βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Μαύρα τα ματάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει.

0: Σας άρεσε!
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με 4 μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Θα εξεταστούμε στα μαθήματα ανατομία φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Αλπιστής, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τον πολιτισμό και την αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη επί σειρά ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανακοίνωσή της, η αγιορείτικη εστία, της οποίας υπήρξε διευθυντής. Τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΓΕΠΕ εξαρθρώθηκε μέσα σε 3 εβδομάδες, αυτή τη φορά σε Κοζάνη και Αγρή.

0: Φετών Αθηνών, κρίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο από το αποτελέσμα των μέχρι τώρα ερευνών. Νιώθω δικαιωμένος, αλλά θα το πάω μέχρι τέλους γιατί κατηγορήθηκα άδικα, δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής. Εάν όλα πάνε καλά του χρόνου, τέτοιο καιρό θα έχουμε μια έτοιμη κολυμβητική δεξαμένη. Με τα λόγια αυτά, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα, στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Βγαίνουν λαμαρίνες από το σταθμό του Μετρό Νέα Κρίνη στην Καλαμαριά, καθώς το έργο μπαίνει στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάου, η επέκταση προς Καλαμαριά αναμένεται να παραδοθεί και να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη Ιουλίου. Η μεγαλύτερη, όπως τη χαρακτήρισε, πρόσκληση νοσηλευτικού προσωπικού που έχει γίνει ποτέ, με 3.694 μόνιμες θέσεις, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Αδόνης Γεωργιάδης από τη Θέρμη, όπου παραβρέθηκε χθες για τα εγγένεια του ανακαινισμένου κέντρου υγείας. Επτακομματική Βουλή βγάζει δημοσκόπηση της GPO για το Star Channel που δίνει στη Νέα Δημοκρατία προς το 28,6% και προβάδισμα 13,5 μονάδων έναντι της Ελλάς που συγκεντρώνει 15,1%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,4% ενώ η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού ακολουθεί με 10,5%. Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 26,3% του Αλέξη Τσίπρα που συγκεντρώνει 15,1%. Μετά την επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της και τυπικά το πλαίσιο της οικονομικής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει στην ανάρτηση του: «Η απόφαση δεν αποτελεί απλώς μια διαπίστωση, αλλά μια εξέλιξη με πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία». Στις 9 του μήνα συνεδριάζει εκ νέου το τριμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης, η δηλώση υποστήριξης της κατηγορίας και η εισαγγελική πρόταση. Εκατοντάδες συμμετοχές κέντρωσε και φέτος ο διαγωνισμός πράσινων μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας τη διάθεση των κατοίκων να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο όμορφου και βιώσιμου περιβάλλοντος. Έως τις 17 Ιουνίου θα παραμείνει ανοιχτή ηλεκτρονική ψηφοφορία του διαγωνισμού, ενώ οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν στις 23 του μήνα. Επανεμφανίστηκε στο Θερμαϊκό η ερυθρά παλίρροια, η καφέ απόχρωσης Βλένα, που ταλαιπωρεί σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια εποχή την παραλία με τη δυσάρεστη οσμή και εικόνα. Σε εξέλιξη από χθες, επιχείρηση απομάκρυνση του φυτοπλακτού από το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη. Στην πολύ αναμενόμενη ανακοίνωση ότι ο Βασίλης Πανούλης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Άρη, προχώρησε και την ομαύρικα. Ο 43χρονος Λαρισαίος, πρώην κόουτς του Περιστερίου, Μονακό και νυν της Εθνικής Ελλάδος, θα προπονεί τον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν στην εφαρμογή ενός πλαισίου κατάπαυσης του πυρός, ανακοίνωσε επισήμως το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία, ωστόσο, τελεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις και δεν θεωρείται ακόμα πλήρως σταθερή ή οριστική. Βασικός όρος, η παύση των επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης στη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έθριος ο καιρός στις πρωινές ώρες, με τους ανέμους να πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, εντάσσεως σε 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το πρώτο βελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Καλημέρα όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Να είστε πάντα καλά, που λέει και το τραγούδι που επέλεξε έτσι για εισαγωγή στην πρωινή ενημέρωση του FM 100 ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Καλημέρα Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε όλοι καλά, όπως, όπως είπαμε, τραγούδι, όνομα και πράγμα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς, και μια όμορφη μέρα. Παρά το γεγονός ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα στην περιοχή μας κάποια στιγμή μετά το μεσημέρι τις θερμές, λέει, ώρες της ημέρας, βροχές και καταιγίδες. Για να δούμε, θα συμβεί, και άλλες φορές μας έχουν προειδάσει για κάτι τέτοιο, αλλά τη Θεσσαλονίκη τη σώζει ο Βαρδάρης. Φυσάει λίγο πιο δυνατός Βαρδάρης και πάμε παραπέρα τα σύννεφα. Πάντως ξημερώσαμε καλά. Το πρωί θα έχουμε τις πρωινές ώρες έτσι ηλιοφάνεια, γενικά αίθριο καιρό, και θα δούμε αν τα πράγματα εξελιχθούν και στην πορεία της ημέρας. Δούμε τελικά αυτές τις βροχές και τις καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε καλά επίπεδα για την εποχή, μέγιστη 27 βαθμούς Κελσίου για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, για το κέντρο για να είμαι ακριβές, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μια ωραία μέρα που και για τους οδηγούς είναι καλά, θα έλεγα, ακόμη τα πράγματα. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Το μεγάλο ζήτημα της Θεσσαλονίκης είναι μεν ήδη αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή και έχουμε σε κάποια σημεία μικροκαθυστερήσεις. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι ο δρόμος είναι στο κόκκινο, παρά μόνο σε δύο σημεία. Χαμηλώνουν ταχύτητες εκεί από τον κόμβο της Τούμπας μέχρι τις 40 εκκλησιές στο ρεύμα προς τα δυτικά, ενώ στο αντίθετο ρεύμα έχουμε μικροκαθυστερήσεις στο Επταπύργιο και στην Ανηφόρα. Και στο πολυδρομικό συγκρότημα μια χαρά είναι τα πράγματα. Στα ανατολικά δεν υπάρχουν πουθενά προβλήματα. Στην Τζιμισκή είναι λίγο αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση. Στην κατά διαστήματα στα δυτικά, στην Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, επίσης χαμηλώνουν ταχύτητες, λίγο στο ύψος της Πολύχνης, λίγο στην Νάπολη και στην εσωτερική περιφερειακή. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει, ένα τέταρτο, μισή ώρα. Μετά ο κόσμος βγαίνει, ξεκινάει για την πρώην εργασία συνήθως και αλλάζει το σκηνικό. Δεν ξέρω πώς βιώνετε εσείς την αναστολή λειτουργίας του μετρό για τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Πάντως ακούω έτσι στις τάσεις των λεωφορείων, γιατί όλοι πλέον κινούμαστε με τα λεωφορεία του ΑΣΤ, ότι είναι μεν πολύ καλό το ΜΗ1, εντάξει, έχουν ενισχυθεί κάποια δρομολόγια, αλλά σαν το μετρό δεν έχει. Το συνηθίσαμε, είδατε, τόσα χρόνια χωρίς μετρό και τώρα δεν μπορούμε χωρίς μετρό. Και πού να εξυπηρετούσε και όλη η Θεσσαλονίκη, μιλάμε για μια βασική γραμμή. Μια όμως και μιλάμε για μετρό, να πούμε ότι βγαίνουν οι Λαμαρίνες από το σταθμό του μετρό Νέα Κρίνη στην Καλαμαριά στην τελική ευθεία του έργου. Είχαμε δηλώσει του αρμόδιου Υφυπουργού Μεταφορών Υποδομών Κουταχιάου. Είπε ότι η επέκταση αναμένεται να παραδοθεί, τελικό και οριστικό φαίνεται αυτό, και να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ως τα τέλη Ιουλίου. Για να δούμε, γιατί κάποιοι λένε ότι αυτό θα συμβεί λίγο πριν την διεθνή έκθεση. Εμείς ελπίζουμε να έχουμε μετρό το καλοκαίρι μέχρι και την Καλαμαριά. Να πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Σήμερα παίρνουν στα εξεταστικά κέντρα και πάλι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάζονται σε 4 μαθήματα ειδικότητας, ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Καλή επιτυχία σε όλους.

χθες είχαμε μια ακόμη κινητοποίηση από γονείς και αθλητές του υγρού Στίβου. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Δεν υπάρχουν κολυμπητήρια στη Θεσσαλονίκη. 1 εκατομμύριο κόσμο ζει σε αυτή την πόλη, βάζουμε και τους φοιτητές, και υπάρχουν 2 κολυμπητήρια. Τι να πει κανείς με τα προβλήματα στατικότητας στο εθνικό, με το λουκέτο, χρησιμοποιήθηκαν πέρυσι έτσι εναλλακτικές τα δημοτικά κολυμπητήρια του Παύλου Μελά, του Δημού Ρεο Κάστρου, αλλά δεν είναι λύση, είναι ασπιρίνες όλα αυτά. Κινητοποίηση έγινε έξω από το Ποσειδόνιο. Γονείς και κολυμπητές διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες προπόνησης που προηγήθηκαν την προηγούμενη σεζόν, αλλά και για την αβεβαιότητα που υπάρχει την επόμενη κολυμπητική σεζόν. Να υπενθυμίσουμε ότι μετά από το λουκέτο στο Εθνικό Κολυμπητήριο Θεσσαλονίκης λόγω στατικής ανεπάρκειας την 1η Μαρτίου 2025, αρκετοί αθλητές ξέμειναν. Μεταφέρθηκαν στο Ποσειδόνιο, εκεί όμως η κατάσταση έγινε δύσκολη, γιατί πέρα από αυτούς που πήγαιναν ήδη στο Ποσειδόνιο, ήρθαν πολλά περισσότερα άτομα από το Εθνικό Κολυμπητήριο. Άκρη δεν βγαίνει, είπαμε, επιστρατεύτηκαν σε πρώτη φάση κάποια δημοτικά κολυμπητήρια, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάντως, ακούσαμε χθες μετά τη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, με τον αρμόδιο Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, ότι αν όλα πάνε καλά, του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχουμε μια έτοιμη κολυμπητική δεξαμενή, ένα νέο κολυμπητήριο στην 5η Δημοτική Κοινότητα, στο Πάρκο Γαλαξία.

Ξέχασα να σας πω ή να σας ρωτήσω για την ακρίβεια. Περάσατε καμιά βόλτα, έτσι κατεβήκατε προς την παραλία? Γιατί δυστυχώς, όπως κάθε χρόνο, έκανε και πάλι την εμφάνισή της η Ερυθρά Παλύρη, αυτή καφέ απόχρωσης Βλένα, που κάθε χρόνο μας ταλαιπωρεί με την οσμή την άσχημη και την άσχημη εικόνα στον αθερμαϊκό κόλπο. Ξεκίνησε χθες μια επιχείρηση από το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη για την απομάκρυνση του φυτοπλακτού. Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα, θα συνεχιστεί και σήμερα εφόσον το επιτρέψει θήκες και δεν έχουμε τελικά μπόρες και καταιγίδες, αλλά κάτι μου λέει ότι θα γυρίσει ο καιρός, δεν ξέρω, για να δούμε. Αλλά μπορεί και να μην γυρίσει. Έχουμε εδώ την κουβέντα και την απορία. Ναι, επανεμφανίστηκε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανησυχία. Το λέω γιατί πλέον το έχουμε συνηθίσει κάθε χρόνο τέτοια εποχή που ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία. Και λόγω του ότι πρόκειται για ένα κλειστό κόλπο, αναφέρομαι στο θερμαϊκό, το φαινόμενο είναι εδώ, είναι μπροστά μας, το βιώνουμε, το μυρίζουμε. Δεν χρειάζεται νομίζω ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, γιατί έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό. Το μυαλό μου πήγε για κάνω το σχόλιο σε αυτό που συνέβη προημερών στην Αττική με αυτή την οσμή, την περίεργη που έψαχναν να βρουν από πού και υπήρξε ένας πανικός. Που το πιο πιθανό είναι ότι επειδή αλλάζει λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχει αλλάξει και το κλίμα της Αττικής και πλέον παρατηρούνται και εκεί σε κάποια σημεία τέτοια φαινόμενα.

0: Περιμένω πώς και τι την ερχόμενη εβδομάδα. Όσοι είστε σταθερά συντονισμένοι με τον FM 100, θα ακούσατε χθες τα δελτία ειδήσεων για το τρίμερο εκδηλώσεων με το οποίο ο Δήμος Παύλου Μαλά ετοιμάζεται να γιορτάσει μια από τις μεγαλύτερες αναπλάες που έχουν γίνει στην Θεσσαλονίκη, μια από τις μεγαλύτερες αναπλάες των τελευταίων χρόνων για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ίσως να είναι και η μεγαλύτερη. Αναφέρομαι στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που θα ανοίξει τις πύλες του πανηγυρικά με ένα τρίμερο εκδηλώσεων στις 12, 13 και 14 Ιουνίου. Έχουμε δει μακέτες, έχουμε ακούσει πολλά και διάφορα, ο χώρος είναι μεγάλος. Πραγματικά θέλω να πάω και έχει ενδιαφέρον να σας πω έτσι για να καταλάβετε ότι έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής 3 μεγάλες συναυλίες. Μπορεί να γίνουν και άλλες, θα δούμε. Στέλιος Ρόκος, Μασό και Αδέρφια Τσαχουρίδη. Πάντως, έτσι για να κάνουμε και λίγο πολιτικό κουτσομπολιό, χρησιμοποιώντας πληροφορίες και από τοπικά site, δεν θα γίνουν τα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όπως προσχεδιάζονταν. Το είχε πει ο ίδιος τέλος πάντων προημερών κατά την έναρξη λειτουργίας του Μουσείου Θεσσαλονικιών Μητρόπολης, εκεί όπου πηγαίνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα που προέκυψαν από τις ανασκαφές του μετρό. Ωστόσο, θα είναι εκεί για να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Δεν είναι τυχαίο που ο πρόεδρος του Δήμου Παύλου Μελά, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μας συγχωρείτε, μίλησε για μια μεγάλη και ιστορική στιγμή για το Δήμο. Νομίζω ότι όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη χρειαζόταν πραγματικά ένα τέτοιο τύπου έργο. Γιατί να μένουν ανεκμετάλλευτα, να μένουν ανεκμετάλλευτες τέτοιες εκτάσεις όπως η έκταση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, και να μην πραγματικά γίνονται τέτοιου τύπου εργασίες ανάπλασης σε ένα μεγάλο πάρκο, το οποίο προσωπικά σας το είπα, περιμένω πώς και τι να ανοίξει για το κοινό. Θα σε πω εκεί, Άρια, και δεν ξέρω, καμιά θεατρική παράσταση εκεί πρέπει να κάνετε, την παράσταση που οργανώνετε τώρα αυτές τις ημέρες. Για πες δύο κουβέντες, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα το χάσαμε, το ξεχάσαμε, και όταν έχουμε κάτι έτσι διαφορετικό, εναλλακτικό, πρέπει να τα λέμε αυτά, να ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Ευδοξία, ξέρεις τι είναι το Improv, λοιπόν, να σε ρωτήσω, ξεκινάμε από αυτό.
0: Όχι, δεν ξέρω, εσύ θα μας τα πεις,
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το Improv, είναι θεατρικός αυτοσχεδιασμός και την ερχόμενη Παρασκευή, δηλαδή αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, η ομάδα Improv Αθήνες, η οποία ουσιαστικά είναι το Improv Community της Θεσσαλονίκης, μιλάμε για ένα σύνολο όλων των συμμετεχόντων στο Improv της πόλης, είναι δύο σχολές, είναι η House of Improv και η Θες Improvise, θα έχουν ένα ωραίο event που ονομάζεται έτσι λίγο βάναυσο, Παιχνίδια Θανάτου λέγεται.
0: Στην
1: πραγματικότητα όμως έχει να κάνει με θεατρικό αυτοσχεδιασμό και πολύ πολύ γέλιο. Είναι περιεχόμενο το οποίο θα το λατρέψει ο κόσμος, θα γίνει σε ταράτσα, μισό λεπτάκι.
0: Αλήθεια, λες τώρα σε ταράτσα που...
1: Βεβαίως.
0: Να κάπου αλλού που πρέπει να πάω. Ταράτσα.
1: Είναι της ταράτσας η φάση.
0: Μάλιστα. Θα γίνει της ταράτσας. Ωραία έκφραση.
1: Θα γίνει της ταράτσας. Θα σας πω και περισσότερες λεπτομέρειες. Έχει να κάνει με αλληλεπίδραση φυσικά. Η ταράτσα θα είναι στην Ετεροτροπία, στο Λεμένο 42.
0: Πού είναι ακριβώς?
1: Το Λεμένο 42, στο κέντρο.
0: Α, εδώ στο κέντρο, το Λεμένο. Okay.
1: Είναι πάνω στην Τολεμαίων. Είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Έχει έτσι και θέα.
0: Είναι πολύ ωραία η ταράτσα.
1: Είναι πολύ ωραία η ταράτσα, εννοείται. Και θα σας περιμένουμε φυσικά εκεί να δείτε, να παίξουμε, να περάσουμε καλά, να το
0: τι
1: απολαύσουμε.
0: Τι ώρα θα γίνει αυτό, αύριο αυτό, το βράδυ
1: αυτό
0: δηλαδή.
1: Αυτό θα ξεκινήσει αύριο το βράδυ στις 8 η ώρα. Καλώ εχόντων των πραγματών.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Όταν
0: πάρα
1: λέμε 8, βέβαια, εννοούμε και λίγο πιο μετά.
0: Εντάξει, είναι ό,τι πρέπει. Δηλαδή η ώρα είναι ωραία για το κάλεσμα, γιατί πέφτει ο ήλιος, αρχίζει σιγά σιγά πέφτει. Δεν είναι σκοτάδι μεν, αλλά δεν έχουμε τη ζέστη που έχουμε νωρίτερα, 5-6 το απόγευμα. Οπότε νομίζω ότι θα είναι ένα ωραίο βράδυ για όσοι αποφασίσουν να έρθουν.
1: Θα έχει και θα τη δύση του ηλίου, έτσι. Αυνταράτσα αυτά, αν έχει καλοκαίρι και δεν είναι όπως λέει.
0: Αλλά σήμερα, για σήμερα λένε ότι ενδεχομένως μετά το μεσημέρι θα έχουμε βροχές, καταιγίδες. Δεν βλέπω παρόμοιο σκηνικό, παρόμοια πρόγνωση για αύριο Άρη. Οπότε όλα θα πάνε καλά.
1: Ας ευχηθούμε λοιπόν και οι ακροατές φυσικά που ακούνε να ευχηθούν να έχουμε πολύ ωραίο καιρό για να
0: θα
1: περάσουμε.
0: Θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό αύριο. Δεν, μόνο για σήμερα. Είναι αυτά τα, αυτό το έκτακτο, θα έλεγα, το διάλειμμα στο καλοκαίρι με βροχές και καταιγίδες. Και το ξαναλέω, εγώ κρατάω και λίγο μικρό καλάθι, γιατί έτυχε και άλλες φορές η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που είναι, που πέφτει μέσα συνήθως, η αλήθεια είναι αυτή, να το λέμε, είναι πολύ αξιόπιστη υπηρεσία, να κάνει πρόγνωση στη Θεσσαλονίκη για βροχές και καταιγίδες, αλλά με παράλληλους ανέμους, βόρειους, βορειοδυτικούς. Και όταν έχουμε τέτοιους ανέμους, εδώ στα σύννεφα πάμε παρακάτω και την πληρώνει η Χαλκιδική. Το λέω αυτό.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Εδώ έχουμε, έχει συμβεί στο στούντιο ωραίο, ωραίο περιστατικό. Να κάνουμε και επιβεβαιώσεις από κινητά πλέον με την τεχνολογία και τη χρήση της. Είναι πολύ ωραία διαδικασία να έρχεσαι να λες το δικό μου το κινητό που είναι Android λέει αυτό, το δικό μου που είναι iPhone λέει το άλλο.
0: Καλά, ούτε δεν. Έτσι, έτσι δεν είναι και όμως το θέμα. Το θέμα είναι ότι καλείς όλο τον κόσμο να παρακολουθείς κάτι ιδιαίτερο σε μια ταράτσα αύριο το βράδυ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να έρθετε να το περάσουμε ωραία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αν θέλετε, θα υπάρχει ένας κουμπαράς στον οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε χρήματα, είναι ελεύθερη συνεισφορά.
0: Αυτά θα τα δουν όταν έρθουν εκεί με το καλό όσοι έρθουν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε με ένα χρηστικό στην προγραμματισμένη τη διακοπή για διαφημιστικά και ένα τραγούδι. Γιατί περνάει πολύ γρήγορα η ώρα όταν περνάς καλά, και αυτό μόνο πρέπει να το κάνουμε. Είναι 7 και 28 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα χρηστικό για μια προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία. Από τις 8 έως τις 3, δυστυχώς είναι πολλές οι ώρες. Θα μείνουν χωρίς ρεύμα όσοι ζουν, κάτοικοι και επαγγελματίες, ή όσοι εργάζονται στην εκατέρωθεν της οδού Κουντουριώτη, από το ύψος της οδού Αλατίνη, εκεί που είναι ο πολυχώρος Τέρα Φαμίλια, μέχρι το ύψος των Κτέλ Χαλκιδικής. Επίσης, χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι οδοί Κατσαντώνη, Λασκαράτου, τον Μπάζι, όλες οι κάθετες, μια και θα γίνουν προγραμματισμένες παρεμβάσεις από τον ΔΔΕ στο δίκτυο της Πηλαίας. 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, χωρίς ρεύμα η περιοχή αυτή.

0: Βουτιά στις νότες. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
7: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
0: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.

FM 100, Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης. Για όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, η Μία Ευδοξία Δέν είναι η εκπομπή πρωινό στον, είναι το πρωινό μάλλον, η πρωινή ενημέρωση των FM 100. Μαζί μας στο στούντιο, στη ρύθμιση των ήχων και στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, ο φίλος μας ο Άρης ο Αναστασιάδης. Και ακούσατε χθες ότι χθες άρχισε η έρευνα και είχαν τις πρώτες συλλήψεις ότι έχουμε και τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκαλύπτεται και εξαρθρώνεται μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτή τη φορά σε Κοζάνη και Αγρίνιο 13 άτομα έχουν συλληφθεί. Συνολικά εμπλέκονται 39 άτομα. Συνολικά το παράνομο όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Διαχειριστής και υπάλληλος ΚΙΔ μεταξύ των συλληφθέντων. Τι να πω, αυτή η ιστορία έχει τόσα πολλά πλοκάμια. Είναι απίστευτο, απίστευτο, ένα μεγάλο φαγοπότη με τις αγροτικές επιδοτήσεις, που πραγματικά αναρωτιέμαι αν οι πραγματικοί αγρότες έπαιρναν χρήματα ή αν όλα πήγαιναν σε αυτούς τους μαϊμού αγρότες, παραγωγούς, πείτε το όπως θέλετε. Δεν υπάρχουν αυτά που αποκαλύπτονται καθημερινά στο τέλος. Θα μιλάμε για πάρα μα πάρα πολλά εκατομμύρια συνολικά χρήματα που φαγώθηκαν, έτσι μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση απλά και λαϊκά, που φαγώθηκαν από ανθρώπους που δεν μία σχέση έχουν με την πρωτογενή παραγωγή. Και οι πραγματικοί αγρότες παλεύουν με τον καιρό, με τα στοιχεία της φύσης, παλεύουν. Α, χθες προχθές ήταν που έριξε χαλάζι πάλι και σε περιοχή εκεί του Λαγκαδά και τα κοιτούσαμε και λέγαμε είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, ένα ακόμη λοιπόν κύκλωμα εξαρθρώθηκε, γίνεται δουλειά από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Γίνεται δουλειά πραγματικά και πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Παράλληλα, μάθαμε χθες ότι με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών κρίθηκε ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο από τα αποτελέσματα των ερευνών και αποδεσμεύονται έτσι λογαριασμοί και τα κίνητα του Κώστα Νεστίδη, εδώ του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από τα Μάλγαρα. Είχαν μπλοκαριστεί όλα αυτά από τις αρχές στο πλαίσιο έρευνας για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν, δεν έλαβε χρήματα παράνομα ο κύριος Ανεστίδης. Δικαιωμένος δήλωσε, αλλά όπως είπε, θα το πάει μέχρι τέλους γιατί κατηγορήθηκε άδικα.

Δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που συντηρούν φυτά στα μπαλκόνια τους, πάντως αν είστε και ακόμη δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, σπεύσατε. Πάρα πολύ ωραίος ο διαγωνισμός πράσινο μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πραγματικά αξίζει όποιος αγαπάει τα φυτά και έχει τη δυνατότητα και καλλιεργεί κάποια στο μπαλκόνι του ή έχει κάνει μια... Γιατί εγώ έχω τέτοια εικόνα από γειτονική οικοδομή. Χαίρεσαι να κοιτάς στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, εκεί σε ένα στενό της Οδουβιζής στην περιοχή της Τούμπας. Χαίρεσαι πραγματικά κατά πράσινο. Πράσινο μπαλκόνι, μια πολύ ωραία δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συγκεντρώσει και φέτος εκατοντάδες συμμετοχές. Τελικά ο κόσμος θέλει να συμβάλλει όσο μπορεί στη δημιουργία ενός πιο όμορφου και βιώσιμου περιβάλλοντος. Πλαστικού περιβάλλοντος δεν έχει σημασία. Το πράσινο αλλάζει τα πάντα. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία του διαγωνισμού παραμένει ανοιχτή έως τις 17 Ιουνίου. Τελικοί ηγητές θα ανακοινωθούν στις 23 του μήνα.

0: Τελικά για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι δεν είναι τυχαίο που όταν γίνεται κάθε χρόνο έτσι επιλογή από πλευράς πολιτών ένα άτυπο γκάλωπ για το ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες υπηρεσίες, εναλλάσσονται στην πρώτη θέση παραδοσιακά εδώ και 15 χρόνια η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Άλλοτε είναι πρώτη μία όσον αφορά στην αξιοπιστία. Και ξέρετε ποιος θεσμός έρχεται τελευταίος, δεν χρειάζεται να σου το πω, η πολιτική. Κλασικά. Δεν τους εμπιστεύεται καθόλου ο κόσμος.
1: Ποιος θα τους εμπιστευόταν, άραγε, λοιπόν, με όλα αυτά που κάνουν.
0: Γιατί το λέω όμως όλο αυτό, γιατί πριν από μισό λεπτό έμαθα ότι στην Τούμπα άρχισε να βρέχει. Επομένως, ναι, μέσα στην πρόγνωσή της για άλλη μια φορά η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έλπιζα κι εγώ η καημένη ότι τελικά θα το γλιτώσουμε, αλλά δεν το γλιτώνουμε. Ξεκίνησε η βροχούλα σε εκείνη την περιοχή. Δεν ξέρω αν και σε άλλα σημεία της Θεσσαλονίκης ήδη πέφτουν οι πρώτες σταγόνες. Δεν πειράζει, θα περάσει. Να κρατήσουμε το θετικό από όλο αυτό, ότι θα δροστεί η γη, γιατί τις τελευταίες ημέρες μας έκανε καλή ζέστη.

Και δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με το ότι έχει αρχίσει να βρέχει σε κάποιες περιοχές όπως την Τούμπα, αλλά κοκκίνησε η περιφερειακή, κοκκίνησαν πολλά σημεία της Θεσσαλονίκης. Έτσι να σας πάμε μια βόλτα για να ξέρετε πού να προσέξετε. Στα ανατολικά, η Κωνσταντίνου Καρμαλή παραδοσιακά αυτή την ώρα είναι στο κόκκινο από την Τούμπα μέχρι και την Ελβετία και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση έχουμε και στη Βασιλής Όλγας, χωρίς όμως ιδιαίτερες καθυστερήσεις για την ώρα. Στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη επίσης υπάρχουν, κινούνται αρκετά οχήματα. Τσιμισκή και Εγνατία φορτωμένες σε αυτή την ώρα. Στα δυτικά η λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη. Στη Μαρίνου Αντίπα βλέπω χαμηλές ταχύτητες. Σε μεγάλο κομμάτι της εσωτερικής περιφερειακής. Και αν πάμε στην περιφερειακή, τι να σας πω, ότι από τα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι την συμβολή της περιφερειακής με την εσωτερική περιφερειακή, ότι τα πάντα όλα είναι στο κόκκινο. Θα μου πείτε τι πρωτότυπο, ακριβώς τι πρωτότυπο. Και η λεωφόρος Παπα-Νικολάου από τα Πεύκα μέχρι τη συμβολή της με την περιφερειακή είναι στο κόκκινο, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Υπομονή, τίποτα άλλο δεν λέμε αυτή την ώρα. Είναι καθημερινό το φαινόμενο, για να δούμε του χρόνου τέτοια εποχή που θα έχουμε επέκταση προς Καλαμαριά του μετρό, που θα έχουμε flyover, μάλλον όχι τέτοια εποχή, εντάξει, ένα μισή χρόνο μετά, αν η εικόνα θα είναι διαφορετική.

Και πάμε σιγά σιγά για το φινάλε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη, αφού πρώτα πούμε χρόνια πολλά στη Μάρθα, το Μητροφάνη και τη Μητροφάνα που σήμερα γιορτάζουν, και αφού σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. 4 Ιουνίου του 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Σαν σήμερα το 1827 είχαμε μια αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης και η μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Σαν σήμερα επίσης το 1878 υπεγράφει η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος πέρασε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλική κατοχή. 4 Ιουνίου του 1936 το Λαϊκό Μέτωπο, η Συμμαχία Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ. Σαν σήμερα επίσης το 1989 γράφτηκε μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της Κίνας. Το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας προχωρεί στη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιέν Ανμέν μετά από μαζικές διαδηλώσεις. 1996, σαν σήμερα, η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας του νησιού της Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε στη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή. Οι γνωστές για τους γείτονές μας γκρίζες ζώνες. Σαν σήμερα επίσης το 2017 η Γενοπδαή με ανακοινωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, διαβεβαιώντας ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα, λέει, επιχειρηματικών συμφερόντων. Τα αποτελέσματα όμως της κλιματικής αλλαγής είναι εδώ και κανείς πλέον δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1694 ο Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών. Επίσης, σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1929 ο Κάρλος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παλέμοχος, αυτό δεν το ήξερα, γι' αυτό σας το λέω. Αθλητής, λέει, του άλματος επικοντό και του βόλεϊ. Ενώ σήμερα η γενέθλια και η γνώστη Αμερικανίδα ηθοποιός Ατζελίνα Τζόλι γεννήθηκε 4 Ιουνίου του 1975. Στον αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1899 ο Eugenio Beltrami, Ιταλός μαθηματικός, ο οποίος διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας, θεωρείται πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. Και επίσης σαν σήμερα σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες με διαφορά 6 χρόνων έφυγαν από τη ζωή δύο σπουδαίοι Έλληνες ηθοποιοί και οι δύο κωμικοί. Γνωστοί και αγαπημένοι το 2001 ο Ντίνος Ηλιόπουλος και το 2007 ο Σωτήρης Μουστάκας. Και κάπου εδώ φίλες και φίλοι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν μαζί μας. Μένετε φυσικά συντονισμένοι, ήδη βρίσκεται στο στούντιο ο Βαγγέλης Οστολάκης, ετοιμάζεται να αναλάβει τη σκητάλη της ενημέρωσης μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 8, 100% στον FM 100, δεν πάτε πουθενά, μένετε μαζί μας, ενημερώνεστε άμεσα για οτιδήποτε συμβαίνει και εμβαθύνετε σε πράγματα που έχουν ήδη συμβεί. Δεν ξέρω τώρα καθοδόν αν είδε ο Βαγγέλης βροχούλα. Εμείς πάντως έχουμε την ενημέρωση, την πληροφόρηση ότι άρχισε να βρέχει στα ανατολικά, βορειοανατολικά, στην περιοχή της Τούμπας. Ούτως ή άλλως η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δίνει για σήμερα βροχές και καταιγίδες. Λίγο αργότερα το περιμέναμε, ήρθε όμως, δεν πειράζει. Μια μικρή ανάσα έτσι εν μέσω καλοκαιριού. Να είστε καλά, να έχετε μια πανέμορφη μέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο η περιφερειακή οδός από το ύψος της Τούμπας μέχρι τη Συμβολητής με την εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά, σε όλο το μήκος της Κωνσταντίνου Καρμαλή, σε τμήμα της Βασιλίσης Όλγας και της Γεωργίου Παπανδρέου. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδης, σε Τσιμισκή και Εγνατία, ενώ και στα δυτικά. Χαμηλών ταχύτητες στην Λεωφόρο Μήκη Θοδωράκη, στην εσωτερική περιφερειακή και στην Μοναστηρίου. Με τέσσερα μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Διαγωνίζονται στα μαθήματα ανατομία φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΙΠΕ εξαρθρώθηκε μέσα σε τρεις εβδομάδες, αυτή τη φορά σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ανάμεσα στους μέχρι στιγμής 13 συλληφθέντες του κυκλώματος, του οποίου το παράνομο όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκονται διαχειριστής και υπάλληλος Κίδων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Στο μεταξύ, αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί και τα κίνητα του Κώστα Ανεστίδη που είχαν μπλοκάρει οι αρχές στο πλαίσιο έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΙΠΕ. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών κρίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο από τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ερευνών. Νιώθω δικαιωμένος, αλλά θα το πω μέχρι τέλους γιατί κατηγορήθηκα άδικα, δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής από τα Μάλγαρα. Εάν όλα πάνε καλά, του χρόνου τέτοιον καιρό θα έχουμε μια έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με τα λόγια αυτά, ο Δήμαρχος Θεσσαλονικής Στέλιος Αγγελούδης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα, στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Βγαίνουν λαμαρίνες από το σταθμό του μετρό Νέα Κρίνη στην Καλαμαριά, καθώς το έργο μπαίνει στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών Νικό Ταχιάου, η επέκταση προς Καλαμαριά αναμένεται να παραδοθεί και να τεθεί σε λειτουργία.

0: 10% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%. Μετά την επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της και τυπικά το πλαίσιο της οικονομικής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει στην ανάρτησή του. Η απόφαση δεν αποτελεί απλώς μια διαπίστωση, αλλά μια εξέλιξη με πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία. Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Αλπιστής, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τον πολιτισμό και την αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη ψήρα ετών, αφήνοντας πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανακοίνωσή της, η αγιορείτικη αιστεία της οποίας υπήρξε διευθυντής. Εκατοντάδες συμμετοχές συγκεντρώσει και φέτος ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας τη διάθεση των κατοίκων να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο όμορφου και βιώσιμου περιβάλλοντος. Έως τις 17 Ιουνίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική ψηφοφορία του διαγωνισμού, ενώ οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν στις 23 του μήνα. Πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν. Η απόφαση θεωρείται σπάνια ένδειξη ανεξαρτησίας από το ρεπουμπλικανικά ελεγχόμενο Κογκρέσο. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Πιάνω.
4: Πιάλω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε, παιδιά. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Καταγράφουμε σχόλια, παρατηρήσεις. Στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε τη σελίδα μας στα social media. Ανταλλάσσουμε μηνύματα όμως και μέσα από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Σήμερα ξημέρωσε στην Θεσσαλονίκη με μία μουντάδα. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, βέβαια παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο έτσι λίγο έχει δροσίσει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Σε κάποια σημεία της πόλης έχει αρχίσει να βρέχει λίγο από το πρωί. Εγώ όταν έφυγα από το σπίτι εκεί γύρω στις 7:05, 7:10 στα ανατολικά έριχνε κάποιες σταγόνες και ερχόμενος εδώ στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης προς τη δυτική είσοδο της πόλης. Επίσης άρχισε λίγο το ψηλό βροχό. Επομένως ρίξτε καλού κακού μία ομπρέλα μες στην τσάντα σας. Από ό,τι λένε οι προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, οι βροχές θα εκδηλωθούν το πρωί, από τώρα εκεί γύρω στις 9 θα συνεχιστούν και στις 10. Από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει μέχρι και τους 27-28 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, με πολύ καλό καιρό και ηλιοφάνεια. Και το Σάββατο θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία με 29 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή ξεπερνάμε το 30, πάμε στους 32 βαθμούς Κελσίου, βάζουμε μαγιό και αρχίζουμε να επισκεπτόμαστε κάποια από τις κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης. Τώρα, στα χρηστικά της ημέρας, να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε μια πολύ ωραία διακοπή ηλεκτροδότησης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία. 8 η ώρα το πρωί ξεκίνησαν τα προβλήματα, μέχρι και τις 3 καταναλωτές στην περιοχή της Πηλαίας, συγκεκριμένα όσοι βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού Κουντουριώτη, από το ύψος της οδού Αλατίνη μέχρι και το ύψος των Κτέλ Χαλκιδικής. Επίσης θα υπάρχουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση στις κάθετες οδούς, στην Κατσαντώνη, Λασκαράτου και στην Τομπάζη. Είναι πολύ ωραία η διακοπή αυτή της ηλεκτροδότησης, θέλει υπομονή.

Και βέβαια έτσι μπήκαμε με ένα τραγούδι που θυμίζει αγώνα από τα παλιά, γιατί από ό,τι φαίνεται ξεκινά και ο αγώνας, ξεκινά η μάχη και στο πολιτικό σκηνικό εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, η εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, αυτό του Αλέξη Τσίπρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αλλά και της Μαρίας Καριστιανού της Ελπίδας για την Δημοκρατία, ανακατεύει την τράπουλα. Πλέον οι δημοσκοπήσεις είναι καθημερινές. Χθες είχαμε την δημοσιοποίηση μιας νέας έρευνας που θέλει στην πρώτη θέση την Νέα Δημοκρατία, στην δεύτερη θέση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με μία μικρή διαφορά με την κυρία Καριστιανού, η οποία έρχεται στην τέταρτη θέση. Θα τα δούμε αναλυτικότερα βέβαια στην πορεία της εκπομπής. Θα σχολιάσουμε και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Τα κόμματα και κυρίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαράσουν νέα στρατηγική. Νέα στρατηγική όμως χαράσει από ό,τι μαθαίνω και η Νέα Δημοκρατία, η οποία βλέπει ότι στις επόμενες εκλογές, δηλαδή την άνοιξη του 2027, όπως έχει πει και ο κύριος Μητσοτάκης, θα επαναληφθεί το δίπολο του 2023. Ποιο ήταν αυτό το δίπολο? Νέα Δημοκρατία, Κυριάκος Μητσοτάκης από τη μία, ΣΥΡΙΖΑ τότε και Αλέξης Τσίπρας από την άλλη. Γι' αυτό το λόγο η Νέα Δημοκρατία και τα κυβερνητικά στελέχη δειλά-δειλά, από ό,τι μου λέει το δικό μου το ρεπορτάζ τουλάχιστον, θα αρχίσουν να ξετυλίγουν το κουβάρι της μίας κάλπης και της αυτοδύναμης κυβέρνησης από την πρώτη κάλπη, της μονοκομματικής κυβέρνησης, δεδομένου ότι δεν μπορεί να προκύψει κάποια συνεργασία μετεκλογικά. Η Νέα Δημοκρατία έχει δηλώσει μέσω των κορυφαίων στελεχών της ότι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όμως, το οποίο έκλεισε την πόρτα μετά και από την πρόσφατη απόφαση που έλαβε στο συνέδριό του. Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζουν τα όργανα, ενώ τα όργανα έχουν αρχίσει για τα καλά στην Κουμουνδούρου. Υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία συζητιούνται. Σήμερα έχει συνεδρίαση η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Σάββατο θα συνεδριάσει η κεντρική επιτροπή προκειμένου να λάβει μία απόφαση. Υπάρχει το σενάριο το οποίο συζητιέται για παύση λειτουργίας του κόμματος. Υπάρχει ένα άλλο σενάριο, πάμε και όπου βγει, αν μας θέλει ο Τσίπρας προς τα τέλη της προεκλογικής περίοδου θα πάμε μαζί του. Υπάρχει βέβαια και ένα σενάριο το οποίο αναφέρει ότι δεν αποκλείεται να κατατεθεί και μια πρόταση μομφής κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Ωστόσο στην Κεντρική Επιτροπή, αν δεν έχουν αλλάξει πολύ οι συσχετισμοί, η πλειοψηφία των στελεχών ανήκει στη λεγόμενη προεδρική πτέρυγα, δηλαδή σε στελέχη εκείνα τα οποία στηρίζουν τον Σοκράτη Φάμελο στην Προεδρία. Βλέπουμε τι γίνεται και στην Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 150 στελεχών, 7 εκ των οποίων είναι βουλευτές, αποχώρησαν και από την κοινοβουλευτική ομάδα και διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Έφη Αχτσιόγλου είναι εκείνη η οποία παραιτήθηκε από το αξίωμα της βουλευτή, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έχουμε τις επόμενες μέρες και άλλη μια παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα, πάλι στελέχους που αποχώρησε από την Νέα Αριστερά. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα αύριο συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, συνεδριάζει στη σκιά των δημοσκοπήσεων, οι οποίες μόνο χαρούμενους δεν μπορεί να τους κάνει τους συντρόφους εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Ήρθαν και οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα, οι άκερες κατά την άποψή μου δηλώσεις του κυρίου Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, για συνεργασία μετά τις εκλογές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, η συζήτηση να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές. Μαθαίνω ότι κάποια στελέχη που συμμετέχουν στο Πολιτικό Συμβούλιο τον περιμένουν στη γωνία τον κύριο Δούκα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Αύριο, εκτός απροόπτου, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να κάνει γνωστά και τα πρόσωπα των που θα συμμετέχουν σε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση την οποία προετοιμάζει, δηλαδή man-to-man πρεσάρισμα προς τα κυβερνητικά στελέχη. Ένα στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη, ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θα έχει απέναντί του έναν υπουργό και θα τον θα του αντιπολιτεύεται και θα του ασκεί κριτική σε όλα τα επίπεδα. Τώρα στο ΠΑΣΟΚ συζητιέται έντονα και το ενδεχόμενο να ανοίξουν οι πόρτες για μεταγραφές εν ενεργεία βουλευτών. Εχθές κυκλοφόρησε μία πληροφορία, μία φήμη
η οποία ήθελε τον Στέφανο Κασελάκη να προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε μια διάψευση από τους δημοκράτες. Δεν μετακινούμαστε, προχωράμε μπροστά, έλεγε η ανακοίνωση του κόμματος Κασελάκη, που διέψευσε φυσικά αυτή την είδηση η οποία κυκλοφορίασε. Είδε σκοπιμότητες πίσω από αυτή την είδηση και σχολίασε ότι δεν τεκμηριώνεται και δεν στηρίζεται σε αρεαλιστικά στοιχεία αυτό το δημοσίευμα το οποίο κυκλοφόρησε. Έτσι διαμορφώνεται λίγο το πολιτικό σκηνικό. Σας τα είπα λίγο κωδικοποιημένα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν διεργασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βέβαια, για να ρίξω και μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους, έχουμε και ένα μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Εσείς που βρίσκεστε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα, στα 21 λεπτά μετά τις 8, αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την μετακίνησή σας. Κυρίως τα κόκκινα σημεία εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ύψος της Τριανδρίας, λίγο πριν την Τριανδρία και μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα. Εκεί ο δρόμος φρακάρει. Επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε στον περιφερειακό. Τώρα, στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά, χαμηλώνει ταχύτητες στο ύψος των Πεύκων. Όπως επίσης και στο αντίθετο ρεύμα, εκεί στο Επταπύργιο χαμηλώνεται ταχύτητες, πηγαίνετε σημειωτών. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή τώρα αρκετά τα κόκκινα σημεία, από το ύψος της Κανάρη περίπου μέχρι και την αερογέφυρα της Βουλγαρή, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Η Εγνατία στη συνέχεια κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα θέματα. Κάποια σημεία της Εγνατίας στο μήκος που διέρχεται από το κέντρο της πόλης, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, κοκκινίζουν. Στην πρώην Λαγκαδά, Μίκης Θεοδωράκης, είναι τα γνωστά προβλήματα αυτής της ώρας, στο ρεύμα καθόδου. Κανένα πρόβλημα για εσάς που έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης για να μετακινηθείτε από τα δυτικά προς τα ανατολικά της πόλης, ενώ και η Βασιλής Σόλγας δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στο μεγαλύτερο μήκος του δρόμου. Εξαίρεση το τελείωμα της Σόλγας εκεί στην πλατεία της Χάνθ, λίγο πριν την είσοδό σας στην Τσιμισκή. Όσοι βέβαια μπαίνετε στην Τσιμισκή, οδηγείτε χωρίς να σταματάτε καθόλου.

Λοιπόν, 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στην Νικολέτα. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Νομίζω δεν έχω ξανακούσει αυτό το όνομα. Προφανώς για να γιορτάζει θα υπάρχει. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα, 5η, 4 Ιουνίου. Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Ενώ να ρίξουμε μία ματιά και σε όσα έχουν γίνει σαν σήμερα στο παρελθόν, έτσι για να εμπλουτίσουμε τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις. Το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα σαν σήμερα, ενώ σαν σήμερα το 1827 έχουμε μία αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Σαν σήμερα και το 1929 γεννιέται ο Κάρολος Παπούλιας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 26 του Δεκέμβρη του 2021. Γενέθλια και για μια πολύ γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιό, αναφέρομαι στην Αντζελίνα Τζολί. Το 1975 γεννήθηκε η Αντζελίνα Τζολί και θέλω να σου πω, Γιώργο, ότι όταν είχε επισκεφθεί η Αντζελίνα Τζολί την Ελλάδα, θυμάμαι ότι ήταν τις ημέρες της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, τότε πέρασε το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου, υπήρχε μία σκέψη να επισκεφθεί τότε και τους καταβλισμούς των προσφύγων που υπήρχαν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα η Αντζελίνα Τζολί. Νομίζω ότι δεν το έκανε και ότι αρκέστηκε σε κάποιες επισκέψεις κάτω στην Αθήνα. Σαν σήμερα και το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ενώ σαν σήμερα το 2007 πεθαίνει επίσης ένας αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός, ο Σωτήρης Μουστάκας, τον οποίο εξακολουθούμε να βλέπουμε και σήμερα βέβαια στην τηλεόραση μέσα από τις ταινίες τις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει.

Να σας ενημερώσω ότι τα δημοτικά ιατρία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, υλοποιούν δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας. Έτσι, υπάρχει ένα πρόγραμμα για δωρεάν εξετάσεις, δωρεάν προσυμπτωματική ανίχνευση ανευρίσματος κοιλιακής αορτής. Η εξέταση αυτή απευθύνεται σε πολίτες ανεξαρτήτως φύλου ηλικίας 60 ετών και άνω. Υπάρχει δωρεάν έλεγχος ζωτικών σημείων και ενημερωτική δράση για την διατροφή. Όλα αυτά θα γίνουν την άλλη Τετάρτη στις 10 του Ιούνιου στο Δημοτικό Ιατρείο που βρίσκεται στην οδό Καπετάν Βαγγέλη 4. Είναι ο χώρος όπου στεγάζεται το 12ο καπί από τις 9 μέχρι τη 1, και το λέω από σήμερα γιατί για να παρακολουθήσετε είτε την ημερίδα είτε να λάβετε δωρεάν εξετάσεις θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού 2313-318-643 και 2313-318-64. Αυτά είναι τα τηλέφωνα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Καλημέρα, καλημέρα. Στα 32 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ελάτε να γίνουμε πολύ σε αυτή την πρωινή παρέα του FM 100, 100% στον FM 100. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 10, ο Γιώργος Μάγκος είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Στείλτε μηνύματα αν είστε κάπου στην παραλία. Είναι μια είδηση την οποία διαβάζω τις τελευταίες ημέρες. Αν είστε λοιπόν κάπου στην παραλία και κάνετε την πρωινή σας βόλτα, έχετε βγάλει το σκυλάκι σας ή τρέχετε ή απλά έχετε πάρει έναν καφέ και είπατε να περπατήσετε λίγο, γιατί ο καιρός ενδείκνυται για μια χαλαρή βόλτα στην παραλία, στείλτε στην σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη φωτογραφίες, γιατί από ό,τι βλέπω το φυτοπλακτόν έχει σκεπάσει και για ακόμη μία μέρα τα νερά του Θερμαϊκού. Υπάρχει μία έντονη δυσοσμία στο παραλιακό μέτωπο, διαβάζω. Έρχονται αντιμέτωποι οι πολίτες οι οποίοι κάνουν τη βόλτα τους με ένα αποκρουστικό θέαμα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Είναι το φαινόμενο της ερυθράς παλήρειας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το φαινόμενο αυτό επανεμφανίστηκε λοιπόν στα νερά του Θερμαϊκού και πολλά σημεία έχουν καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες φυτοπλακτών. Από το λιμάνι μέχρι και το Μέγαρο Μουσικής οι περιπατητές αντικρίζουν αυτές τις συγκεντρώσεις, τις εκτεταμένες συγκεντρώσεις της χαρακτηριστικής καφέ πούδρας στην επιφάνεια της θάλασσας. Επομένως, αν είστε κάπου στην παραλία, στείλτε μας μια φωτογραφία. Για εσάς που είστε ακόμα στο σπίτι, νωρίτερα είχε αρχίσει να ρίχνει κάποιες σταγόνες βροχής, γιατί σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές. Ωστόσο, από ό,τι μπορώ να καταλάβω μέσα από το στούντιο, την θέση του σιγά σιγά στον ουρανό της πόλης παίρνει ένας υπέροχος ήλιος.

0: Και έχουμε και μία απώλεια. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτή την είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Σαλπιστής, ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε τον πολιτισμό και την αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη. Αφήνει πίσω του μία σπουδαία παρακαταθήκη. Την είδηση της απώλειας την έκανε γνωστή με ανακοίνωση της η Αγιορείτικη Εστία, της οποίας υπήρξε διευθυντής Δημήτρης Σαλπιστής, ο οποίος βέβαια ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, με πλούσιο έργο. Είναι αυτές οι δυσάρεστες ειδήσεις. Τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα, και σας είπα νωρίτερα ότι έχει αρχίσει και μια μεταγραφική περίοδος στα κόμματα. Πάνε, έρχονται, άλλοι φεύγουν, άλλοι κλείνουν πόρτες, άλλοι το σκέφτονται, άλλοι ρωτούν αν τους θέλουν, άλλοι δεν τους θέλουν. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή η πολιτική σαλάτα αυτή την εποχή στο πολιτικό σκηνικό. Εχθές ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος πλέον της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμα βιντεάκι από αυτά στα οποία μας έχει συνηθίσει το τελευταίο διάστημα. Εχθές λοιπόν γράφτηκε μέλος στο κόμμα του η Έφη Παπαθεοδόρου. Είναι πολύ γνωστή ηθοποιός. Για όσους δεν τη γνωρίζετε με το όνομά της, σίγουρα θα την ξέρετε ως Θεοπούλα από το Παραπέντε. Πήγε λοιπόν στο γραφείο του Τσίπρα, τον συνάντησε, είχανε και ένα έτσι σύντομο διάλογο οι δυο τους. Γιώργο, έχουμε το διάλογο, για να ακούσουμε λίγο τι είπε η Θεοπούλα με τον Τσίπρα.
1: Θεοπούλα στην Ελλάδα.
2: Ράφση.
1: Κάνεις.
2: Πού είσαι αγαπημένα μου που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
1: Πρέπει λίγο να γριέψω, Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
2: Τέλειο.
1: Πρέπει να δούμε πόσο εύκολο είναι. Να. Λες να μπει κάτι.
2: Και Θεοπούλα να γράψεις. Είμαι μέλος.
1: Κάτσε, ρε. Σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
2: Λοιπόν, αν βάλω Love Ελλάς.
1: Να, τέλεια. Ποιοι τομείς πολιτικής ενδιαφέρουν περισσότερο? Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή. Σε ποια διακυβέρνηση θα λέει όχι ακόμα?
2: Τι είπε το καλλιτεχνικό, δεν έχει.
1: Κάτσε, δεν είναι παιδί μου, περίμενε. Τέχνας και πολιτισμός. Αυτό ήταν. Μπήκαμε.
2: Α, ζήτω. Μπήκαμε.
1: Και ξανά έγινε ελασίτησα εσύ.
2: Ναι, ναι. Ξέρεις πόσο αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις, και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε.
1: Εντάξει, μη θυμώνετε, μωρέ. Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάδα?
2: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράφση.
0: Λοιπόν, τώρα, αν κάποιος πει κάτι για τον Αλέξη Τσίπρα, θυμώνει τη Θεοπούλα. Η αλήθεια είναι ότι πλέον τα κόμματα και οι πολιτικοί μπαίνουν και σε αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσουν έτσι διάφορα βίντεο τα οποία θα προκαλέσουν έτσι το ενδιαφέρον. Υπάρχουν βέβαια και διάφορα πρόσωπα αναγνωρίσιμα τα οποία αξιοποιούνται εν όψη του αγώνα που θα δώσουν για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Θυμάμαι τώρα, και πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο, κάποιες ατάκες της Θεοπούλας από το Παραπέντε. Φαντάζεσαι, Γιώργο, να στηθεί μια εκδήλωση και να είναι εκεί να μιλήσει ο Τσίπρας, και πιο πριν να πάρει το λόγο η Θεοπούλα για να μιλήσει για αυτά τα οποία υπόσχεται και δεσμεύεται ότι θα κάνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε περίπτωση που έρθει πρώτη και πάρει τα ηνία της διακυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Ως πότε πια θα παραγωνίζεται η τρίτη ηλικία σε αυτή τη χώρα? Ως πότε θα ζούμε στο περιθώριο? Μας κόβουν τη σύνταξη, μας κόβουν τα φάρμακα, μας κόβουν
4: το... Μην το πεις!
3: Το εφάπαξ!
4: Α.
3: Μα τι νομίζουν ότι θα πω και πετάγονται όλοι?
4: Το σεξ!
3: Άντε καλέ, σιγά! Κόβετε το σεξ!
0: Λοιπόν, ο κύριος Αλέξανδρος Παπουτσής, ο Αλέξανδρος Παπουτσής, ο πολιτικός αναλυτής, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αλέξανδρε, καλημέρα!
5: Καλημέρα, κύριε Στολάκη, και σε εσάς και στους φίλους ακροατές μας.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
5: Είμαι καλά, πολύ καλά. Είμαι καθοδόν οδηγό, βέβαια με hands free, για να μην πούμε ότι παρανομούμε κιόλας. Αλλά είμαι πολύ καλά.
0: Σε ποιο σημείο είσαι και πώς είναι η κίνηση? Γιατί σήμερα ξυπνήσαμε έτσι με λίγο μποτιλιαρισμένους δρόμους σε διάφορα σημεία της πόλης.
5: Είμαι Πάμε στον περιφερειακό, στο ύψος των Σικαιών. Έχει κίνηση, πηγαίνουμε σχετικά αργά. Υπάρχει ροή, αλλά σχετικά αργά.
0: Λοιπόν, τώρα... αυτή την κίνηση βέβαια τη συναντάμε και στο πολιτικό σκηνικό. Δειλά-δειλά τα κόμματα αρχίζουν να αναπτύσσουν τις στρατηγικές τους. Έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες η μία διαδέχεται την άλλη. Και φαίνεται, έτσι για να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας, Αλέξανδρε, ότι αυτά τα δύο νέα κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα αλλά και της Μαρίας Καριστιανού, όπως το περιμέναμε, έτσι και έγινε, έχουν προκαλέσει μία αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό, κυρίως στην πλευρά της αντιπολίτευσης και ειδικότερα στην πλευρά της κεντροαριστεράς.
5: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και το περιμέναμε. Δεν συνιστά έκπληξη όμως, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα 2-3 χρόνια μετά τις εθνικές εκλογές, βλέπουμε να έχει παγιωθεί μια εικόνα η οποία λέει σε αδρές γραμμές ένα 70 έως 80% αναλόγως στην εταιρεία δημοσκόπησης απορρίπτει την κυβερνητική διαχείριση. Θέλει μια αλλαγή, θεωρεί ότι η χώρα πάει προς λάθος κατεύθυνση, πείτε ό,τι θέλετε. Όταν λοιπόν το 70-75% των ερωτώμενων έχει αυτή την τοποθέτηση και την ίδια στιγμή δεν υπάρχει ένα κόμμα στην αντιπολίτευση να μπορέσει να συγκεντρώσει κάτι λιγότερο από το 1/3 αυτών των ανθρώπων, τότε υπάρχει ένα κενό. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, αυτό το τετριμένο που λέμε πάντα, και στη φύση και στην πολιτική, το κενό είναι κάτι απεχθές. Κάπως η φύση έχει τη ροπή να το καλύπτει. Αυτό το πράγμα γίνεται και εδώ. Δηλαδή η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης δεν είναι το αίτιο της αδυναμίας της. Είναι το αποτέλεσμα. Εάν υπήρχε ένα κόμμα, οποιοδήποτε, το οποίο θα μπορούσε στοιχειοδός να έχει μια εκλογική επιρροή 20, 22, 25%. Γιατί όχι, οι συνθήκες για τα αντιπολιτευόμενα κόμματα την τελευταία τριετία ήταν ιδανικές. Δεν μπορώ να φανταστώ πιο ιδανικές συνθήκες. Όταν λοιπόν δεν έχει κατορθωθεί μια τέτοια επιρροή, τότε λογικό είναι και αναμενόμενο να δημιουργηθούν νέα κόμματα, να υπάρξουν ανακατατάξεις. Και από εδώ και πέρα, αυτό, αν με ρωτάτε, αν αυτό δίνει, αν ρίχνει νερό στην περαιτέρω πολυδιάσπαση, ναι. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι.
0: Αλέξανδρε, τα δύο νέα κόμματα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, κατά την άποψή σου, τι ξεκίνημα κάναν? Βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις, στις τελευταίες, ο κύριος Τσίπρας σταθερά βρίσκεται στην δεύτερη θέση, έχοντας αφήσει πίσω του το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Η δε Μαρία Καριστιανού άλλοτε έρχεται τρίτη, άλλοτε έρχεται τέταρτη στις δημοσκοπήσεις. Είναι αυτό το δυνατό ξεκίνημα, ή θα περίμενες εσύ, ή θα περίμενες εσύ να βρίσκονται πιο ψηλά, τουλάχιστον στη δεδομένη φάση, πριν από 10-15 μέρες ανακοίνωσαν και οι δύο τα κόμματά τους, και είναι και λογικό έτσι και να δημιουργείται μια προσδοκία το πρώτο διάστημα από την ανακοίνωση των κομμάτων?
5: Πολύ σωστή παρατήρησή σου. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το ξεκίνημά τους δημοσκοπικά. Δηλαδή, υπό άλλους όρους και άλλες συνθήκες, θα έπρεπε, αν ήμουν εγώ στη θέση αυτών των δύο κομμάτων, εν πάση περιπτώσει σύμβουλος ή του Αλέξη Τσίπρα ή της κυρίας Καριστιανού, θα ήμουν προβληματισμένος, γιατί εάν αυτό, αν αυτές οι καταγραφές, αν αυτή η εκλογική επιρροή, άμα τη εμφανίσει, τους τοποθετούν σε αυτά τα επίπεδα, και δεδομένου ότι, όπως σωστά είπες, προϊόντος του χρόνου, αυτή η επίδραση της εμφάνισης θα αρχίσει να μειώνεται, τότε θα είχα έναν μικρό προβληματισμό. Δηλαδή, εάν το ταβάνι είναι αυτό στην εκκίνηση, τότε θα είναι και για αυτά τα κόμματα θα είναι δύσκολη η προσπάθεια και η συνέχιση, η πορεία στη συνέχεια. Το ζητούμενο όμως από εδώ και πέρα είναι ότι, από ό,τι φαίνεται, θα διαμορφωθεί ένα σκηνικό που 3-4 κόμματα θα είναι χονδρικά στην ίδια τάξη μεγέθους. Συν πλην 2% έχει τη σημασία του, δεν αλλάζει κάτι δραματικά στα κυρίαρχα ζητήματα της εποχής και της κοινωνίας, που είναι η διακυβέρνηση, είναι η επίλυση των προβλημάτων κτλ. Τη δεδομένη στιγμή συμφωνώ, και μάλιστα να πω και μια εκτίμηση, ότι εάν η κυρία Καριστιανού, μέσα από μια άλλη αλληλουχία χειρισμών του δικού της πολιτικού και κοινωνικού κεφαλαίου, κινούνταν με λίγο διαφορετικό τρόπο, θεωρώ ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει την προσπάθειά της από πιο ψηλά. Το ίδιο και για τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, με αυτά τα ποσοστά ξεκινάνε, και με αυτά θα κριθούν.
0: Τώρα, λίγο πολύ το τι αναταράξεις προκαλούν τα δύο νέα κόμματα και κυρίως εκείνο του Αλέξη Τσίπρα στους συγγενικούς του χώρους. Έχουμε δει να συμβαίνουν από την αρχή της εβδομάδας. Αναφέρομαι στη διάλυση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, στην αποχώρηση 150 στελεχών, οι οποίοι πολιτικά φλερτάρουν πλέον με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βλέπουμε ότι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ χαμηλά. Είναι θέμα επιβίωσης πλέον για το κόμμα της Κουμουνδούρου.
5: Νομίζω ότι αυτά τα κόμματα στο ευρύτερο οικοσύστημα του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι, κι ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, δεν έχουν και λόγο ύπαρξης. Δεν υπάρχει χώρος για 5 διαφορετικούς ΣΥΡΙΖΑ, με αστερίσκο το λέω για να συνεννοούμαστε, στην Ελλάδα του 2026. Θα πρέπει να γίνει ένα reunion. Αυτό πάει να γίνει. Το στοίχημα βέβαια για τον Αλέξη Τσίπρα, να πω και αυτό, είναι το να μην καθιερωθεί στην άποψη του κόσμου.
0: Εκεί ήθελα να έρθω. Εκεί ήθελα να έρθω, Αλέξη, γιατί φαντάζομαι ότι το στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα και των συνεργατών του αυτή τη στιγμή είναι να προσελκύσουν και στελέχη από άλλους χώρους, και αναφέρομαι κυρίως στους χώρους στο χώρο της κεντροαριστεράς, στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, έχει προκαλέσει έτσι μία αρνητική διάθεση η δήλωση από στέλεχος του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου την έκανε αυτή τη δήλωση, ότι δεν θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι όμορος χώρος.
5: Ήταν λανθασμένη η δήλωση. Νομίζω ότι οι περισσότεροι, αν μπορούσαν να την ανακαλέσουν, να την ανακαλούσαν. Εκτιμώ ότι είναι μια λανθασμένη δήλωση της κυρίας Φωνικολάκου. Είναι καταφανώς λανθασμένη. Δηλαδή θα έπρεπε να πει το ακριβώς αντίθετο, ότι ναι, είμαστε όμορος χώρος.
0: Ναι, και αυτό και εγώ υποθέτω, γιατί προφανώς τώρα ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει η νέα του προσπάθεια να αγκαλιάσει έτσι το σύνολο των ανθρώπων αυτού του προοδευτικού χώρου. Θεωρείς ότι στο ΠΑΣΟΚ Τα όργανα ξεκίνησαν ή θα υπάρχει εξέλιξη και στο κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Τι θέλω να πω, ότι έχουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δίνουν πεσμένα ποσοστά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είδαμε τις δηλώσεις του κυρίου Χάρη Δούκα, οι οποίες μάλιστα δεν ακούστηκαν με μεγάλη ευχαρίστηση από την πλειοψηφία των στελεχών του κόμματος. Τον άδειασαν τον κύριο Δούκα κορυφαία στελέχη, πρώτη κυρία Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Σκανδαλίδης άκουσα επίσης ότι χαρακτήρισε άκερες αυτές τις δηλώσεις. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου. Ο Πάρης Κουκουλόπουλος, έμπειρος, πρώην υπουργός, αντιπρόεδρος της Βουλής.
5: Σωστά. Να πω λίγο το εξής, ένα-ένα τα ερωτήματα, γιατί έβαλες πολλά και ενδιαφέροντα στο τραπέζι. Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Ο Χάρης Δούκας έκανε μια πρόταση, η οποία, όπως σωστά μεταφέρει στο ρεπορτάζ για την είδηση, στάθηκε αρνητικά απέναντι μια σειρά στελεχών κτλ. Ναι, αλλά το γεγονός ότι ο Χάρης Δούκας λέει κάτι δεν σημαίνει ότι θα το κρίνουμε με μια εσωκομματική οπτική. Αυτό που λέει ο Χάρης Δούκας, είτε το πει ο Χάρης Δούκας είτε δεν το πει, εάν το ΠΑΣΟΚ φτάσει με συγκεκριμένους όρους σε μια πιθανή δεύτερη κάλπη, θα γίνει πραγματικότητα. Ένα μέρος των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, ένα μέρος, το ποιο είναι αυτό μένει να αποδειχθεί, θα στραφεί προς το δεύτερο κέντρο αριστερό κόμμα, το οποίο θα έχει πιθανότητα νίκη των εκλογών.
0: Ναι, όπως και το αντίστροφο όμως, φαντάζομαι. Δηλαδή, αν αυτό το κόμμα το οποίο θα επικρατήσει από αυτόν τον χώρο είναι το ΠΑΣΟΚ και όχι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
5: Σωστά. Λέει αυτό, είπε ότι σε περίπτωση, όπως το κατάλαβα εγώ, ότι αν είμαστε εμείς ως ΠΑΣΟΚ δεύτεροι, κατά κάποιο τρόπο προτείνω ή θα γίνει η εξέλιξη αυτή, η όσμωση των δύο χώρων. Εγώ τι θέλω να πω? Ότι καλές είναι οι κομματικές και οι εσωκομματικές δηλώσεις. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Υπάρχουν οι νόμοι της φύσης. Εάν εγώ και πω ότι πετώντας ένα μήλο, το μήλο θα πάει προς τα πάνω, δεν πάνε να το πούνε 150 στελέχη κορυφαία του κάθε κόμματος. Το μήλο θα πάει προς τα κάτω, γιατί είναι ο κανόνας της βαρύτητας. Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Όπου σας είπα και προηγουμένως, ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θέλει πολιτική αλλαγή. Αυτό
0: εκτιμάς, εκτιμάς ότι αύριο στην συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μια συνεδρίαση η οποία πρόκειται να γίνει χθες Τετάρτη, αλλά τελικά αναβλήθηκε για αύριο Παρασκευή, η τόνη θα είναι ανεβασμένη, Αλέξανδρε?
5: Εγώ, αν ήμουν στη θέση του Πασόκ, θα ήθελα να είναι ανεβασμένη τόνη. Θα το επιδίωκα. Γιατί θεωρώ ότι μόνο με ηλεκτροσόκ μπορεί να αναταχθεί η συλλογική κατάσταση μέσα στο Πασόκ για να μπορέσει Μάλιστα. το κόμμα αυτό να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. Θεωρώ λοιπόν ότι το Πασόκ τελείωσε ο καιρός των γραμμικών και μακρόσυρτων αργών διαδικασιών και των αναβολών και πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις κομβικές και στρατηγικές εδώ και τώρα. Αυτό νομίζω πρέπει να κάνει το Πασόκ. Αν συνεχίσει σε μία τραπό, κατά τη δική μου εκτίμηση, έτσι προσωπική, όπου θα μεταθέτει, θα αναθέτει, θα αναβάλει ή θα κινείται στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή για να διατηρήσει μία τύπης πολιτική ενότητα, οδηγείται σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό το πράγμα κάνει 3 χρόνια, ενώ είχε τις ευκαιρίες και δεν έχει καταφέρει να τις αξιοποιήσει. Νομίζω λοιπόν ότι το Πασόκ κάτι πρέπει να αλλάξει σε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Γιατί τώρα δεν παίζει μόνο του. Στον ίδιο ευρύτερο χώρο υπάρχει ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παρά τα φορτία και τις αντιπληρώσεις που σίγουρα έχει και πρέπει αυτό να το πούμε, παραμένει όμως ένας ισχυρός, σοβαρός παίκτης στο πολιτικό σύστημα. Άρα το Πασόκ θα πρέπει να αναμορφώσει τη στρατηγική του και τον τρόπο λειτουργίας του.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
5: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Αλέξανδρος Παπουτσής. Σχολιάσαμε λίγο όλα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Την καλημέρα μας και στη Ρόζα, η οποία έστειλε το μήνυμά της και μας ακούει. Τώρα, στην χθεσινή δημοσκόπηση, όπως είπαμε, της GPO για το Star, πρώτη έρχεται η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου με 28,6%. Ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,1, τρίτο το Πασόκ με 12,4, τέταρτη η κυρία Καριστιανού και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει μόλις 1,3%. Ο Κυριάκος Βελόπουλος 8,9, το ΚΚΕ 8,6, η κυρία Κωνσταντοπούλου βρίσκεται στο 4,7%, η κυρία Λατινοπούλου στο 2,4, το ΜΕΡΑ25 του κυρίου Βαρουφάκη βρίσκεται στο 2,5%.

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100, 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Μου στέλνετε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά, και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, μέσα από το www.fm100.gr. Λοιπόν, εχθές στην Θεσσαλονίκη είχαμε επισκέψεις. Ήταν εδώ ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης. Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με τον κύριο Αγγελούδη, και ανακοίνωσαν την δημιουργία μιας δεύτερης κολυμβητικής δεξαμενής στην πέμπτη δημοτική κοινότητα του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Στη συνάντηση τώρα ήταν και η αντιδήμαρχος αθλητισμού, η Κούλα Γιαννακίδου, η οποία είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Φαντάζομαι είστε χαρούμενοι μετά τα χθεσινά μαντάτα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο μεγάλη έλλειψη υποδομών αθλητικών στη Θεσσαλονίκη που οτιδήποτε και να γίνει είναι ένα χαρούμενο γεγονός. Αλλά η έλλειψη είναι πραγματικά τεράστια, είναι μεγάλη. Εγώ ως άνθρωπος του αθλητισμού θα γκρινιάζω πάντοτε, γιατί δεν φτάνουν αυτά τα οποία έχουμε. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε αναλάβει, ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι πάρα πολύ διεκδικητικός, κύριε Στολάκη, τρέχει συνεχώς και φροντίζει γι' αυτό. Έτσι, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία προέκυψε και η δημιουργία μιας δεύτερης κολυμβητικής δεξαμενής 25 μέτρων στο χώρο του Γαλαξία. Και επειδή πολλοί ρωτούν ποιος είναι ο Γαλαξίας, ίσως πρέπει να το πούμε ότι είναι το αθλητικό συγκρότημα που υπάρχει στη γωνία Μαρτίου με Δελφών. Εκεί αυτή τη στιγμή έχουμε δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, ένα γήπεδο μπάσκετ. Εκεί λοιπόν θα στηθεί η κολυμβητική δεξαμενή των 25 μέτρων, η οποία σίγουρα θα δώσει μια ανάσα, θα μπορούν να κολυμπήσουν πάρα πολύ και να μάθουν κολύμβηση πάρα πολλά μικρά παιδάκια, θα μπορούν οι πολίτες να το επισκεφθούν και να κολυμπούν. Οπότε... είναι πάρα πολύ καλό.
0: Τώρα, εντάξει, αν και είναι νωρίς, κυρία Γιαννακίδου, φαντάζομαι, όταν λέμε σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί και θα γίνει αυτή η νέα κολυμβητική δεξαμενή, έχουμε περίπου κάποιο χρονοδιάγραμμα κατά νου?
1: Ναι, βεβαίως. Μπορούμε να πούμε κάτι σε αυτό. Γιατί αν βάλουμε κάτω τα χρονοδιαγράμματα μιας τέτοιας διαδικασίας, δηλαδή πόσους μήνες πρέπει να είναι ανετοιμένο, πότε θα γίνουν τα τέτοια δημοπράτησης, όλη αυτή τη διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία, αυτό που φαίνεται είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει του χρόνου γύρω στο Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δείχνει η διαδικασία, δηλαδή.
0: Το ευχάριστο, εκτός από αυτή τη νέα υποδομή την οποία θα αποκτήσει η πόλη, είναι ότι εξωτερικά της πισίνας, όπως είπε και ο Δήμαρχος χθες μετά τη συνάντηση με τον κύριο Βρούτση και στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους, είναι ότι θα δημιουργηθεί και χώρος στάθμευσης. Σπανίζουν οι ελεύθεροι χώροι στάθμευσης πλέον στη Θεσσαλονίκη, είναι απαραίτητοι για να εξυπηρετούνται και οι πολίτες και οι αθλητές.
1: Εκεί υπάρχει, ακριβώς δίπλα στα γήπεδα, υπάρχει ένας χώρος τον οποίο χρησιμοποιούσε καθαριότητα, η οποία θα φύγει από εκεί, θα απελευθερωθεί το οικόπεδο και θα γίνει χώρος στάθμευσης. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έχουμε τεράστια ανάγκη χώρος στάθμευσης στην πόλη, οπουδήποτε.
0: Κυρία Αντιδημαρχέ, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω λίγο να πάμε και στην διοργάνωση, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει 13 Ιουνίου πέρσι. Πέρσι είδαμε ότι κορυφαίοι αθλητές επισκέφθηκαν την πόλη μας, και μάλιστα οι φωτογραφίες οι οποίες ταξίδεψαν μέσα από τα social media σε όλο τον κόσμο, με τη ροτόντα, με την αψίδα του γαλερίου, να κάνουν αθλητικές δραστηριότητες σε αυτό το πολύ ωραίο μέρος της Θεσσαλονίκης, θα επαναληφθεί.
1: Έτσι είναι ακριβώς, είναι το άλλο Σάββατο, 13 του μηνός, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε σε αυτόν τον αγώνα την Ολυμπιονίκη μας, την Κατερίνα τη Στεφανίδη. Μετά τη γέννα και την απόκτηση του παιδιού της, ήρθε στην Ελλάδα, γιατί όπως ξέρετε ζει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκανε έναν αγώνα στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα και θα έρθει εδώ να μας επισκεφθεί και να λάβει μέρος στους αγώνες του επικοντός στην Καμάρα. Πραγματικά, όπως το είπατε κύριε Στολάκη, αυτό το τοπόσιμο είναι μοναδικό. Και γι' αυτό και οι φωτογραφίες που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο έκαναν μεγάλη εντύπωση. Είναι μια τάση τα τελευταία χρόνια σε όλες τις μεγάλες πόλεις και όχι μόνο, ακόμα και σε μικρότερες πόλεις ανά τον κόσμο να διοργανώνονται σε πλατείες, μέσα στην πόλη, αγωνίσματα στίβου όπως είναι το επικοντό, το ύψος, το μήκος και η σφαιροβολή ακόμα. Οπότε φέρνουν το άθλημα ακόμα πιο κοντά μέσα στον ιστό της πόλης. Και πέρσι πραγματικά είχε μεγάλη επιτυχία, οπότε το επαναλαμβάνω.
0: Οπότε φαντάζομαι ότι φέτος θα έχει μεγαλύτερη, γιατί πάντα κάτι όταν επαναλαμβάνεται έτσι προσελκύει περισσότερο κόσμο. Φαντάζομαι η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Γιατί έχουμε και την προηγούμενη μέρα, την pre-game ημέρα, όπου καλούμε σχολεία να έρθουν να γνωρίσουν το επικοντό, θα γίνουν αγώνες με μικρά παιδάκια, το απόγευμα θα κάνουν προπόνηση οι πρωταθλητές μας, οπότε θα έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν και με τα παιδιά.
0: Επομένως θα γίνουν ωραία πράγματα, κυρία Γιαννακίδου, το επόμενο διάστημα στην Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Στην εκπομπή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, η κυρία Κούλα Γιαννακίδου. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τεμπο 2 νέος και αυτή την ώρα κυκλοφορεί εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο η περιφερειακή οδός και σταθείο ρεύματος. Στο κόκκινο Κωνσταντίνου Καραμαλή τμήμα της Αδριανοπόλεως και της Βασιλής Όλγας. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και στο τρίγωνο της Χάνθ. Χαμηλές ταχύτητες όλο το μήκος της Λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη. Καθυστερήσεις στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της 16ης Οκτωβρίου και της Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού. Καθυστερήσεις στην αρχή της Μοναστηρίου και στην εσωτερική περιφερειακή μετά τη συμβολή της με τη Μεάνδρου. Με 4 μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ. Διαγωνίζονται στα μαθήματα ανατομία φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε μέσα σε 3 εβδομάδες, αυτή τη φορά σε Κοζάνη και Αγρίνιο.

0: Το Συμβουλίο Εφετών Αθηνών κρίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο από τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ερευνών. Νιώθω δικαιωμένο, αλλά θα το πάω μέχρι τέλους γιατί κατηγορήθηκα άδικα, δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής από τα Μάλγαρα. Εάν όλα πάνε καλά, του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχουμε μια έτοιμη κολυμβητική δεξαμένη με τα λόγια αυτό. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Θέλος Αγγελούδης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Στη Θεσσαλονίκη παραμένει ο Υπουργός Υγείας Αδόνης Γεωργιάδης, ο οποίος εχθές εγκαινίασε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Θέρμης. Θα επισκεφθεί τα νέα τμήματα επιγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία ΧΕΠΑ και Ιπποκράτειο, όπου οι υγειονομικοί του επιφυλάσσουν θερμή υποδοχή. Επτακομματική Βουλή βγάζει δημοσκόπηση της GPO για το Star Channel, βάσει της οποίας η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 28,6% και διατηρεί προβάδισμα 13,5 μονάδων από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, που ακολουθεί με 15,1%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,4%, ενώ η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού βρίσκεται στο 10,5%. Νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα. Σε καθεστώς τρόμου και κακοποίησης, υπό συνεχή παρακολούθηση φέρεται να ζούσε 39χρονη, η οποία σύμφωνα με την αδερφή της αναζητούσε τρόπο διαφυγής χωρίς να χάσει τα παιδιά της, όπως την απειλούσε ο δράστης. Σήμερα η απολογία του σύζυγοκτόνου. Στις 9 του μήνα συνευριάζει εκ νέου το τριμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Αντικείμενο και της επόμενης συνευρίασης θα είναι η δηλώση υποστήριξης της κατηγορίας και η εισαγγελική πρόταση. Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Αλπιστής, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τον πολιτισμό και την αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη και ψηρά ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη. Η δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανακοίνωσή της η αγιορείτικη εστία, της οποίας υπήρξε διευθυντής. Χωρίς ρεύμα για 7 ώρες έως τις 3 το μεσημέρι, περιοχή του Δήμου Πηλαίας σε κατέρωθεν της οδού Κουντουριώτου από το ύψος της οδού Αλατίνη μέχρι το ύψος των Κτέλ Χαλκιδικής, λόγω εργασιών συντήρησης από τον ΔΔΕ. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν στην εφαρμογή ενός πλαισίου κατάπαυσης του πυρός, ανακοίνωσε επισήμως το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία, ωστόσο, τελεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις και δεν θεωρείται ακόμη πλήρως σταθερή ή οριστική, καθώς βασικός όρος είναι η πλήρη πάυση των επιθέσεων από την Χεζμπολάχ. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης και εκπομπή 100% στον FM 100.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
8: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμενίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
11: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: It all started like this.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στα 9 λεπτά μετά τις 9 ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης 100% στον FM 100, Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, και εσείς που βρίσκεστε στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα λίγο ταλαιπωρήστε, υπάρχει κίνηση στον περιφερειακό, κυρίως στο ύψος της Τριανδρίας, λίγο πριν και λίγο μετά την έξοδο της Τριανδρίας, και στα δύο ρεύματα, όπως επίσης και στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά λίγο πριν το Επταπύργιο. Και στην Καραμαλή αρκετά τα κοκκινισμένα σημεία στον χάρτη. Ωστόσο, όσοι κυκλοφορείτε στην Εγνατία, δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Βασιλής Όλγας σε σχετικά καλή κατάσταση. Στην πρώην Λαγκαδά, Μίκης Θεοδωράκης, στην κάθοδο, τα γνωστά μποτιλιαρίσματα και χαμηλές ταχύτητες από τις 12 όροφες και μετά. Στην Τζιμισκή, από όσο βλέπω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ενώ για εσάς που έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης για τη μετακίνησή σας από τη δυτική πλευρά της πόλης προς τα ανατολικά, επίσης οδηγείτε χωρίς να χαμηλώνετε ταχύτητα. Σήμερα έχουμε και συγκεντρώσεις σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, τα νοσοκομεία τα οποία θα επισκεφθεί ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτή την ώρα επισκέπτεται το ΑΧΕΠΑ και στη συνέχεια θα βρεθεί στο Ιπποκράτειο στις 10.30. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις κατά την υποδοχή του στα νοσοκομεία, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση στο χώρο της υγείας. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας τώρα στον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα. Θα επιμείνουμε λίγο και θα συνεχίσουμε με ζητήματα που αφορούν την πόλη μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιουτίκα.
2: Καλημέρα, κύριε Στολάκη. Καλημέρα στα κρότερα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε και καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Συνεχίζουμε. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στους μαθητές που συνεχίζουν τις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Και από όσο ξέρω, έχετε κι εσείς έναν υποψήφιο στην οικογένεια.
2: Ναι, έχω το μεγάλο μου το γιο.
1: Καλή επιτυχία να έχει.
2: Να έχουν όλα τα παιδιά καλή επιτυχία και καλή υπομονή και στους γονείς.
1: Κύριε Γιουτίκα, τώρα στην Θεσσαλονίκη γίνονται πράγματα και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο αυτή τη συζήτηση την οποία θα κάνουμε στην εκπομπή από τα επίκαιρα. Το μετρό δεν λειτουργεί αυτή την περίοδο μέχρι και τις 19 Ιουνίου, καθώς γίνονται τα δοκιμαστικά για την επέκταση της Καλαμαριάς, η οποία, από ό,τι λένε τα στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, θα είναι έτοιμη και πριν μπει ο Αύγουστος θα κάνουμε δρομολόγια και μέχρι και την Καλαμαριά. Το μετρό, ένα έργο το οποίο καθυστέρησε στην Θεσσαλονίκη, έχουμε δει τα θετικά αποτελέσματά του ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, ένα έργο το οποίο και εσείς από το δικό σας μετερίζει, από όποια θέση κι αν βρεθήκατε, πιέζατε ώστε να ολοκληρωθεί.
2: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Στολάκη, είναι πολύ σημαντικό πλέον ότι στη Θεσσαλονίκη συζητάμε για την μετά μετρό εποχή. Για ένα έργο όντως πολύπαθο που ταλαιπώρησε για δεκαετίες την πόλη, πλέον λειτουργεί. Πιστεύω ότι συμβάλλει πάρα πολύ στο να ενδυναμωθεί η αυτοπεποίθηση της πόλης και των κατοίκων. Όντως το καλοκαίρι πληροφορίες λένε και θα υλοποιηθεί, από ό,τι γνωρίζω, και η επέκταση της Καλαμαριάς, που εκεί θα δούμε πραγματικά μια διαφορετική Θεσσαλονίκη. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στη μετακίνηση κατοίκων, επισκεπτών από το κέντρο της πόλης προς τα ανατολικά και το ανάποδο. Και φυσικά πιέζουμε και για το επόμενο μεγάλο έργο, που όπως γνωρίζετε πολύ καλά πιέζουμε και διαδραματίζουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, την επέκταση και του δυτικού προαστιακού, που επιτέλους βρέθηκε η χρηματοδότηση, έτσι ώστε με ένα μέσο σταθερής τροχιάς από το νέο συνδρομητικό σταθμό να συνδεθούν οι Δήμοι του Κορδελίου Ευόσμου, του Δήμου Δέλτα και του Δήμου Χαλκιδόνας. Άρα θα δημιουργηθεί τα επόμενα χρόνια μια ραχοκοκαλιά ενός μέσου σταθερής τροχιάς που θα συνδέσει τον πιο δυτικό Δήμο του νομού Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Χαλκιδόνας, με τα ανατολικά που είναι η Καλαμαριά. Άρα θα μιλάμε πραγματικά για μια άλλη Θεσσαλονίκη.
1: Εσείς δώσατε μάχη, κύριε Γιουτίκα, για να ξεκινήσει ο δυτικός προαστιακός και φαντάζομαι οι ανακοινώσεις τελευταίες του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών αλλά και Οικονομίας και Οικονομικών έτσι σας χαροποίησαν ιδιαίτερα.
2: Χαροποίησαν ιδιαίτερα γιατί είναι ένα έργο το οποίο προσωπικά Έχω δουλέψει πάρα πολύ για 10 χρόνια. Οι πρώτες συζητήσεις ξεκίνησαν 10 χρόνια πριν για το δυτικό προαστιακό. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό το έργο και το πιστεύουν και οι τοπικές κοινωνίες και οι δήμαρχοι και όλοι οι φορείς τοπικοί. Γιατί είναι ένα μέσο που θα αναβαθμίσει πάρα πολύ την καθημερινότητα των πολιτών. Θα δώσει και στοιχεία, θα έλεγα, οικιστικής ανάπτυξης στους δήμους στα δυτικά. Και μιλάμε, κύριε Σταυλάκη, για ένα εύκολο σχετικά έργο,
1: ναι,
2: και γρήγορο έργο, καθώς μιλάμε για υφιστάμενες ράγες.
1: Υποδομές οι οποίες ήδη υπάρχουν.
2: Ακριβώς. Οι υποδομές είναι ηλεκτροδοτούμενες. Απαιτούνται φυσικά να γίνουν κάποιες βελτιώσεις, να γίνουν σταθμοί μετεπιβίβασης και φυσικά όπως έχουμε ζητήσει να μπουν και καινούργιοι σειρμοί για να απολαύσουν οι...
1: Τώρα, μιλάμε βέβαια για περιοχές στα δυτικά όπως είναι η Σύνδος, η Αγχίαλος, στα Διαβατά, το Κορδελιό, η Μενεμένη, η Οδός Επτανήσου, οι οποίες θα καταλήγουν με τον δυτικό προαστιακό στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό και από εκεί με το μετρό ο κόσμος θα μπορεί να μετακινείται μέχρι και τα ανατολικά της πόλης σε σύντομο χρονικό διάστημα.
2: Ακριβώς, όπως συμβαίνει σε όλες τις μεγαλοπόλεις της Ευρώπης και του κόσμου. Δηλαδή, μένεις εκτός πόλης, αλλά μετακινείσαι με ένα σύγχρονο μέσο σταθερής τροχιάς για να κάνεις και τον ανάλογο προγραμματισμό σου που είναι απαραίτητο σε μια οικογένεια. Τι ώρα θα φύγεις από το σπίτι σου, τι ώρα θα φτάσεις στη δουλειά σου, χωρίς χρήση αυτοκινήτου.
1: Χωρίς να ταλαιπωρήσεις, να βρεις να παρκάρεις μετά και να τρως πάρα πολλή ώρα στο να αναζητάς έναν χώρο στάθμευσης. Αν γνωρίζετε, κύριε Γιουτίκα, πότε τι χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωση έχει το έργο αυτό?
2: Το έργο αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία και έχουμε ανάδοχο, το έργο θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες. Είναι πάρα πολύ σύντομο έργο. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ μεγάλο στοίχημα. Να τρέχουν γρήγορα οι διαδικασίες από εδώ και πέρα, εφόσον βρέθηκε η κατάλληλη χρηματοδότηση, να υπάρξει ένας καλός ανάδοχος του έργου, σοβαρός, στιβαρός, για να τρέξει το έργο γρήγορα.
1: Μάλιστα. Τώρα, έχω κάτι μηνύματα από ακροατές, κύριε Γιουτίκα, οι οποίοι μας ακούνε. Προφανώς οι άνθρωποι βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της πόλης, στον Δήμο Θερμαϊκού, εκεί όπου το τελευταίο διάστημα υπήρχαν και κάποιες αντιδράσεις. Υπήρξε και μια κινητοποίηση πολιτών της επανομής σχετικά με την υπόθεση της αμοληψίας προκειμένου να κατασκευαστεί ο έκτος προβλήτας του λιμανιού. Είδαμε τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Δεν ξέρω αν εσείς ως περιφέρεια έχετε κάποιο λόγο ή αν έχετε κάνει κάποια παρέμβαση για αυτό το ζήτημα.
2: Καταρχήν θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε κάποια θέματα, κύριε Στολάκη.
1: Παρακαλώ.
2: Να ξεκαθαρίσω ότι λέμε ένα μεγάλο ναι στην επέκταση της έκτης προβλήτας του λιμανιού, καθώς είναι ένα έργο απαραίτητο, απολύτως αναπτυξιακό, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Λέμε όμως ταυτόχρονα και ένα κατηγορηματικό όχι στον τρόπο που επιλέχθηκε να γίνει. Και τι εννοώ? Το ζήτημα της περιοχής της αμοληψίας, της απαραίτητης δηλαδή άμμου που θα χρειαστεί για την έκτη προβλήτα, το χωράει χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση και την περιφέρεια και τον οικείο δήμο και τους υπόλοιπους φορείς. Για να σκεφτείτε ότι η περιβολητική αδειοδότηση του έργου χρονολογείται το 1995, αντιλαμβάνεστε ότι 31 χρόνια μετά και χωρίς καμία διαβούλευση, θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί μια σοβαρή θεσμική παράκαμψη, καθώς είναι ένα έργο απολύτως απαραίτητο από τη μία. Από την άλλη όμως, από ποιο σημείο θα γίνει αυτή η αμοληψία, θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει μια διαβούλευση. Γιατί αυτό που σχεδιάζεται να γίνει.
1: Η αμοληψία τώρα αφορά 4 με 6 κυβικά μέτρα αδρανών υλικών από τον θαλάσσιο πυθμένα δύο σημείων της επανομής και αυτό έχει βγάλει τους πολίτες και τους επαγγελματίες και τους θεσμικούς παράγοντες βέβαια της περιοχής στα κάγκελα.
2: Ακούστε κάποια νούμερα. Σχεδιάζεται να γίνει αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου. 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου. Σαν μέγεθος σκεφτείτε ότι ένα φορτηγό χωράει 20 κυβικά άμμο, χρειάζονται 200.000 φορτηγά. Σας δίνω το μέγεθος.
1: Ναι.
2: Και σχεδιάζεται να γίνει από μια περιοχή στην επανομή μόνο, από μια έκταση 3.500 στρεμάτων, να ξεριζωθεί στην ουσία ο πυθμένας σε ένα βάθος από 1 μέχρι 2 μέτρα. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Στολάκη, ότι ο Θερμαϊκός δεν είναι ελαττωμείο. Οι αλευτικοί σύλλογοι και οι κάτοικοι εκπέμπουν σήματα κινδύνου. Εάν χαμηλώσει ο βυθός έως και 2 μέτρα, όπως σχεδιάζεται, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη καταστροφή του οικοσυστήματος. Χάνονται αλλιεύματα, στερούνται δεκάδες οικογένειες οι οποίες ζουν από τη θάλασσα την καθημερινότητά τους, δηλαδή τα αλλιεύματα. Και παράλληλα υπάρχει και έντονος δικαιολογημένος φόβος για διάβρωση των ακτών, γιατί αν αλλάξει το βάθος του πυθμένα, αλλάζουν τα θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή της επανομής. Επομένως υπάρχουν και θέματα υποβάθμισης και του τουρισμού. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προσωπικά και η περιφέρεια θέλουμε σε αυτό το σημείο να είμαστε χρήσιμοι. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι.
3: Έχετε αντιπρόταση.
2: Βεβαίως έχουμε αντιπρόταση. Την έχουμε καταθέσει και στον ανάδοχο του έργου. Ναι. Έχουμε προτείνει στη μας την εταιρεία να εφαρμόσει ένα μοντέλο πολλαπλών πηγών. Δηλαδή, να μην πάει όλο το βάρος της αμοληψίας στην επανομή. Και αν μπορεί, η κεντρική πρόταση λέει να γίνει αμοληψία από την περιοχή, του Δέλτα του Αξιού. Που είναι, προσφέρει δύο τεράστια πλεονεκτήματα αν γίνει αμοληψία από την περιοχή του Δέλτα του Αξιού. Πρώτο και βασικό. Είναι γεωγραφικά πολύ πιο κοντά στο λιμάνι. Άρα μειώνεται το κόστος και
3: της μεταφοράς.
2: Και δεύτερον, εκεί στο Δέλτα του Αξιού υπάρχει συστηματική ανάγκη για καθαρισμό της περιοχής λόγω των προσχώσεων του ποταμού που κλείουν τους διάβλους. Εκεί λοιπόν η αμοληψία θα λειτουργήσει εξυγειαντικά και όχι καταστροφικά. Αν δηλαδή καθαριστούν οι εκβολές του Αξίου ποταμού, ακόμα και οι κήτοι του Αξίου ποταμού, θα αξιοποιηθούν όλα αυτά τα υλικά για τις αναγκαίες ποσότητες που χρειάζεται το λιμάνι για την επέκταση της έξι προβλήτας. Μπορούν επίσης να καθαριστούν και να γίνουν εκβαθύσεις διάβλων όπως στην περιοχή του λιμανιού της Μηχανιώνας, που εκεί χρειάζεται καθαρισμός, έτσι ώστε να ανασάνει η περιοχή της επανομής. Άρα θα ένα έργο μεγάλο που το έχει ανάγκη η πόλη μπορεί να προχωρήσει γρήγορα, το περιβάλλον να προστατευτεί, οι τοπικές κοινωνίες να μην εγκλωβιστούν όπως συμβαίνει σήμερα σε πολυετείς δικαστικές διαμάχες του Συμβούλου της Επικρατείας. Άρα είναι μια λύση.
3: Την πρόταση την καταθέσατε, κύριε Γιουτικά, απάντηση πήρατε?
2: Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Θα γίνουν κάποιες δειγματοληψίες από ό,τι έχω ενημερωθεί από την περιοχή για να αποφανθούν αν είναι κατάλληλο το υλικό.
3: Ναι.
2: Πάντως, εγώ δεν ξέρω αν είναι κατάλληλο το υλικό, αλλά ξέρω ότι για πάρα πολλά χρόνια γίνονται αμοληψίες τεράστιων ποσοτήτων από τον αξιοποταμό για να χρησιμοποιηθούν για οικοδομικά έργα. Άρα, ο αξιός έχει άμμο, ατελείωτη, οι προσχώσεις είναι τεράστιες ποσότητες υπάρχουν και στην κήτη του αξιοποταμού και στις εκβολές. Άρα θεωρώ μία λύση win-win,
3: μάλιστα,
2: θα έλεγα, για όλους, και ζητώ από την ανάδοχο εταιρεία να λάβει πάρα πολύ σοβαρά αυτή την πρόταση και να κάνει πραγματικές ουσιαστικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα του Αξιού, καθώς και η περιοχή το θέλει και οι τοπικοί άρχοντες και με τη δήμαρχο που έχω μιλήσει και με τους αλλήλεις περιοχής είναι απαραίτητο έργο. Άρα θα μπορέσουμε να καθαρίσουμε το Δέλτα του Αξιού από την άμμο και τις προσχώσεις, να ελαφρύνουμε την περιοχή της επανομής. Και φυσικά το έργο να γίνει και να προχωρήσει γρήγορα.
3: Μάλιστα, ενδιαφέρουσα πρόταση. Κύριε Γιουτίκα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Γιουτίκας. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Απαντώ και στα μηνύματα που μου στέλνετε σε Messenger και Instagram. Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Έτσι με εντοπίζετε. Να πάμε και σε μία άλλη. Έγινε γνωστό ότι αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του Κώστα Ανεστίδη, του αγροτοσυνδικαλιστή από τα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Νόμιμα αποκτήθηκαν, αυτό ορίζει βούλευμα του Συμβουλίου των Εφετών στην Αθήνα. Όλα τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του. Να πούμε ότι οι λογαριασμοί του Κώστα Ανεστίδη είχαν αποδεσμευτεί παραμονές των Χριστουγέννων του 2025 και ο ίδιος ελεγχόταν από τη δικαιοσύνη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Ανεστίδης, ο οποίος ήταν ένας από τους πρωτεργάτες στα μπλόκα και στις κινητοποιήσεις των προηγούμενων μηνών, εκδόθηκε βούλευμα, δεν βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες κάτι μεμπτό σε βάρος του. Ο ίδιος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, στην Βόρεια διαβάζω τις δηλώσεις του κυρίου Ανεστίδη. «Νιώθω δικαιωμένος αλλά δεν θα το αφήσω έτσι, θα το πάω μέχρι τέλους, γιατί κατηγορήθηκα άδικα. Το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και δεν με πίστευε κανείς. Ακούστηκαν διάφορα, θα ξαναπώ πως ποτέ δεν πρόδωσα τους αγρότες και δεν έχω κλέψει ούτε ένα ευρώ. Αυτά είπε στις αρχικές του δηλώσεις ο κύριος Κώστας Ανεστίδης, επαναλαμβάνω, μετά το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο ορίζει ότι αποκτήθηκαν όλα τα χρήματα και τα περιουσιακά του στοιχεία νόμιμα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε μια βόλτα μέχρι και την Χαριλάου Τρικούπη στα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Βέβαια δεν ξέρω αν θα βρω εκεί τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και βουλευτή του νότιου τομέα της Αθήνας, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Σίγουρα αύριο στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου θα είναι εκεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστίδη.
4: Καλή σας ημέρα, κύριε Στολάκη. Καλημέρα. Είμαι στη Βουλή.
3: Είστε στη Βουλή.
4: Κοντά στη Χαριλάου Τρικούπη.
3: Είστε καλά.
4: Είμαι καλά, εσείς?
3: Καλά, προσπαθούμε λίγο να αποκωδικοποιήσουμε τα νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, κύριε Χριστίδη, και θα θέλουμε και τη δική σας την βοήθεια μετά την έλευση των δύο αυτών νέων κομμάτων, του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις σχεδόν καθημερινά πλέον, το κόμμα σας φαίνεται ότι επηρεάζεται, τουλάχιστον με βάση τα πρώτα ευρήματα από τα δύο αυτά νέα κόμματα. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα, κύριε Χριστίδη.
4: Κύριε Σελάκη, είναι προφανές ότι όταν δημιουργούνται δύο νέα κόμματα, η ορμή που αποκτούν έχει ενδιαφέρον και φυσικά επηρεάζει τις δημοσκοπήσεις. Κάθε μεγάλο γεγονός επηρεάζει τις δημοσκοπήσεις, πόσο μάλλον η δημιουργία ενός νέου κόμματος. Από εκεί πέρα θέλω να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια είδαμε πολλά κόμματα τα οποία ήρθαν με ένα όμορφο περιτύλιγμα και τα οποία στη συνέχεια κρίθηκαν πολύ αυστηρά από το περιεχόμενό τους. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα αρχών ιδεών. Είναι ένα κόμμα με πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά κυρίως είναι ένα κόμμα το οποίο αν μία δημοσκόπηση ερχόταν και έλεγε ποιο είναι το κόμμα αυτό με ολοκληρωμένες προτάσεις για τα αιτήματα του στεγαστικού, του δημογραφικού, του κυκλοφοριακού, των εργασιακών, του συνταξιοδοτικού, είναι σίγουρο ότι θα έβγαινε το ΠΑΣΟΚ με πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό λοιπόν είναι η δικιά μας πρόθεση από εδώ και μπρος, να συνεχίσουμε σε ένα δρόμο πολιτικής. Καταλαβαίνω πολύ καλά το κόμμα της επικοινωνίας, το νιώθω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά θέλω να πω ότι κάποια στιγμή, και επιτρέψουμε να το πω, πρέπει να επιλέξουμε αν θέλουμε να κάνουμε πολιτική ή χειραγώγηση της πολιτικής. Αν θέλουμε να έχουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο ή το σόου στο επίκεντρο. Και αυτό, ξέρετε, έχει να κάνει και με ό,τι βλέπουμε από τα νέα κόμματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει να κάνει όμως και με αυτά τα οποία κυρίως κάνει η κυβέρνηση ως επίδραση στη ζωή των πολιτών.
3: Αυτές οι ελεύσεις των κομμάτων και αυτά τα νέα δημοσκοπικά δεδομένα, κύριε Χριστίδη, έφεραν και κάποιες δηλώσεις πρόσφατα. Αναφέρομαι στις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα, τις οποίες ο κύριος Δούκας δεν τις έκανε μία φορά, τις επανέλαβε και σε μία ανάρτηση του για πιθανή συνεργασία και συζήτηση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Δούκα, και μάλιστα μία συζήτηση η οποία του κυρίου Τσίπρα, μια συζήτηση η οποία κατά τον κύριο Δούκα πρέπει να ξεκινήσει αρκετά πριν από τις εκλογές. Υπήρξαν αντιδράσεις από διάφορους συντρόφους σας σε αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Δούκας. Η δική σας θέση ποια είναι?
4: Δεν είμαι σε αυτούς που βγαίνω δημόσια να πω τις αντιδράσεις. Όπως είπατε στην αρχή της συζήτησής μας, την Παρασκευή θα συνεδριάσουν τα όργανα του κινήματος ή το πολιτικό του συμβούλιο. Ναι. Και νομίζω ότι μια ελάχιστη συνεισφορά την οποία έχουμε όλοι μας είναι ο τρόπος με τον οποίο δεν πληγώνουμε τους πολίτες οι οποίοι μας παρακολουθούν και ακόμα περισσότερο τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ. Πριν από δύο μήνες, κύριε Στολάκη, κάναμε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, 5.500 σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ πήραν μία απόφαση. Η απόφαση αυτή αφορά την αυτόνομη πορεία της παράταξης και την υλοποίηση της πολιτικής αλλαγής μέσω της ήττας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ψηφίσαμε, όπως είπα και προηγουμένως, άνθρωποι από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Επομένως, σε αυτό παραμένω πιστός, παραμένω πιστεύω και εγώ, όπως όλοι όσοι το ψηφίσαμε καθημερινά σε αυτόν τον αγώνα, και επομένως καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργείται πάντοτε μια, αν θέλετε, αναμπουμπούλα γύρω από τη συζήτηση, από τέτοιες δηλώσεις κλπ. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ άδικο για το ΠΑΣΟΚ να μετατρέπεται η συζήτηση διαρκώς σε εσωτερική συζήτηση. βλέπετε ότι τι συμβαίνει σε υπόλοιπα κόμματα. Τι συμβαίνει με τον κύριο Γεργιάλη, τι συμβαίνει με τον κύριο Σαμαρά, τι συμβαίνει με τον κύριο Καραμάλη, τι συμβαίνει με όλους τους υπόλοιπους αντιπάλους του Πασόκ. Λοιπόν, το Πασόκ δεν χρειάζεται να τραυματίζει τον εαυτό του και δεν μπορεί άλλο να συνεχίσει να μπαίνει σε μια διαρκή εσωστρέφεια. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω και από τη δικιά σας συχνότητα, διότι τις τελευταίες 7 μέρες είναι πολλές αυτές οι συζητήσεις που έχουν προκύψει και με τη δημιουργία των κομμάτων και με τις δηλώσεις κλπ. Και θέλω να πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ανάγκη από ενότητα, ομόνοια και να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθήσουμε την Ελλάδα να κάνει βήματα μπροστά.
3: Οπότε φαντάζομαι περισσότερα θα αναφέρετε στα κομματικά όργανα και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί αποφεύγετε να ρίξετε λάδι στη φωτιά, κύριε Χριστίδη. Τώρα, σήμερα...
4: Το πιο εύκολο, κύριε Στολάκη, για οποιονδήποτε από εμάς, ειδικά από όσους έχουμε ζήσει όλες τις αναταράξεις κάθε μέρα των τελευταίων 15 ετών, είναι να βγούμε και να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, εντυπώσεις στα τηλεοπτικά ή στα ραδιοφωνικά κανάλια. Δεν είναι αυτός ο στόχος όλων μας, ειδικά όσων έχουμε παραταξιακή συνείδηση. Η παραταξιακή μας συνείδηση είναι αυτή που επιβάλλει τη στάση μας και θεωρώ ότι καλό είναι κάποιοι να το ακούσουν αυτό πολύ καλά.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα θα βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Θα μιλήσει εκεί σε μία κομματική συγκέντρωση, ανοιχτή εκδήλωση. Έχει αρχίσει, αντιλαμβάνομαι εγώ, ατύπως, η προεκλογική εκστρατεία της Χαριλάου Τρικούπη, κύριε Χριστίδη. Δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε εκλογές. Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Αντιλαμβάνομαι ωστόσο ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει αρχίσει ήδη τον προεκλογικό αγώνα. Ακούω ότι τα ψηφοδέλτια στελεχώνονται, ότι το πολύ σε ένα μήνα, στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, θα δοθούν στη δημοσιογραφία και έτσι τα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών.
4: Κύριε Στολάκη, μπορεί να έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο, μπορεί να έχουμε και το Μάρτιο. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια Ιωνή προεκλογική περίοδο. Για πρώτη φορά το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει περίπου 40 ανεξάρτητους βουλευτές. Αυτή η ρευστότητα είναι μια ρευστότητα η οποία κάποια στιγμή θα οδηγήσει σε εθνικές εκλογές. Δεν μπορεί να αντέξει άλλο το πολιτικό σύστημα όλο αυτό, ξέρετε. Ένα κόμμα διαλύεται, άλλα ενώνονται, άλλα ξαναδιαλύονται, άλλα ενώνονται. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε το εξής με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως είπα και προηγουμένως, έχει ένα ιδεολογικό, αξιακό και πολιτικό πλαίσιο. Πάνω σε αυτό έχουμε να χτίσουμε πολλά ακόμα και αυτό θα το χτίσουμε μέσω της σχέσης με τους πολίτες. Η αδιαμεσολάβητη σχέση με τους πολίτες είναι το πιο ουσιαστικό μέτρο. Γι' αυτό και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως και όλοι μας, κάθε μέρα είμαστε σε μια γειτονιά, ο καθένας της περιφέρειάς του. Θέλω να πω ότι το ίδιο πράγμα θα κάνει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ειδικά στα αστικά κέντρα, τα οποία.
3: Εκεί υπάρχει πρόβλημα για το κόμμα σας. Οι επιδόσεις είναι χαμηλές.
4: Ναι. Οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες από ότι στην περιφέρεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντοπισμένο, έχει εξήγηση και οφείλεται στο γεγονός ότι είναι λιγότερες οι προσωπικές σχέσεις, είναι λιγότερες οι σχέσεις παραδοσιακές πια στα μεγάλα αστικά κέντρα. Επομένως, όταν ο ένας γείτονας δεν γνωρίζει τον άλλον που μένει στην ίδια πολυκατοία, καταλαβαίνετε ότι η πολιτική δεν μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να γίνει σε μια περιφερειακή πόλη της πατρίδας μας. Άρα, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στις γειτονιές, θα κάνει μια πολιτική η οποία θα αφορά την κάθε πόλη ξεχωριστά, τον αστικό ιστό ξεχωριστά, και ο στόχος είναι να στείλει το μήνυμα και να δημιουργήσει γεγονότα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.
3: Κύριε Χριστίδη, τώρα υπάρχει βέβαια και η Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη, και για τα ονόματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί έχει γίνει μια συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τώρα διαβάζω στα δημοσιεύματα των sites, τα σημερινά δημοσιεύματα, ότι ενδεχομένως να έχουμε και μεταγραφές στο κόμμα σας. Και δεν ξέρω αν τα επιβεβαιώνετε, αν τα διαψεύδετε. Διαβάζουμε για την κυρία Κασιμάτη, διαβάζουμε για την κυρία Τζάκρη, διαβάζουμε για τον κύριο Μάριο Σαλμά. Χθες υπήρχε μια διάψευση και από τους Δημοκράτες, αλλά και από τη Χαριλάου Τρικούπη για τον κύριο Στέφανο Κασελάκη.
4: Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Στουλάκη, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας ασύμπλητος πόλεμος εναντίον του ΠΑΣΟΚ.
3: Θα διαβάζετε και εσείς, φαντάζομαι, όλα αυτά.
4: Ναι, βέβαια, θα καταλήξω σε αυτό το οποίο μου λέτε. Τι σημαίνει ασύμμετρος πόλεμος? Σημαίνει ότι ό,τι του έρχεται του καθενός το ρίχνει στη δημόσια σφαίρα για να δημιουργήσει ζητήματα. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο εχθές παρουσιάστηκε ως δεδομένη, υλοποιημένη η προσθήκη των Δημοκρατών και του Στέφανου Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ είναι ένα πράγμα το οποίο, ξέρετε, χρήζει ψαξίματος. Δηλαδή, και το τι ακριβώς υπηρετεί αυτή η πολιτική επιλογή. Εν πάση περιπτώσει, όμως, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια επιτροπή διεύρυνσης η οποία δουλεύει πάρα πολύ. Έχει επικεφαλίσει έναν πολύ αξιό άνθρωπο που είναι ο Κώστας Σκανδαλίδης. Θα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα τις κινήσεις που ο Κώστας Σκανδαλίδης έχει κάνει. Θα υπάρχουν προφανώς και προσθήκες. Δεν μπορώ όμως εγώ αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω για να σας πω τι έχει γίνει με τα τρία πρόσωπα τα οποία μου αναφέρατε και με άλλα 10-15 τα οποία αναφέρονται καθημερινά. Όπως είπα και προηγούμενος, η ρευστότητα στην Βουλή, να το πω, είναι αφηγηνή. Δεν βοηθάει το πολιτικό σύστημα να κάνει βήματα μπροστά. Γιατί όλοι έχουν μπει σε μια λογική, αν θέλετε, ότι υπάρχει μια λαϊκή αγορά από την οποία ψωνίζεις ό,τι θέλεις στο παζάρι, στο μπάγκο. Διαφωνώ με αυτή την αντίληψη της πολιτικής. Είμαι άλλης σχολής. Πιστεύω ότι η πολιτική έχει και συνέχεια και πρέπει να έχει και συνέπεια. Και επομένως θέλω να πω ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Θα δούμε τι θα κάνει η Επιτροπή Διεύρυνσης. Χρειάζεται διεύρυνση αμφίπλευρη και από το κέντρο και από την αριστερά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ πάντοτε το έκανε και πιστεύω να το κάνει και με μεγάλη επιτυχία τώρα.
3: Ο αγώνας, κύριε Χριστίδη, του ΠΑΣΟΚ εν όψει των επόμενων εκλογών εξακολουθεί να είναι μονομέτωπος?
4: Ναι, ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να είναι μονομέτωπος. Είναι ένας αγώνας ο οποίος, όπως είπα και προηγουμένως, κατοχυρώθηκε, αναδείχθηκε μέσα από την πορεία την οποία έχει κάνει και ο Νίκος Ανδρουλάκης όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αλλά προφανώς και από όσα έχουν προκύψει στη δημόσια σφαίρα από 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, κύριε Στολάκη, αυτό δεν αλλάζει. Τώρα, το γεγονός ότι τα νέα κόμματα και ειδικά το κόμμα Τσίπρα έρχεται και δημιουργεί ταυτόχρονα πολύ μεγάλη συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία, είναι κάτι το οποίο, όπως και να το κάνουμε, νομίζω ότι προβληματίζει κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν απέναντι και βρίσκονται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται αυτή η συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί πρόβλημα και στον τρόπο με τον οποίο η αντιπολίτευση πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
3: Μάλιστα. Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση αυτή. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Και καλό κουράγιο, γιατί ο νότιος τομέας της Αθήνας είναι μια δύσκολη περιφέρεια.
4: Κύριε Στουλάκη, έχουμε πολλά προβλήματα να δείξει από τον νότιο τομέα και θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε προβλήματα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σας πω τώρα, έχει πέρασει σχεδόν ένας μήνας από αυτή την είδηση η οποία κατέκλυσε όλα τα μίντια και αφορούσε αυτή την οσμή πάνω από όλο τον νότιο τομέα. Ένα μήνα μετά, λοιπόν,
3: καταλήξαμε τελικά τι έφταιγε για την ηρωδιά.
4: Δεν ξέρει κανένας από τι προέρχεται. Γι' αυτό σας λέω ότι έχω κάνει μια ερώτηση. Αν έρθετε στην Αθήνα, θυμάμαι το πρόβλημα που είχατε στη Θεσσαλονίκη με το flyover πριν από λίγο καιρό. Και τώρα εδώ είναι έτσι κάθε μέρα. Δηλαδή, αν περάσεις τους μεγάλους δρόμους.
3: Δεν είναι. Σας λυπόμαστε τους Αθηναίους, κύριε Χριστίδη.
4: Είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, δουλεύει ένας άνθρωπος 10 και 12 ώρες την ημέρα.
3: Και θέλει άλλες 2,5 ώρες στο δρόμο.
4: Έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή με βαγόνια του μετρό, τα οποία δεν έχουν air condition. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι πραγματικά ζητήματα που απασχολούν πολύ τον κόσμο.
3: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
4: Καλημέρα.
3: Ήταν ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του νότιου τομέα της Αθήνας, του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Πάμε σε διαφημίσεις και μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης, ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λαμ, λαμ, λαμ.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
9: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
8: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
9: Μουσικές και διαδικτυακές.
8: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
9: Πλανήτης Εύα.
8: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
9: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
8: Και πού το συναντάμε?
9: Στον FM 100.
8: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Καλημέρα σε όλη την παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ακούτε FM 100, ακούτε Βάγγελη Στολάκη και Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Σας έχω μία εκδήλωση, μία μικρή γιορτή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η οποία διοργανώνεται από το Δήμο της Θεσσαλονίκης, στο Δημοτικό Πάρκο των Κήπων του Πασά, η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος Αστικού Πρασίνου και Πανίδας, η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα, σε συνεργασία με την ΧΑΝΘ, το παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το 7ο Γυμνάσιο, το 7ο Γενικό Λύκειο και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή διοργανώνουν αύριο την εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Στις 10.30 το πρωί το ραντεβού. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ξενάγηση στους κήπους του Πασά αναφορικά με τη δημιουργία του πάρκου και του ιστορικού συντριβανιού και ξενάγηση και γνωριμία με τα δέντρα του πάρκου. Όσοι λοιπόν θέλετε να πάτε ή έχετε παιδάκια, μπορείτε να επισκεφτείτε τους κήπους του Πασά αύριο Παρασκευή στις 10.30 το πρωί για να συμμετέχετε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα δράση. Να πούμε πως άνοιξε και η πλατφόρμα χθες, αν δεν κάνω λάθος, ναι, χθες Τετάρτη, για το πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς, και οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να προχωρήσουν σε δήλωση. Η πλατφόρμα είναι το dandades.gov.gr. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε ότι μέσω των αιτήσεων για τις Νταντάδες της γειτονιάς, ένα πρόγραμμα που αναμένεται να καλύψει μέχρι και 5.000 παιδιά τον χρόνο, οι γονείς μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα των παιδιών τους από 2 μηνών μέχρι και 2,5 ετών. Για αυτά τα παιδάκια αναφέρεται το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα τώρα προβλέπει βάουτσερ έως 500 ευρώ το μήνα για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, και έως 300 ευρώ για γονείς που εργάζονται με μερική απασχόληση ή βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Η διαδικασία είναι απλή. Για να χαρακτηριστεί ένας γονέας ωφελούμενο πρόσωπο, το ετήσιο ατομικό εισόδημά του δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ για ένα παιδί και τις 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ για τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η κυρία Μιχαηλίδου έκανε γνωστό ότι μέχρι και τα τέλη του μήνα, μέχρι και τα τέλη Ιουνίου, από τις 24 θα αρχίσει να καταβάλλεται και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Καταβολή γίνεται αυτόματα, δεν χρειάζεται νέα αίτηση. Υπάρχει απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι του επιδόματος. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα μεταβαίνει στη Σόφια, σε περίπου μία ώρα στις 11 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον τύπο. Ακολούθως ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου σε ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με αφορμή τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο του Μαυροβουνίου, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης εκφώνησε και τον επικίδιο λόγο στην εξώδιο ακολουθία του Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο. Το κλίμα ήταν φορτισμένο συγκινησιακά. Ο Πρωθυπουργός αποχαιρέτησε, όπως είπε, όχι μόνο ένα κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος και έναν άξιο επιστήμονα, αλλά έναν πολύτιμο συνεργάτη και προσωπικό του φίλο, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην πολιτική ζωή του τόπου με το ήθος, την ευπρέπεια και την εργατικότητά του.

0: Λοιπόν, θα το λέμε όλες αυτές τις ημέρες, αυτής της περίοδου. Καλή επιτυχία στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Χθες οι υποψήφοι διαγωνίστηκαν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται αύριο Παρασκευή με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής. Περίπου 100.000 οι υποψήφοι, οι οποίοι διεκδικούν μία θέση στα ΑΕΗ της χώρας. Να καλημερίσω τον κύριο Νίκο Πετρόπουλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σήμερα, κύριε Πετρόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Είστε καλά, πώς είστε? Φαντάζομαι αυτές τις ημέρες έτσι τρέχετε κι εσείς αρκετά.
1: Είναι η περίοδος όπου όλοι μας εμείς ως καθηγητές περνάμε τη διαδικασία μαζί με τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους. Εγώ να σας πω ότι εχθές ως μαθηματικός μέτρησα την 23η φορά που έδωσα πανελλαδικές, οπότε καταλαβαίνετε, μία ως μαθητής και τις υπόλοιπες ως καθηγητής. Και έχουμε τις αγωνίες και των παιδιών και περιμένουμε βέβαια τα αποτελέσματα στο τέλος.
0: Τώρα, μέχρι στιγμής βέβαια τα παιδιά έχουν δώσει δύο μαθήματα. Την προηγούμενη Παρασκευή νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία και χθες έδωσαν μαθήματα κατεύθυνσης προς ανατολισμού. Πώς εξελίσσεται η διαδικασία, από την εμπειρία σας έτσι, τι μηνύματα λαμβάνετε και από τους μαθητές σας?
1: Ναι, κοιτάξτε λίγο. Έχουμε μια ομαλή διαδικασία μέχρι τώρα. Δεν έχουμε κάποιο προβληματάκι το οποίο να έχει δημιουργηθεί όσον αφορά επί της διαδικασίας. Τα θέματα δίνονται κανονικά. Αυτό μας μεταφέρουν και οι μαθητές. Από εκεί πέρα, να μην ξεχάσουμε βέβαια ότι και το ΕΠΑΛ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία, γιατί αυτά που αναφέρατε είναι για το γενικό λύπη.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι. Το ΕΠΑΛ έδωσε το Σάββατο την έκθεση και αντίστοιχα την Τρίτη τα μαθηματικά. Και τώρα από σήμερα συνεχίζουν με τα ειδικά μαθήματα.
0: Έτσι είναι. Ανατομία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας σήμερα για τα ΕΠΑΛ.
1: Πολύ σωστά. Ναι. Από εκεί πέρα τα θέματα μέχρι τώρα τα παιδιά τα αντιμετωπίζουν όπως κάθε χρόνο. Άλλα τους φαίνονται κάποια δύσκολα, άλλα κάποια πιο εύκολα. Έχει να κάνει βέβαια και με την προετοιμασία του κάθε μαθητή αυτό. Πάντως μέχρι στιγμής με τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου όπως και του ΕΠΑΛ που σας είπα, που είναι και τα κοινά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα από ασάφεια ή κάτι το οποίο να προβλημάτισε ιδιαίτερα τους υποψηφίους όσον αφορά το να μην καταλαβαίνουν τα θέματα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και αυτό φάνηκε στα αρχαία εχθές που ήταν με βάση τους φιλολόγους ότι ήταν λίγο πιο δύσκολα από τα περσινά. Όχι όμως κάτι το οποίο να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Στα μαθηματικά αντίστοιχα που έχει να κάνει με το μάθημα είχε απαιτήσει το γάμα και το δέλτα θέμα. Μέχρι βέβαια το β' θέμα τα παιδιά είχαν ένα στρωτό διαγώνισμα. Αλλά ούτως ή άλλως η διαβάθμιση πρέπει να υπάρχει για να μπορεί να ξεχωρίσει και αυτός ο οποίος έχει πασχίσει περισσότερο από κάποιον άλλον, για να μπορέσει και έτσι να διεκδικήσει την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και η βιολογία αντίστοιχα, σας λέω ένα πολύ γρήγορο σχόλιο για τα χθεσινά, και η βιολογία είχε κάποιες απαιτήσεις, αλλά πάλι με τη διαβάθμιση την οποία χρειάζεται. Ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί η όλη διαδικασία όπως είναι και μέχρι τώρα. Οι μαθητές, αυτό που τους προτρέπουμε, θα προλάβω ίσως μια ερώτησή σας για το τι πρέπει να κάνουν. Θα πρέπει να κοιτάξουν το επόμενο μάθημά τους και στο τέλος, όπως ανέφερα στην αρχή, κάνουμε το λεγόμενο ταμείο, διότι πάντα είτε περάσουμε ένα εμπόδιο σχετικά σωστά είτε με κάποια προβληματάκια, δεν πρέπει να κοιτάξουμε πίσω, γιατί έχουμε μπροστά μας και άλλα δύο μαθήματα εκτός και από τα ειδικά που έχει το ΓΕΛ ή τις ειδικότητες που είπαμε για το ΕΠΑΛ.
0: Ναι, δηλαδή αν κάπου δεν τα πήγανε καλά, να το αφήσουν πίσω και να κοιτάξουν μπροστά για να έχουν καλύτερη επίδοση στα επόμενα μαθήματα που θα δώσουν. Αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτό που λέτε.
1: Σαφώς, ναι, δεν τους βοηθάει καθόλου να κοιτάνε το πίσω. Είτε είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, ίσως γιατί τα πήγανε πολύ καλά σε σχέση με αυτό που περιμέναν, είτε ακόμη και αν θεωρούν ότι θα μπορούσαν να τα πάνε καλύτερα. Πραγματικά αυτό που παρομοιάζω στους μαθητές μου στην τάξη, κύριε Στολάκη, είναι ότι είναι ουσιαστικά τέσσερα εμπόδια σε έναν αγώνα δρόμου. Και ένας αθλητής ο οποίος θα περάσει το πρώτο εμπόδιο, είτε το περάσει πολύ σωστά, είτε το ακουμπήσει, γιατί το έχουν δει όλη αυτή την εικόνα, θεωρώ, στην τηλεόραση, στο στίβο. Αν δεν πατήσει σωστά μετά από αυτό για να περάσει το επόμενο, το πιο πιθανό είναι να πέσει. Οπότε αυτό τους λέω σαν παράδειγμα. Μην αφαιθείτε, πατήστε πάρα πολύ γερά, κοιτάξτε το επόμενο εμπόδιο και στο τέλος, στον τερματισμό, θα δείτε τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να μπορέσουν τα παιδιά να καταλάβουν ότι είναι μια διαδικασία που πρέπει και τη Δευτέρα τα τέσσερα βασικά μαθήματα για το ΓΕΛ και αντίστοιχα, όπως σας είπα, μετά και τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ, για να μπορέσουν, γιατί και τα τέσσερα παίζουν ρόλο στον τελικό τους βαθμό και στις επιλογές που έχουν μετά.
0: Και αυτό το οποίο λέμε, κύριε Πετρόπουλε, βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι στα αυτιά αυτού που είναι υποψήφιος και που την επόμενη μέρα πρέπει να πάει να δώσει μάθημα πανελλαδικών, το ότι δεν χρειάζεται άγχος, ότι διάβασες και ότι έκανες και ότι δεν εξαρτάται από αυτή τη δοκιμασία η υπόλοιπη ζωή σου, ακούγεται και λίγο τετριμένο βέβαια στα αυτιά τους, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι. Να σας πω ότι ουσιαστικά τα παιδιά αυτό που πρέπει να κάνουν είναι ότι δεν προλαβαίνουν σαφώς σε 2 ή 3 μέρες τώρα να μάθουν αυτό που δεν έχουν μάθει όλη τη χρονιά. Είναι φυσιολογικό και η οικογένεια και εμείς ως καθηγητές να τους προσπαθούμε να τους εψυχώσουμε και να τους πούμε ότι ξέρεις τι πρέπει να είναι το άγχος διαχειρίσιμο. Γιατί πραγματικά σίγουρα του λέμε μην αγχώνεσαι, αλλά όλοι έχουμε περάσει ακόμη και μια εξέταση στο δίπλωμα οδήγησής μας και
0: έτσι
1: έχουμε άγχος έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό, αρκεί να είναι επικοδομητικό και αν τυχόν αισθανθούν υπερβολικό παραπάνω από αυτό που πρέπει, είναι να πάνε και να μιλήσουν σίγουρα σε κάποιον ενήλικα, σε κάποιον δικό τους άνθρωπο, στην οικογένειά τους, για να μπορέσουν να τους δώσουν κάποιο μπουστάρισμα που λέμε και στη γλώσσα τους στους μαθητές, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, γιατί όντως είναι ένας σταθμός στη ζωή τους. Δεν είναι αυτό που θα τους χαρακτηρίσει ούτε ως ανθρώπους, ούτε ως. Θα εξαρτηθεί τελείως η επαγγελματική τους εξέλιξη μετά. Είναι σίγουρα ένας σταθμός και από εκεί και πέρα θα ζυγίσουν μετά τις επιλογές που έχουν κάνει με βάση τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πετρόπουλε, μόλις τελειώσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ξεκινά η διαδικασία των μηχανογραφικών και στη συνέχεια θα έχουμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών, σωστά?
1: Κοιτάξτε λίγο, τα μηχανογραφικά ξεκινάνε αφού ανακοινωθούν οι βαθμολογίες. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία εξαρτάται από τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε οι μαθητές θα κάνουν μια υπομονή. Γύρω στα τέλη Ιουνίου βγαίνουν τα βασικά μαθήματα και μετά βγαίνουν και τα ειδικά στις αρχές Ιουλίου. Εκεί ακριβώς με βάση τις βαθμολογίες τους, γιατί η ελάχιστη βάση εισαγωγής για κάθε τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βγαίνει με ένα συντελεστή που έχει ορίσει η σχολή, αλλά και με το πώς γράψαν οι μαθητές, γιατί ουσιαστικά εμπλέκεται εδώ ο μέσος όρος των μέσων επιδόσεων των μαθητών ανά επιστημονικό πεδίο σε όλα τα μαθήματα, οπότε χρειάζονται οι βαθμολογίες. Σίγουρα όμως το μηχανογραφικό τους, αυτό που θα τους συμβουλέψω, και ειδικά στους γονείς, γιατί τώρα τα παιδιά είναι στη φάση του διαβάζοντος και φαντάζομαι ότι οι γονείς τους μας ακούνε, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των μαθημάτων, να συζητήσουν με τα παιδιά τους, να ψάξουν πράγματα. Βέβαια, να σας πω ότι στα φροντιστήρια μέλη του Συνδέσμου Φροντιστών γνωρίζω ότι η διαδικασία του μηχανογραφικού ξεκινάει από πολύ πιο νωρίς. Άλλα φροντιστήρια ξεκινάμε από τον Νοέμβριο ακόμη, όπου ουσιαστικά τι γίνεται εκεί. Έχουμε μια διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές αγνωρίζουν τα τμήματα που έχουν ως επιλογή για να δηλώσουν με βάση την ομάδα προσανατολισμού τους, βλέπουν τα μαθήματα, βλέπουν τις επαγγελματικές προοπτικές που μπορεί να έχει, αλλά κυρίως την απασχολησιμότητα θα έλεγα, και γιατί τα παιδιά διαλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα σε πρώτη φάση. Και σίγουρα αυτό το διάστημα μέχρι τέλη Ιουνίου μαζί με το καλοκαιράκι, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι σκασμένα και θα θέλουν και μια περίοδο που θα μπορεί να πάνε στη θάλασσα, αλλά θα πρέπει να το δουλέψουν, να μην τα αφήσουν. Ίσως κάποιοι ετοιμάζονται και να δουλέψουν το καλοκαίρι, γιατί πολλά παιδιά το κάνουν. Αλλά τα μηχανογραφικά θα ολοκληρωθούν γύρω στις 15 με 20 Ιουλίου όμως, γιατί με βάση τα περσινά δεδομένα και τα προπέρσινα, μεταξύ 5 με 20 Ιουλίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των μηχανογραφικών. Έχουν δηλαδή χρόνο, αν δεν έχουν δουλέψει, και πραγματικά συζήτηση με την οικογένεια και κυρίως αναζήτηση του εαυτού τους. Αυτό τους λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: να είστε καλά, κύριε Πετρόπουλε. Καλή υπομονή και σε εσάς. Καλό κουράγιο και στα παιδιά και στις οικογένειες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Πετρόπουλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος. Κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω, φίλες και φίλοι, γιατί έρχεται η Ευδοξία Δένη για Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε FM 100 για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία σας. Εμείς θα ανανεώσουμε μαζί το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, γύρω στις 8 και 10 θα είμαστε εδώ στον FM 100. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θερμή υποδοχή επιφύλαξε υγειονομική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στον Άδων Γεωργιάδη κατά την επίσκεψη του για τα εγκαίνια της νέας μονάδας επιγόντων. Παραμένει στο νοσοκομείο υπουργός. Παρόμοια κινητοποίηση της ΑΝΙΘ Μεχμητή υποστελέχωση και τις σοβαρές ελλείψεις του Εθνικού Σύστημα Υγείας θα πραγματοποιηθεί σε περίπου μισή ώρα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, επόμενο σταθμό της περιοδίας του Υπουργού Υγείας. Με 4 μαθήματα ειδικότητας εγχειρίζονται σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ. Εξετάζοντας τα μαθήματα ανατομία φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε μέσα σε 3 εβδομάδες, αυτή τη φορά σε Κοζάν και Αγρίνιο, στους 14 μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες του κυκλώματος, μέλη του οποίου. Μεταξύ των οποίων βρίσκονται διαχειριστής και υπάλληλος και συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα, ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια το παράνομο όφελος από τις ενέργειές τους. Αποδεσμεύονται λογαριασμοί για τα κίνητα του Κώστα Νεστίδη που είχαν μπλοκάρει οι αρχές στο πλαίσιο έρευνας για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών κρίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο από τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ερευνών. Νιώθω δικαιωμένος, αλλά θα το πάω μέχρι τέλους γιατί κατηγορήθηκα άδικα, δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής από τα Μάλγαρα. Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Αλπιστής, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τον πολιτισμό και την αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη επί σειρά ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανακοίνωσή της, η Αγιορείτικη Εστία, της οποίας υπήρξε διευθυντής. Ο Δημήτρης Αλπιστής υπήρξε η φωτεινή εκείνη προσωπικότητα που με την οραματική δουλειά και την αφοσίωσή του ευεργέτησε την πόλη, συμβάλλοντας τα μέγιστα για την κατάρτιση και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη Θεσσαλονίκη του πολιτισμού και την ανάδειξη της ιστορικής διαχρονικής της συνέχεια, τονίζει ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Σε αυτή τη σπάνια προσωπικότητα, η Θεσσαλονίκη και εγώ προσωπικά χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος. Επτακομματική Βουλή βγάζει δημοσκόπηση της GPO για το Star Channel που δίνει στη Νέα Δημοκρατία ποσοστό 28,6% και προβάδισμα 13,5 μονάδων εναντί της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα που ακολουθεί με 15,1%. Τρίτο κόμμα το Πασόκ με 12,4% και ακολουθεί η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 10,5%. Νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα σε καθεστώς τρόμου και κακοποίησης. Υπό συνεχή παρακολούθηση φέρεται να ζούσε η 39χρονη, η οποία σύμφωνα με την αδερφή της αναζητούσε τρόπο.

0: Χορτιάτε κατέρευσαν της οδού Κουντουριώτη από το ύψος της οδού Αλατίνη μέχρι το ύψος των κτέλ Χαλκιδικής λόγω εργασιών συντήρησης από τον ΔΔΕ. Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους των Τυράννων για τρίτη συνεχή μέρα διαμαρτυρόμενοι για την επικείμενη κατασκευή από τον γαβρό του Ντόναλντ Τραμπ πολυτελούς τουριστικού θερέτρου σε μια προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή της Αλβανίας. Ήταν η ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11, σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης, ξεκινάει η εκπομπή «Θέσεις και απόψεις».
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 5η 4 Ιουνίου, ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε θέσεις και απόψεις στον FM 100. Παρεούλα μαζί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Δόξα τω Θεώ, είμαστε υγιείς και σήμερα. Να κάνουμε το σταυρό μας, που πατάμε γερά στα πόδια μας. Μεγαλύτερο αγαθό από την υγεία δεν μπορεί να δοθεί στον άνθρωπο. Και όσοι το έχουμε δεδομένο, μερικές φορές το ξεχνάμε. Φίλες και φίλοι, έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, αλλά το πρωί αναρωτιόμουν με τι να ξεκινήσω την εκπομπή. Ξέρετε, σε ένα κόσμο ο οποίος δεν τον ενδιαφέρουν και τόσο τα πολιτικά, το να ξεκινήσεις με πολιτικό σχόλιο ενδεχομένως να είναι και λίγο ασύμβατο με την καθημερινότητα την οποία έχεις υποχρέωση να καταγράφεις και να αναλύεις ως δημοσιογράφος. Αλλά δυστυχώς φίλες και φίλοι, αυτή η καθημερινότητά μας είναι άμεσα συνυφασμένη με τις πολιτικές εξελίξεις στον τόπο. Αυτοί που κυβερνούν παίρνουν τις αποφάσεις και αυτοί που αντιπολιτεύονται δημιουργούν το κλίμα της αντιπολίτευσης. Ένας από τους λόγους που η καθημερινότητα των πολιτών δεν είναι σε καλά επίπεδα, ένας από τους λόγους που η ακρίβεια κυριολεκτικά εξελίσσεται σε γάγκρανα των εισοδημάτων του κόσμου, ένας από τους λόγους που το διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα είναι στα χειρότερά του, ένας από τους λόγους που εκτός από το οικονομικό ζήτημα υπάρχει βαθύτατο πνευματικό ζήτημα στη χώρα, τεράστιο θέμα, όχι τωρινό, διαχρονικό, αλλά τώρα παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις. Έχουμε τους όσους τέλος πάντων έχουν τα ενία της χώρας στα χέρια τους, είτε σε πολιτικό, είτε σε επιχειρηματικό, είτε σε πολιτιστικό επίπεδο και κοινωνικό επίπεδο, να είναι ολίγιστοι, όπως έλεγε και ο καθηγητής Χρήστος Γιαναράς, ο αείμνηστος. Έχουμε ολίγιστους στο τιμόνι της χώρας. Ένας από τους λόγους είναι το γεγονός ότι έχουμε μια κακή κυβέρνηση και μια επίσης κάκιστη αντιπολίτευση. Και το πιο δυνηρό απ' όλα, γιατί συνδέω τα δύο, την καθημερινότητα με το πολιτικό της χώρας, και αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται ως κάτι το καινούριο, είναι κάτι το παλιό, το πολύ παλιό, κατά την άποψή μου πάντοτε. Με αποτέλεσμα αυτό το οποίο προδιαγράφεται για τη χώρα το προσεχές διάστημα, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των εθνικών μας θεμάτων, βλέπετε να γίνεται καμιά δημόσια συζήτηση για το νομοσχέδιο που αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες μέρες, ή είναι θέμα ημερών, ή τέλος πάντων αν πάρει παράταση θα το δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ο Ερντογάν στην Τουρκία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα? Ευθεία απειλή της Ελλάδος. Ευθεία απειλή της Ελλάδος. Και εμείς τώρα θα πάρουμε ανάσας, λέει, ως χώρα, εάν δεν κατατεθεί αυτές τις μέρες που αναμένεται να κατατεθεί, αλλά τον Οκτώβριο. Άκουσον. Θα δώσει ανάσα, λέει, στην κυβέρνηση. Τους φοβόμαστε τόσο πολύ? Τους τρέμουμε? Τι συμβαίνει? Για να επανέλθω σε αυτό το οποίο αρχικά ήθελα να πω, είναι ότι δυστυχώς το μέλλον προδιαγράφεται με πολύ δυσίωνο τρόπο, αναφορικά και με το πολιτικό μέλλον της χώρας, αναφορικά και με το καθημερινό μέλλον των πολιτών μας, αναφορικά και με το εθνικό μέλλον των κυρίαρχων εθνικών ζητημάτων. Πάρα πολύ δυσίωνο. Και όλα εκπορεύονται από αυτό που σας έλεγα πριν. Έχουμε μία κάκιστη διακυβέρνηση της χώρας. Την τριετία, δεν μην πάω πίσω, 7ετία, 10ετία, 20ετία, 30ετία, γιατί οι εκλογές θα κρίνουν την πορεία των πολιτικών δυνάμεων της χώρας από το 2023 μέχρι και το 2026-27, όποτε και αν γίνουν εκλογές, είτε γίνουν τον Οκτώβριο είτε γίνουν τον Απρίλιο του 27. Αυτή την τετραετία, τέλος πάντων. Είχαμε μια κάκιστη και έχουμε μια κάκιστη διακυβέρνηση. Είχαμε και έχουμε μια κάκιστη αντιπολίτευση. Είχαμε και έχουμε μια ολίγιστη εμφάνιση νέων πολιτικών δυνάμεων. Διότι δεν μπορεί κανένας να πιστέψει ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει το καινούριο και ότι η Μαρία Καριστιανού εκφράζει επίσης το καινούριο. Το πολύ παλιό εκφράζουν και οι δύο. Δυστυχώς, δυστυχέστατο, όπως μου αρέσει πολύ να χρησιμοποιώ αυτόν τον λόγο. Το πολύ παλιό. Και φαίνεται από τα πρώτα τους βήματα. Εδώ έφτασε στο σημείο να δηλώνει ο εκπρόσωπος της Μαρίας Καριστιανού, ο Αυγερινός, ονόματι Αυγερινός, ανταποκριτής επί χρόνια στη Ρωσία, ότι το 2015 λέει, αν θυμάμαι καλά, η Καριστιανού ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα. Εδώ τι να κάνει, να γελάσει ή να κλάψει κάποιος με αυτά τα οποία ακούμε. Υποτίθεται από καινούριο πολιτικό φορέα που εκφράζει το καινούριο, που έκανε την επανάσταση με το κατεστημένο, η Μαρία των Τεμπών, η οποία θέλει να γίνει και πρωθυπουργός της χώρας. Τι ήταν αυτό που ξεστόμησε ο Αυγερινός? Τι ήταν αυτό που, δηλαδή, μετά από 11 χρόνια έρχεται και μας λέει, γιατί θέλει να το εκμεταλλευτεί, ότι ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα? Και τι ήταν τότε η κυρία Καριστιανού? Μια απλή ιδιώτης ήταν. Μια παιδίατρος που ασχολούνταν με την ολιστική παιδιατρική. Το τι είναι ολιστική παιδιατρική, αφήστε να το κάνουμε έρευνα. Έχει πολλές ειδήσεις το πράγμα. Πάρα πολλές ειδήσεις. Είναι έρευνα για το μέλλον. Αλλά δεν είναι της παρούσης. Αυτό είναι το καινούριο. Το οποίο στις πρώτες δημοσκοπήσεις του δίνουν και 8, 9 και 10%. Γιατί του δίνουν? Γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί. Βλέπει, ας το πούμε, μια άθλια διακυβέρνηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αθλειότατη διακυβέρνηση, βλέπει μια αντιπολίτευση του τίποτα από το ΠΑΣΟΚ, βλέπει ένα κόμμα διαλυμένο, το ΣΥΡΙΖΑ, που στις προηγούμενες εκλογές πήρε 18-19% και έχει μείνει στο μισό τα 100, και μάλιστα τους ρωτάνε τι θα κάνετε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τους πιάνει, δεν μπορούν να μιλήσουν, να απαντήσουν, γιατί δεν μπορούν να το πούνε ευθέως, γιατί δεν μπορούν να το πούνε ευθέως. Θα σας πω γιατί δεν μπορούν να το πούνε ευθέως. Διότι σκέφτονται τα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 μιάτικα που θα μεσολαβήσουν μέχρι τις εκλογές τις επόμενες. Σου λέει να χάσουμε τη βουλευτική αποζημίωση, γιατί τους έχει βάλει όρο ο Τσίπρας να παραιτηθούν από βουλευτές. Δηλαδή τρελά πράγματα συμβαίνουν. Τρελά πράγματα συμβαίνουν. Ανύπαρκτο το πολιτικό σύστημα της χώρας. Ολίγιστοι, παλιοί, χωρίς κανένα όραμα οι καινούργοι. Και η χώρα παραμιλάει, οδεύει και πορεύεται στα τυφλά. Και δεν είναι τώρα αυτό μηδενισμός, κυριολεκτικά πορεύεται στα τυφλά. Και επίσης υπάρχει μείζον θέμα θεσμικής λειτουργίας. Δεν μπορεί να γίνονται τέτοιες καταγγελίες για τις παράνομες υποκλοπές και να μην υπάρχει ένας εισαγγελικός λειτουργός, ένας, που να τιμάει την ανεξάρτητη δικαιοσύνη να κάνει μία παρέμβαση. Διότι από πολύ ψηλά από τον Άριο Πάγο τους έχουν επιβάλει σιωπή. Εδώ βγήκε ο βασικός κατηγορούμενος για τις υποκλοπές, ο Ντίλιαν, και είπε το αμίμητο, ότι εμείς δώσαμε το λογισμικό και από εκεί και πέρα τη χρήση του την έχει η κυβέρνηση, τα κράτη, όπως κάνουμε και σε άλλα κράτη. Και βγαίνει η κυβέρνηση και λέει, δεν ξέρουμε τι λέει, είναι υπόθεση ιδιωτών. Θεσμικό παρακράτος. Και κανένας δεν έχει την ευαισθησία να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, να διατάξει νέα έρευνα με βάση τα νέα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτονται. Όλα αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν ότι η χώρα αυτή από ένα λάθος κρατήθηκε και από ένα λάθος συνεχίζει να κρατιέται. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω είναι. Και εξαιτίας ενός μεγάλου λάθους μπορεί να γίνει και η κατάρρευση. Θα μου πείτε, τι εννοείς, ότι αυτά που έρχονται λόγω της ακυβερνησίας? Όχι, προφανώς δεν εννοώ αυτό. Και δεν έχει καμία σκοπιμότητα το σχόλιο μου επ' αυτού. Διότι πολύ απλά, ό,τι χειρότερο υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν υπάρξει ακόμα χειρότερο. Αλλά και με την τρέλα την οποία διακατέχει το όλο πολιτικό σύστημα, μπορεί να υπάρξει και ακόμα χειρότερο. Ναι, το ομολογώ αυτό. Το ομολογώ αυτό, διότι μέσα σε μια αναμπουμπούλα, λοιπόν, μπορεί να προκύψει το ακόμα χειρότερο. Και γιατί με κάνει να είμαι απαισιόδοξος το όλο σκηνικό? Διότι πολύ απλά δεν υπάρχει κάτι που να δώσει γνήσιο όραμα στην Ελλάδα του αύριο. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτό το γνήσιο όραμα στην Ελλάδα του αύριο θα το δώσει η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού και πώς είναι και η αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι, εντάξει, πέρα από την οποιαδήποτε φαντασία μου, δεν μπορώ να το, να το και να θέλω να το δεχτώ. Η κατάσταση η ίδια με την καθημερινότητα της που επέρχεται με κάνει να μην το δέχομαι, να μην μπορώ δηλαδή να το πιστέψω. Και υπάρχει άλλη λύση με στο Σαμαρά? Εντάξει, τώρα να σοβαρευτούμε λίγο, έτσι. Ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να εκφράζει σωστές θέσεις για τα εθνικά θέματα, αλλά με συγχωρείτε πολύ, από το 1990 που ήταν υπουργός εξωτερικών, εντάξει, μπορεί να του καταλογήσει πολλά σε πολλά επίπεδα, και δεν είναι κάτι το καινούριο ο Σαμαράς, έτσι. Μην τρελαθούμε εντελώς. Από το 1974 βουλευτής ήταν. Δηλαδή τι καινούριο να δώσει ο Αντώνης Σαμαράς στην Ελλάδα του 2026? Μην τρελαθούμε εντελώς. Θα μου πείτε, μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για μια αρχική, ας το πούμε, κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπορεί κάποιοι να το εύχονται, εγώ δεν το βλέπω. Δεν βλέπω καμία δυναμική του κόμματος Σαμαρά, του νέου κόμματος Σαμαρά, που όπως λένε οι πληροφορίες μπορεί να ανακοινωθεί και μέχρι το τέλος της εβδομάδος. Παρά το ότι του κάνανε επίθεση φιλίας και διάβασα τις δηλώσεις του Μαρινάκη, του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ τον καλεί να συστρατευτεί κάνοντας μια νέα αρχή στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τους έπιασε ο πόνος και για το Σαμαρά. Εν ολίγης, Βαβέλ, πολιτική πάρα πολύ θολή, διακυβέρνηση της χώρας ακόμα πιο θολή και ο Θεός βοηθός. Αυτό έχω να πω, ο Θεός βοηθός σε μια περίοδο όπου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επικρατήσει το μη χείρον, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επικρατήσει το χάος. Και κατά την άποψή μου, το πιο σοβαρό απ' όλα, αν τα πολιτικά κόμματα θέλουν να σοβαρευτούν, τουλάχιστον αυτά που θα έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στις επόμενες εκλογές, είναι από τώρα να σταματήσουν να αληθωρίζουν ή να υποκρίνονται και να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για την επόμενη χώρα, για την επόμενη μέρα μιας χώρας που ένα είναι βέβαιο, ότι δεν θα βγάλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Να πούν καθαρά ποιοι με ποιους πρόκειται να συνεργαστούν ή επιβάλλεται να συνεργαστούν. Καθαρά, καθαρές κουβέντες. Για να ψηφίσει και ο κόσμος γνωρίζοντας το τι θα γίνει την επαύριο. Διότι άλλη ψήφο θα δώσω εγώ ως πολίτης γνωρίζοντας ότι το Χ, Ψ κόμμα μπορεί να συνεργαστεί με το Α, Β κόμμα, και άλλη ψήφο θα δώσω ως πολίτης γενικά και αόριστα ψηφίζοντας ένα κόμμα το οποίο μετά τις εκλογές μπορεί να κάνει την κολοτούμπα του αιώνα. Και από κολοτούμπες έχουμε μπουχτίσει σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Αυτά είχα να πω για αρχή. Συγχωρέστε με που λίγο πλατείασα. Πάμε στη συνέχεια. Έχουμε να δούμε πολλά για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για την εκεχηρία με αστερίσκους στη Μέση Ανατολή. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον Θρασίβουλο Ευτυχίδη, διεθνολόγο. Όπως επίσης θα συνομιλήσουμε με τον Κώστα Νεστίδη, που τον άνθρωπο το διέσυραν, τον διέλυσαν οικονομικά, επαγγελματικά, τοπικά, αγροτικά, οικογενειακά, και η στοχοποίησή του εξελίσσεται σε φιάσκο, διότι πολύ απλά αποδεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του και δεν προκύπτει καμία ποινική ευθύνη για τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Σε λίγο η συζήτηση με τον Κώστα Νεστίδη θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινάμε την ενημέρωση με τα τοπικά θέματα. Ευδοξία δεν είναι στο στούντιο. Έχουμε κάποιο πρόβλημα, Ευδοξία, με το κυκλοφοριακό καταρχάς? Πώς έχει κίνηση αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης?
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις ακροάτερες και τους ακροατές μας. Είναι εξαιρετική εικόνα αυτή την ώρα όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Είναι πεντακάθαρη περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα. Ενώ δεν έχουμε πουθενά ιδιαίτερα προβλήματα, κάποιες μικροκαθυστερήσεις στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα γνωστά σημεία, στην Κατσιμίδη και στην Τζιμισκή, πουθενά αλλού. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να μετακινηθεί και μεσοπεριφερειακής και εντός του αστικού ιστού. Τώρα, να πούμε ότι αυτή την ώρα βρίσκεται στο ΑΧΕ Παγεταγγένεια της Νέας Οφθαλμολογικής Κλινικής, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Το επιφύλαξαν θερμή υποδοχή, όπως εξάλλου το είχαν προαναγγείλει οι εργαζόμενοι, οι υγειονομικοί του νοσοκομείου. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα με την υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Και στο πλαίσιο αυτό, και στην επόμενη επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, που θα εγκαινιάσει μια νέα μονάδα επιγόντων, θα βρίσκονται εκεί οι υγειονομικοί του νοσοκομείου αλλά και μέλη συνδικαλιστές της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών. Αυτό συμβαίνει τώρα και γι' αυτό το αναφέρω τώρα. Επίσης είχαμε δύο δηλώσεις χθες για έργα που μας ενδιαφέρουν άμεσα. Καταρχήν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, διαβεβαίωσε ότι αν όλα πάνε καλά του χρόνου τέτοιο καιρό θα υπάρχει μια νέα κολυμβητική δεξαμενή στη Θεσσαλονίκη και ένα νέο κολυμβητήριο στην 5η Δημοτική Κοινότητα στο Πάρκο Γαλαξία. Από την άλλη τώρα, ο Υφυπουργός Μεταφορών Υποδομών, ο κύριος Νίκος Σταχιάους, αναφέρθηκε και πάλι στο θέμα της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Δεν είπε κάτι καινούργιο, είπε ότι θα παραδοθεί και θα τεθεί σε λειτουργία στα τέλη Ιουλίου. Μας είπε όμως ότι βγαίνουν άμεσα λαμαρίνες από το σταθμό του μετρό Νέα Κρίνη στην Καλαμαριά, καθώς όπως σημείωσε το έργο μπαίνει στην τελική ευθεία. Η Θεσσαλονίκη σήμερα, Βασίλη, θρηνεί για έναν άνθρωπο που πραγματικά συνέβαλε τα μέγιστα στο να στηθεί το σημερινό πολιτιστικό προφίλ της πόλης μας. Αναφέρουμε στο Δημήτρη Σαλπιστή, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε επί σειρά ετών τον πολιτισμό και την αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη. Οι περισσότεροι που είμαστε χρόνια έτσι στη δημοσιογραφία τον έχουμε γνωρίσει από διάφορες θέσεις. Υπάρχει και μια ανάρτηση του Δημάρχου. Πριν από λίγο έκανε ανάρτηση και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος αποχαιρέτησε το στενό συνεργάτη, όπως είπε και ειδωλόγο, υπογραμμίζοντας τη μικρή επανάσταση που πέτυχε ο Δημήτρης Σαλπιστής να καταστήσει, όπως λέει, τον πολιτισμό μόνιμο πρωταγωνιστή της καθημερινότητας της πόλης. Με μετριοφροσύνη και αφοσίωση, ο Δημήτρης Σαλπιστής υπηρέτησε το όραμά του για μια Θεσσαλονίκη που αναδεικνύει τη διαχρονική της ιστορική συνέχεια. Να πούμε για τους νεότερους ότι πέρα από αντιδήμαρχος πολιτισμού ή άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, υπήρξε ουσιαστικά αρχιτέκτονος του πολιτισμού στην πόλη μας. Ήταν στη διοίκηση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Οραματίστηκε και υλοποίησε, επί των ημερών του έγιναν το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Φωτογραφίας και φυσικά η Αγιορητική Εστία, της οποίας υπήρξε και πρόεδρος. Η είδηση ούτως ή άλλως του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από μια ανάρτηση από την Αγιορητική Εστία, της οποίας είπα πρόεδρος, με συγχωρείτε, της οποίας υπήρξε διευθυντής, Βασίλη.
0: Μάλιστα. Καλό παράδεισο να έχει ο Δημήτρης ο Σαλπιστής. Ένας άνθρωπος με πολύχρονη διαδρομή στα πολιτιστικά δρόμενα της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τίμησε με πολλές συνεντεύξεις που μου παραχώρησε τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε τώρα στην επόμενη, μάλλον να πάμε στη συζήτηση που έχουμε προγραμματίσει με τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, διεθνολόγο. Κύριε Ευτυχίδη, καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας, κύριε Κοντογουλίδη. Πραγματικά μεγάλη απώλεια για την Θεσσαλονίκη, η απώλεια του Τάκη του Σαλπιστή, καλού φίλου. Είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και να έχουμε επαφή μαζί του. Είναι μια από τις μεγάλες απώλειες για την πόλη μας.
0: Δυστυχώς. Πάμε τώρα στα θέματα που θέλω να συζητήσουμε μαζί. Να ξεκινήσουμε από τα εθνικά θέματα, διότι αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, Σαρδάμ, των Τούρκων, αρχίζει και γίνεται ολίγο επικίνδυνο, κύριε Ευτυχίδη. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η τουρκική κυβέρνηση μάλλον το πάει προς τα πίσω, μάλλον, γιατί ήταν να ανακοινωθεί αυτές τις μέρες. Ποια είναι η εκτίμηση δική σας και αν εκτιμάτε ότι η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ενδεδειγμένη μέχρι στιγμής?
2: Μέχρι στιγμής η αντίδραση είναι ενδεδειγμένη από την άποψη ότι δεν έχουμε δει ακόμη αυτό το νομοσχέδιο. Προς το παρόν διαβάζουμε στήμες που ακούγονται ή τις δηλώσεις που κάνουν αυτοί που το επεξεργάστηκαν θεωρητικά από την τουρκική πλευρά, χωρίς όμως να το έχουμε δει. Επομένως, σαν πρώτη αντίδραση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κακή ή καλή. Αν υπάρξει το νομοσχέδιο, γιατί πραγματικά οι φήμες λένε, πάλι οι φήμες λένε ότι θα πάει για τον Οκτώβριο, και αυτό προφανέστατα έχει να κάνει και με την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μέσα στον Ιούλιο, αλλά και την έλευση του Πρόεδρου Τραμπ. Και από τη στιγμή που θα υπάρξει αυτό το νομοσχέδιο, θεωρώ και εγώ ότι δύσκολα το καλοκαίρι, γιατί ουσιαστικά με αυτό το νομοσχέδιο η Τουρκία νομοθετεί τη μόνιμη ένταση στο Αιγαίο, το δικαίωμά της να προκαλεί θερμό επεισόδιο κατά τη δική της επιλογή, κάτι που δεν το χρειάζεται τους θερινούς μήνες, και οι Τούρκοι ζουν από τον τουρισμό, να θυμίσω, και οι Τούρκοι έχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα. Επομένως, εκεί κοντά στον Οκτώβριο, αν η Τουρκία αποφασίσει να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, προφανέστατα έχουμε απόλυτο πρόβλημα.
0: Υπάρχει το εξής όμως. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί ο τουρκικός τύπος, πόσο ελεγχόμενος είναι από το καθεστώς Ερντογάν. Το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς.
2: Βέβαια.
0: Έχουμε μπαράζ δημοσιευμάτων τις τελευταίες μέρες από εφημερίδες οι οποίες έχουν καθημερινή επικοινωνία με την, με την κυβέρνηση Ερντογάν, που αναφέρει πως ο νόμος,
2: δηλαδή,
0: η πλειοψηφία ακριβώς, να μην αναφέρουμε ονόματα, για να μην κουράζουμε τον κόσμο δηλαδή. Πάντως η πλειοψηφία των τουρκικών μέσων αναφέρονται στο συγκεκριμένο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, που δεν αποτελεί μια τεχνική εργασία απλά θαλάσσιου δικαίου, αλλά στην ουσία αποτελεί νόμο, νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα ορίσει σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων τις συντεταγμένες της υπηρετικής εφαλοκρηπίδας της Τουρκίας. Θα δημιουργήσει λοιπόν ένα νέο νομικό έδαφος όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, θα δημιουργήσει μια τεχνητή ένταση, μιλούν ευθέως δημοσιεύματα της Τουρκίας, των τουρκικών μέσων, για θερμό επεισόδιο το επόμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, προκειμένου αυτό το θερμό επεισόδιο να σηματοδοτήσει τη διχοτόμηση του Αιγαίου, που είναι ο στόχος της γαλάζιας πατρίδας. Αυτά όλα είναι δημοσιευμένα τις τελευταίες μέρες που μιλάμε, και μάλιστα οι τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν μέχρι και προχθές ότι είναι θέμα ημερών να έρθει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Σημερινές πληροφορίες αναφέρουν αυτά τα περί αναβολής περί Οκτωβρίου.
2: Ακριβώς. Είναι πραγματικά μια συνθήκη η οποία θα μας φέρει αντιμέτωπους μόνιμα σε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Και αυτό θα πρέπει να μας κινητοποιήσει, αν θέλετε. Δηλαδή η Ελλάδα θα έπρεπε χθες να έχει χαράξει γραμμές βάσης, ώστε να καθορίσει τα όρια από όπου θα ξεκινάει, θα ξεκινούν τα χωρικά ύδατα των 12 ναυτικών μιλίων, αλλά και οι ΑΟΣ της Ελλάδας. Η Τουρκία προφανέστατα, με βάση τη δική της λογική, η οποία είναι εντελώς παράνομη και παράλογη, ότι τα νησιά δεν διαθέτουν υφαλοκρηπίδα, προσπαθεί ακριβώς να γκριζάρει το μισό Αιγαίο. Δηλαδή θα έχουμε να ζήσουμε απίστευτες καταστάσεις, όπου ένας ψαράς, για παράδειγμα, από τη Λίμνο θα βγαίνει να ψαρέψει δυτικά του νησιού, και μετά τα 6 ναυτικά μίλια θα περιμένει μια τουρκική ακτεωρός για να του πει ότι, ξέρετε, εδώ είναι περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας.
0: Όχι μόνο αυτό, ήδη ζουν οι Έλληνες ψαράδες τέτοια σκηνικά καθημερινά, ζουν ένα πόλεμο. Ζουν ένα πόλεμο στο Αιγαίο.
2: Εδώ ακριβώς θα πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να απαντήσουμε με όλα τα μέσα όμως. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι και όχι για άλλη μια φορά να απαντήσουμε με ένα ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν παράγει νομικά αποτελέσματα, γιατί είδαμε που οδηγεί κάτι τέτοιο και στην περίπτωση του Τουρκολιβικού Μνημονίου, αλλά και στην περίπτωση του καλωδίου στην Κάσο, το οποίο, όπως γνωρίζετε, έχει ναυαγίσει πλήρως. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε τους μηχανισμούς εκείνους και να αντισταθούμε πλέον με όλα τα μέσα, ξαναλέω, και τα όλα τα μέσα συμπεριλαμβάνει φυσικά και τις ένοπλες δυνάμεις, για να δώσουμε επιτέλους στην Τουρκία να κατανοήσει τα όρια του διεθνούς δικαίου.
0: Ναι, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, τη Μέση Ανατολή. Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα, πώς εκτιμάτε τη νέα κατάσταση, μια εκεχηρία με αστερίσκους, κλιμάκωση, αποκλιμάκωση, τη μια μέρα κλιμάκωση, την άλλη αποκλιμάκωση. Πώς τα πού πάει το πράγμα στη Μέση Ανατολή, θα το ζήσουμε αρκετό καιρό ακόμα αυτό το σκηνικό της έφθραστης ισορροπίας?
2: Από ό,τι φαίνεται, ναι, θα το ζήσουμε αρκετό καιρό, γιατί υπάρχουν διαφορετικά θέλω από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Βλέπουμε ένα Ισραήλ που θέλει να συνεχίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο, θέλει να διαλύσει πλήρως τη Χεζμπολά. Βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να μεγιστοποιήσει οποιοδήποτε όφελος μπορεί να έχει για να πει ότι κάτι κέρδισε σε αυτό το πόλεμο. Και έχουμε και ένα Ιράν που αντιστέκεται, έχει αποδείξει ότι έχει αντοχές, έχει την σιωπηλή υποστήριξη μεγάλων δυνάμεων όπως η Κίνα και η Ρωσία και δεν φαίνεται διατεθειμένο να συντηγολογήσει πλήρως σε αυτά που ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν είναι τυχαίο ότι 97 μέρες μετά, 98 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου, το κύριο ζήτημα σήμερα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, που να θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε αυτή η στρατιωτική επιχείρηση, τα στενά του Ορμούς ήταν ανοιχτά. Δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά να μιλήσουν για αλλαγή καθεστώτος, δεν μπορούν να θέσουν τέτοια ζητήματα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο, διαπραγματεύσεις συνεχίζουν και γίνονται, αλλά υπάρχουν και τα εκατέρωθεν χτυπήματα που κατά έναν περίεργο τρόπο οι Αμερικανοί τα χαρακτηρίζουν αμυντικά, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι και το Ιράν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να απαντάει σε αυτά τα χτυπήματα με ασύμμετρο τρόπο, δηλαδή χτυπώντας και χώρες της περιοχής και στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα.
0: Μάλιστα. Ίσως αυτό να βολεύει και λίγο τον Τραμπ με τα παιχνίδια τα χρηματιστηριακά και τα οικονομικά που παίζονται, ας το πούμε.
2: Θα τα κοιτάξω σε κάθε τέτοια περίπτωση. Σε κάθε τέτοια περίοδο υπάρχουν και αυτοί που κερδίζουν υπερκέρδη μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι και ενδεδειγμένοι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όλο αυτό που συμβαίνει συμφέρει συνολικά τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο τους φίλους του Προέδρου Τραμπ ή τους ανθρώπους που έχουν διαβάσει τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται. Δύσκολο βέβαια αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι ζημιές που προκαλούνται στην παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιες και κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει μια διεθνής πίεση για να σταματήσει αυτό που συμβαίνει.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ευτυχίδη, θα τα ξαναπούμε, σας ευχαριστώ θερμά και καλημέρα μου. Αυτά από τον διεθνολόγο τον Θρασίβουλο τον Ευτυχίδη, θα πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Για να καλημερίσω στην εκπομπή τον γνωστό αγροδοσυνδικαλιστή, τον Κώστα τον Ανεστίδη. Κύριε Ανεστίδη, καλημέρα. Τι κάνετε? Κύριε Ανεστίδη, μ' ακούτε?
8: Καλημέρα, κύριε Κοντοκουλίδη.
0: Πώς είστε?
8: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Μάλλον πάμε σε κυβερνητικό φιάσκο της στοχοποίησής σας. Τι λένε?
8: Όχι μάλλον.
0: Ναι.
8: Είναι σίγουρο.
0: Για πέστε μου, ποια είναι η εξέλιξη?
8: Αυτό το συμβόλαιο. Λοιπόν. Όταν έλεγα εγώ ότι είμαι καθαρός ουρανός σαν αστραπή, είναι τόσο καθαρός και δεν το πιστεύανε κανένας. Ήταν οι κακοί γλώσσες, όλοι αυτοί που φθανεούσαν εναντίον μου δηλαδή.
0: Λοιπόν, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, Αθηνών, διαπιστώθηκε ότι δεν προέκυψε καμία ποινική υπαιτιότητά σας για λήψη καμιάς παράνομης επιδότησης. Η προέλευση όλων των περιουσιακών σας στοιχείων προέκυψε να είναι νόμιμη και δεν συντρέχει καμία απολύτως νόμιμη αιτία για συνέχιση της δέσμευσης των περιουσιακών σας στοιχείων. Τα λέω καλά, ακριβώς, έτσι είναι.
8: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και υποδεικνύει μέσα η κυρία Κιβέλου που ακριβώς έχουν κάνει λάθος γιατί δεν είχε κάνει έλεγχο πουθενά. Τα λέει μέσα αυτά το βούλευμα, το έχω στα χέρια μου. Τους υποδεικνύει, επιλέξει που δεν ενήργησαν σωστά. Και στις δέσμευσεις λογαριασμών που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν μέρος της περιουσίας. Αυτοί μπλοκάρισαν ακόμη και τη μισθοδοσία και την σύνταξή μου, τη γυναίκα μου, τη μισθοδοσία και τη σύνταξη δική μου τα βιβλιάρια. Με αποτέλεσμα το στραγγαλισμό οικονομικά το δικό μου. Χωρίς να αφήσουν ούτε το εμπορικό λογαριασμό ελεύθερο, ενώ θα μπορούσαν να. Αν ήμουν ύποπτος, θα μπορούσαν να πάρουν μέρος της περιουσίας που κάλυπταν. Δεν το κάνουν αυτό. Και εκτός αυτού τους υποδεικνύει ότι δεν κάνανε καθόλου έλεγχο.
0: Ναι, αυτό.
8: Και θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν δικαστές τελικά στην Ελλάδα με κάκαλα. Και δύο γυναίκες.
0: Εντάξει, τώρα μην το πάμε τώρα. Μην το.
8: Όχι.
0: Μην την πάμε την κουβέντα τώρα τόσο. Εντάξει, πέστε το αυτό που θέλετε να πείτε, αλλά λίγο πιο ωραία, πιο όμορφα. Κύριε Ανεστίδη, σας παρακαλώ πολύ.
8: Καλά, εντάξει. Λίγο ποντιακά λίγο.
0: Εντάξει. Εντάξει, λοιπόν.
8: Αλλά ήθελα να δώσω ουσία.
0: Ας πούμε ότι δεν υπόθηκε αυτό. Λοιπόν, η ουσία είναι η εξής, ότι μετά από αυτή την εξέλιξη, η οποία σας δικαιώνει σε προσωπικό επίπεδο, τίθεται το εξής ερώτημα δημοσιογραφικά. Τελικά όλο αυτό γιατί έγινε σε βάρος σας?
8: Γιατί έλεγα κάποιες αλήθειες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιοι δημιούργησαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που τους υποδείκνυε. Τους δύο υπουργούς, υποδείκνυε τους διευθυντές που πέρασαν μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποδείκνυε ότι ήταν εν γνώση του Μαξίμου το τι ατασταλίες έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά τους κακοφαινότανε. Και έπρεπε να με φιβώσω το στόμα. Γι' αυτό και το έκαναν ακριβώς.
0: Ναι.
8: Όπως είπα και για τη Μερκοσούρ, ότι αυθαίρετα πήγαν και ψήφισαν τη Μερκοσούρ χωρίς να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό. Όπως αυθαίρετα πήγαν ψήφισαν την αύξηση του πλαφών στο ρύζι στην εισαγωγή από τις τρίτες χώρες, στην Ανατολή, Καμπότζη, Ταϊλάνδη και δεν συμμαζεύεται. Όλα αυτά τους κακοφαινότανε. Ήθελε να χτυπήσει το αγροτικό κίνημα. Και δει τον Νεοδημοκράτη Ανεστίδη που έλεγε τις αλήθειες και τους κακοφαινότανε στο Μαξίμου.
0: Ο Ανεστίδη συνεχίζει και να είναι Νεοδημοκράτης ή τελείωσε η Νέα Δημοκρατία για τον Ανεστίδη?
8: Κατά διάνοια. Καταρχήν με έχω διαγράψει και εγώ τους έχω διαγράψει και δεν υπάρχει αλληλογραφία.
0: Μάλιστα.
8: Είμαι ελεύθερος, όπως λέει και ο Καζαντζάκης, και πάω όπου θέλω.
0: Θα πάτε?
8: Θα
0: πάτε κάπου? Δηλαδή θα σας δούμε και στις επόμενες εκλογές?
8: Κάπου θα ψηφίσουμε τώρα για υποψηφιότητα. Πιέζουν όλοι για να πω. Εγώ δεν έχω τέτοιο σκοπό να κάνω προς το παρόν. Δεν το σκέφτομαι καν.
0: Όταν λέτε όλοι, ποιους εννοείτε ότι πιέζουν?
8: Όλα τα καινούργια κόμματα, τα παλιά κόμματα που είναι απέναντι από την Νέα Δημοκρατία. Όλοι με έχουν κάνει πρόταση.
0: Πέστε κάποιο συγκεκριμένα για να καταλάβουμε.
8: Τι να πω, όλοι. Τι να πω τώρα. Να λέμε ονόματα και να αρχίσουμε να λέμε γιατί έβγαλε στη φόρα και το ένα και το άλλο. Όπως και όπως θα μου είπατε, αυτό δεν πρέπει να το πω. Και αυτό θα το σεβαστώ και δεν το πω. Απλά, εγώ προς το παρόν δεν έχω τέτοιο σκεπτικισμό να κατεβώ σε εκλογές υποψήφιος, γιατί θέλω, έχω και τα προβλήματα υγείας και από την άλλη μεριά θέλω να μάχομαι στους δρόμους για τους συλλαλδεύους αγρότες. Μέσα από τη Βουλή, βέβαια είναι πολύ καλύτερα, αλλά εκεί εγκλωβίζεσαι πολιτικά από το κόμμα σου. Βέβαια, εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Για να εγκλωβιστώ, αυτά που είναι να πω θα τα πω. Θα το δούμε, έχουμε καιρό. Ας προκυριστούν πρώτα οι εκλογές και θα δούμε πότε θα γίνουν. Ξαρτάται και το καιρό. Αν θα γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, εμείς είμαστε μέσα στην παραγωγή. Αν θα γίνουν το Φεβρουάριο-Μάρτιο-Απρίλιο.
0: Άρα το αφήνεται ανοιχτό.
8: Μένει και ανοιχτό.
0: Δεν το κλείνεται από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Όχι,
0: το αφήνεται ανοιχτό.
8: Εξαρτάται ποια άλλα κόμματα θα μπουν, τι θα δημιουργηθούν.
0: Για να τα πάρουμε τα πράγματα, μιας και μιλάμε πολιτικά.
8: Τα κόμματα, το προγραμματισμό που έχουν και το πρόγραμμα που έχουν.
0: Μισό λεπτό λίγο, κύριε Ανεστίδη. Χωρίς να θέλετε να μας πείτε ποιος σας πλησίασε. Αλλά θα το καταλάβω από την κουβέντα που κάνουμε, γιατί είστε άνθρωπος που μιλάτε με ειλικρίνεια δημόσια πάντα. Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε να πιστείτε από το κόμμα Τσίπρα, παραδείγματος χάρη? Δεν το νομίζω.
8: Ούτε κατά διάνοια.
0: Από το κόμμα Σαμαρά.
8: Ας δημιουργηθεί πρώτα να το δούμε.
0: Άρα περιμένετε και να δημιουργηθεί. Από το κόμμα Καριστιανού.
8: Δεν ξέρω. θα το δούμε. Γιατί καινούριο είναι, ακόμα δεν έχουμε ακούσει τι θέλει να κάνει κι αυτή. Γιατί από λόγια έχουμε χορτάσει. Αποδεικνύεται ότι όλη αυτή η πολιτική, ο ένας αλλάζει το πουκάμισο με τον άλλον, την μια του κάνει πράσινο, την άλλη του λέει κόκκινο. Άμα έχουμε βγάλει. Ευτυχώς είναι τα TikTok και τα Google και τα Google και τα βλέπουμε. Ο ένας βρίζει τον άλλον και την άλλη μέρα είναι αγκαλιά και προσφέρει στο κόμμα του. Δηλαδή έχουμε τέτοια παραδείγματα. Τι να ξεκινήσω τώρα. Τη Νέα Δημοκρατία, όλοι αυτοί που έβριζαν τη Νέα Δημοκρατία και βγήκαν άσυλο μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί που έβριζαν τον Τσίπρα τώρα πάνε με τον Τσίπρα. Ή ο Τσίπρας έβριζε όλους τους προηγούμενους που συνεργάστηκε και τώρα τους βάζει μέσα στο κόμμα. Και μας λέει ότι έχω την εμπειρία της προηγούμενης πενταετίας και θα είμαι διαφορετικός αυτή τη φορά. Τι να μας πούν όλοι αυτοί. Δηλαδή βρέθηκαν 500 ηλίθιοι για μένα. Μας εξουσιάζουν οι 300 που ψηφίζουμε και βγαίνουν στη Βουλή και εμείς ακούμε σαν χαζούς, σαν τους χαζούς. Μας περνάνε για βόδια.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσω λίγο τον κύκλο των ερωτήσεων.
8: Από εδώ και έπειτα, ο κάθε Έλληνας που θα πάει να ψηφίσει, να εξετάσει τι θα ψηφίσει και για ποιο λόγο θα ψηφίσει. Ότι πρέπει να ψηφίσει, πρέπει να ψηφίσει. Είναι απαραίτητο. Αλλά τι θα ψηφίσει και πώς θα ψηφίσει, με ποιο σκεπτικισμό. Πρέπει να το σκεφτούμε όλη αυτή τη φορά. Του μαχαίρι φτάσει το κόκαλο.
0: Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Ανεστίδη, με Τσίπρα δεν υπάρχει περίπτωση να συνταχθείτε. Σαμαρά το αφήνετε ανοιχτό. Καριστιανού επίσης δεν βλέπω να σας πείθει. Βελόπουλος.
8: Είπαμε, θα δούμε.
0: Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και θα τα ξαναπούμε, κύριε Ανεστίδη. Α, κάτι ακόμα για την ουσία της υπόθεσης. Με το θέμα των επιδοτήσεων, τι γίνεται?
8: Με το θέμα των επιδοτήσεων, σε ποιο κομμάτι? Τις δικές μου επιδοτήσεις?
0: Όχι τις δικές σας, τις δικές σας ξεκαθαρίζει. Εγώ, υπόθεση δεν υπάρχει εμπλοκή.
8: Όχι, τι ξεκαθαρίζει. Εμένα προθέσεις που προτού να βγει το βούλευμα, με πλήρωσαν τις επιδοτήσεις για το 25.
0: Α, σας πλήρωσαν? Σας πλήρωσαν κανονικότατα.
8: Ναι, προτού 10 μέρες. Μπήκαν στους λογαριασμούς μου, στους δεδεμένους λογαριασμούς. Δεν είναι δεδεμένα τα χρήματα και δεν μπήκαν.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε. Με σε δεσμευμένο λογαριασμό βάλανε χρήματα.
8: Ναι.
0: Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν.
8: Μα αυτός ο λογαριασμός ήταν δηλωμένος στο ΠΚΠ. Όλοι οι λογαριασμοί μου που είναι δεσμευμένοι, ένας από τους λογαριασμούς μου ήταν δηλωμένος στο ΠΚΠ. Όπως και 17 Δεκεμβρίου είχα πληρωθεί και 18 έγινε η δέσμευση των λογαριασμών και τότε είχε ελεγχθεί. Για το 25 μιλάμε.
0: Ναι. Με την παραγωγή τι γίνεται, με την παραγωγή στα Μάλγαρα?
8: Και κάτι άλλο. Στο βούλευμα που έβγαλε τώρα η κυρία Κιβέλο από το εφετείο, αναφέρει μέσα ότι ο ΠΚΠ μου είχε κάνει έλεγχο. Γιατί ελεγχόμουν για τα έτη 19-24, αν θυμάστε καλά.
0: Ναι,
8: 6
0: ναι.
8: χρόνια. Ναι. Μου είχε κάνει έλεγχο και το 21 και το 22 και το 23 ο ΠΚΠ. Και λέει, πού τον είχατε κάνει έλεγχο και το βρήκατε καθαρό? Προς τι ξανά κάνατε το 24 και το δεσμεύσατε στους λογαριασμούς? Δηλαδή ο ίδιος ο ΠΚΠ είχε κάνει έλεγχο στα χωράφια μου και τα είχε βρει σωστά. Και ξαφνικά δεν υπήρχαν στο κτηματολόγιο, λέει, τα χωράφια μου. Αυτό είναι το τραγελαφικό. Γι' αυτό είπα πιο μπροστά, υπάρχουν και δικαστές που τελικά λειτουργούν σωστά.
0: Ναι, με την παραγωγή τι γίνεται, τι αναμένετε να ζήσουμε τους επόμενους μήνες?
8: Κοιτάξτε, με την παραγωγή εδώ έχει πουληθεί περίπου το 50% των ρυζιών. Σε εξυφελιστική τιμή στα 23 και 24 και πάμε με πτωτική τάση για 22 τώρα αυτή τη στιγμή. Εκβιάζουν γιατί πλησιάζει το καλοκαίρι. Μπήκαμε το καλοκαίρι μάλλον και μένουν άλλοι 2 μήνες για να διατηρηθούν τα ρύζια. Οπότε έχουν πρόβλημα εκεί. Απ' την άλλη μεριά κρατήθηκαν τα χρεοστήτως με τα βληθέντα την προηγούμενη εβδομάδα που μας έδωσαν τις ενδεδεμένες για το ρύζι. Κρατήθηκαν τα χωρίς να υποδεικνύουν ποιο χωράφι είχε την παρανομία. Γιατί είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ενστάσεις αν τελικά έχει κάνει λάθος ο ΠΚΠ. Δεν υποδεικνύει ο ΠΚΠ όμως ποιο χωράφι είχε την παρανομία για να κάνουμε ένσταση. Και μπαίνοντας οι επιδοτήσεις τώρα την προηγούμενη Παρασκευή, πέμπτη Παρασκευή που μπήκαν στις ενδεδεμένες, κρατήθηκαν τα χρεώστια τους. Πήραμε τηλέφωνο στην ΑΕΔΕ και δεν ξέρουν τίποτα. Είναι που δείξαν τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
8: Όσον αφορά για το 70 που είχαμε υποσχεθεί, γιατί ο κόσμος ο περισσότερος εδώ έσπερε ελπίζοντα ότι θα πάρουμε τα 70 ευρώ ενίσχυση, στρεμματική ενίσχυση λόγω απώλειας χαμένου εισοδήματος που κατρακύλησαν οι τιμές λόγω επαιτειότητος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος. Ούτε και αυτό θα δοθεί. Κατ' ομολογία που είχα σε συνέντευξη με τον κύριο Καράγλου, δεν είχε υπογραφεί τίποτα ακόμα, ούτε το de minimis, ούτε είχε υπογραφεί για το 70 τίποτα. και αυτά που λένε τα λόγια ότι θα δοθούν και θα φτιάξουν είναι λόγια της καλημάς.
0: Μάλιστα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα κύριε Ανεστίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Αυτά από τον Κώστα τον Ανεστίδη, ο οποίος σύμφωνα με βούλευμα, να το ξαναπούμε αυτό, γιατί μερικές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι βγαίνετε και πρέπει να πω ότι κάτι δεν πάει καλά με την δημόσια διαπόπευση πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα από έρευνες που δίνονται από την αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος, που παρουσιάζεται κάτι ως δεδομένο και όταν το πράγμα ερευνάται δικαστικά δεν προκύπτει καμία ευθύνη. Το ίδιο έγινε και με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, το ίδιο συμβαίνει και με τον Κώστα τον Ανεστίδη και με κάνει να προβληματίζουμε πάρα πολύ αν είναι πρόχειρη όλη αυτή η αρχική έλεγχη που γίνονται από την αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος και πώς, ας το πούμε, στη συνέχεια δεν προκύπτει από την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης τίποτα το αξιόπινο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι υπάρχουν ενδείξεις που φτάνουν στα όρια των αποδείξεων και όταν αυτό δημόσια γίνεται γνωστό υπάρχει διαπόπευση του κατηγορουμένου, ο οποίος βγάζει τη φήμη για αρκετούς μήνες ότι είναι εγκληματίας και στην πραγματικότητα δεν είναι, ή ας το πούμε οι έλεγχοι αυτοί δεν γίνονται έτσι όπως γίνονται ή κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Διότι το βούλευμα, το δικαστικό βούλευμα, και μιλάμε για βούλευμα έτσι, που έγινε ανάκριση όλους αυτούς τους μήνες, προκύπτει από το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών ότι ο κύριος Ανεστίδης δεν έχει καμία ποινική υπαιτιότητα για λήψη καμίας παράνομης επιδότησης. Η προέλευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων προέκυψε να είναι νόμιμη και δεν συντρέχει καμία νόμιμη αιτία για συνέχιση της δέσμευσης των περιουσιακών του στοιχείων. Απαλλάσσεται λοιπόν με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών και με. Και με την αρμόδια υπογραφή της ανακριτού και μάλιστα υπέρ της βουλευματικής προδιαπίστωσης για αθότητα του κ. Ανεστίδη είχε συγηθεί εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα η κυρία Ευγενία Κυβέλου, στην οποία έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο κ. Ανεστίδης. Έτσι. Αυτά. Τώρα τα υπόλοιπα για τα πολιτικά να μην τα σχολιάσω. Εντάξει, κάναμε μια κουβέντα εφόλης της ύλης. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να πει τις απόψεις του, αρκεί να τις λέει με ευπρέπεια. Γι' αυτό δεν μου άρεσε κάτι που είπε ο κύριος Ανεστίδης και το θεωρώ σμή γενόμενο. Λοιπόν, και ζητώ συγγνώμη για λογαριασμό του εγώ, αν και δεν το είπα εγώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και. Είναι περιέγραψη πάντως μια κατάσταση στην πολιτική ζωή του τόπου που δεν απέχει και πάρα πολύ από την πραγματικότητα, και αυτά που είπε για την κυρία Καριστιανού για τα λόγια και αυτά που είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και αυτά που είπε για τον Αντώνη Σαμαρά. Προς το Σαμαρά βλέπω περισσότερο να κλείνει ο Ανεστίδης και πραγματικά, μιας και μιλάμε για Αντώνη Σαμαρά, να σας πω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα σημερινά αύριο είναι η μέρα όπου αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του Αντώνη Σαμαράς. Θα κάνει μια ομιλία στο Ηράκλειο της Κρήτης σε ανοιχτή εκδήλωση του Think Tank Νόημα Κρήτη, και δεν είναι τυχαίο το ότι επιλέγει την Κρήτη, καταλαβαίνετε δηλαδή το μένος που έχει ο Σαμαράς στον Μητσοτάκη. Λοιπόν, πραγματικά πολύ μεγάλο μένος, δικαιολογημένο κατά την άποψή μου, δικαιολογημένο. Αλλά και το μένος που έχει και ο Μητσοτάκης στο Σαμαρά, αυτό δεν είναι δικαιολογημένο, είναι αδικαιολόγητο. Και γιατί το λέω αυτό? Ήταν λάθος το Μητσοτάκη που διέγραψε το Σαμαρά και θα το βρει μπροστά του. Θα το βρει μπροστά του, όχι τόσο στο ποσοστό που θα κόψει ο Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν θα είναι μεγάλο, αλλά εάν η Νέα Δημοκρατία είναι στα όρια του 25%, και εγώ πάντοτε σχολιάζω δημοσκοπήσεις με βάση την πρόθεση ψήφου και όχι την εκτίμηση αποτελέσματος. Θεωρώ αυθαίρετη την ερμηνεία από όλους τους δημοσκόπους που γίνεται. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 25%. 25%. Αν το 25 γίνει 22, χάσει 2-3 μονάδες από το κόμμα Σαμαρά, υπάρχει θέμα για το Μητσοτάκη. Και θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο θέμα στο αποτέλεσμα των εκλογών. Δηλαδή, φανταστείτε αυτό να είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Το πρώτο κόμμα να έχει 22-23%, να έχει σε κάθε περίπτωση κάτω από 25%, που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να πάρει ούτε μία έδρα από τον πόνους των 50 εδρών, Και η κατανομή των εδρών να γίνει με το σύστημα της απλής αναλογικής. Να υπάρχει το πρώτος να έχει 22, ο δεύτερος να έχει 17, ο τρίτος να έχει 12, ο τέταρτος 11, ο πέμπτος 10, ο έκτος 9, ο έβδομος 6 κτλ. Κτλ. Και να υπάρχουν καμιά 8-9 κόμματα στη Νέα Βουλή. Με κατανομή των εδρών με το, ψήφιμα της, με το σύστημα της απλής αναλογικής. Εκεί θα έχει θέμα διαχείρισης της επόμενης μέρας ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό θα το κάνει το κόμμα ο Σαμαράς. Για να έχει θέμα ο Μητσοτάκης την επόμενη μέρα. Και όχι γιατί βλέπει ο ίδιος ότι θα έχει κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Το ότι μπορεί να μπει στη Βουλή, θα μπει στη Βουλή σίγουρα. Το 3% θα το πάρει. Θέλει να έχει ένα πυρήνα 10-12 βουλευτών δικών του και να πρωταγωνιστήσει την επόμενη μέρα ο Αντώνης Σαμαράς. Η επόμενη μέρα το πρώτο θέμα που θα τεθεί στο μενού το πολιτικό είναι Μητσοτάκης. Θα του βγει ο Σαμαράς και θα πει: Εδάλτε εδώ, ποιοι άλλοι είναι οι οποίοι μπορούν να πάνε με τον πρώτο. Ένας, δύο, τρεις, λέω παράδειγμα. Ή ένας, ή δύο. Ναι, να πάμε για την επόμενη μέρα στη χώρα, διότι υπάρχουν τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά θέματα, η πορεία της οικονομίας, ένα σωρό ζητήματα της χώρας. Λοιπόν, Μητσοτάκη, γεια. Βρείτε έναν άλλον αρχηγό. Ποιος ήταν αυτός, Καραμαλής θα είναι, Δένδιας θα είναι, όποιος θα είναι, δεξά είναι. Με αυτό θα πορευτούμε. Εκεί θα έχει πρόβλημα ο Μητσοτάκης. Και αυτό, επειδή μέσα στην αλαζονία του, όταν πήρε την απόφαση για διαγραφή του Σαμαρά, κάνοντας το λάθος να υποκύψει στις εισηγήσεις των συμβούλων του, εκείνη την εποχή δεν πίστευε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πέσει τόσο χαμηλά. Ο Μητσοτάκης μπορεί να πίστευε ότι θα ξαναπάρει 40% και να πιστεύει ακόμα και τώρα. Ή να του λένε οι διάφοροι παρατρεχάμενοι κολαούζοι ότι θα πάρει 40%. Κάτι το οποίο είναι απίθανο να γίνει, έτσι. Πληροφορούμε εδώ ότι ακόμα και τώρα στρατηγικά οι επικοινωνιολόγοι της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι θα χτίσουν την προεκλογική περίοδο του κόμματος με την προοπτική της αυτοδυναμίας. Ότι στις πρώτες εκλογές δηλαδή χτυπάμε 40%. Κούνια που τους κούναγε. Λοιπόν, είναι εκτός τόπου και χρόνου οι άνθρωποι. Είναι εδώ και πολύ καιρό εκτός τόπου και χρόνου. Ζουν κυριολεκτικά σε ένα γυάλινο πύργο. Αλλά το λάθος Σαμαρά είναι αδικαιολόγητο και να το κλείσω γι' αυτό. Γιατί κατά την άποψή μου είναι αδικαιολόγητο το λάθος Μητσοτάκη για το Σαμαρά? Διότι ο Σαμαράς έθεσε τέλος στη βεντέτα που είχε με το Μητσοτακέικο όταν στο δεύτερο γύρο των εκλογών του 2012 και στη Νέα Δημοκρατία το 2011 στη Νέα Δημοκρατία, τότε έγιναν οι εκλογές οι ισοκομματικές, ψήφισε τον, το 2015 και λέω 12, πήγα πίσω λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, το 2015 ψήφισε Κυριάκο Μητσοτάκη και στήριξε Κυριάκο Μητσοτάκη ο Σαμαράς. Στήριξε με όλες τις δυνάμεις στο δεύτερο γύρο των εκλογών Κυριάκο Μητσοτάκη των ισοκομματικών εκλογών. Αν δει κανένας τα αποτελέσματα στην Πελοπόννησο, μιλούν από μόνα τους. Δεν στήριξε με ημαράκι, στήριξε Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό και από μόνο του ήταν μια υπέρβαση για το Σαμαρά, για το Μητσοτάκη-Έκο, που έπρεπε να το εκτιμήσει ο νέος πρωθυπουργός. Έστω και αν ο Σαμαράς ασκούσε αντιπολίτευση. Έπρεπε να έχει ανοιχτές τις πύλες του γραφείου του για έναν πρώην πρωθυπουργό, να τον βλέπει όχι μια φορά το μήνα, αλλά μια φορά ή δύο φορές το χρόνο. Δεν λέμε τώρα να το κάνει κάθε μήνα, αλλά μια φορά το εξάμηνο, να του πει: Έλα εδώ, και Σαμαρά και Καραμαλή, σας βλέπω, σας ακούω, σας σέβομαι. Δεν έκανε τίποτα απολύτως. Έκλεισε τις πόρτες του γραφείου του και στο Σαμαρά και στο Καραμαλή, τους χλέβασε, έβαλε όλους τους υποτακτικούς του να λένε για τον Καραμαλή ότι φταίει η πενταετία Καραμαλή γιατί τη χώρα μπήκε στο μνημόνιο, υπερασπίζοντας έτσι το έργο Σιμίτη. Λοιπόν, πιο Πασόκ και από Πασόκ δηλαδή, πεθαίνει, το έκανε ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, και επίσης για τον Σαμαρά, ας το πούμε, ούτε λίγο το πολύ τον έβγαλε γραφικό. Και όταν ο Σαμαράς αντιπαρατέθηκε δημόσια για το γάμο των ομοφυλόφιλων, για τα ομόφυλα ζευγάρια κτλ., τον είπανε και ότι είναι και ρατσιστής. Και συντηρητικός και υπερσυντηρητικός. Και ακόμα και τώρα πληρώνει αυτή την επιλογή που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Πολιτική επιλογή, δεν μπαίνω στην ουσία του θέματος. Και μια επιλογή η οποία ακόμα και τώρα και στις επόμενες εκλογές δεν θα την πληρώσει τόσο πολύ, αλλά στις ευρωεκλογές την πλήρωσε. Και από το 41% πέσαν στο 28%. Ένας από τους λόγους ήταν και αυτός. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν λάθος πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη η διαγραφή Σαμαρά, την οποία θα τη δει μπροστά του. Και μπορεί να τη δει μπροστά του από αύριο κιόλας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
9: Δημοτικό
3: ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερεια και οδό. Καθαρός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται μόνο εντός πολυδομικού συγκροτήματος. Στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Κατσιμίδη στο ρεύμα καθόδου. Κατά διαστήματα στο κέντρο σε Τσιμισκή και Εγνατία. Ενώ χαμηλώνουν ταχύτητες και σε κάποια σημεία τη λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι γερμικοί του νοσοκομείου ΧΕΠΑ στον Άδων Γεωργιάδη κατά την επίσκεψή του το πρωί για τα εγκαίνια της νέας οφθαλμολογικής κλινικής. Παρόμοια κινητοποίηση της ΕΝΙΘ μέχρι με την υποστελέχωση και τις σοβαρές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πραγματοποιηθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, επόμενο σταθμό του Υπουργού Υγείας. Σανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Τη σκητάλη παίρνουν και πάλι αύριο οι υποψήφοι των ΓΕΛ, οι οποίοι θα εξεταστούν στα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική. Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Αλπιστής, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τον πολιτισμό και την αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη επί σειρά ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη. Η δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανακοίνωσή της η αγιορείτικη αιστεία, της οποίας υπήρξε διευθυντής. Ο Δημήτρης Αλπιστής υπήρξε η φωτεινή εκείνη προσωπικότητα που με την οραματική δουλειά και την αφοσίωσή του ευεργέτησε την πόλη, συμβάλλοντας στα μέγιστα για την κατάρτιση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη Θεσσαλονίκη του πολιτισμού και την ανάδειξη της ιστορικής διαχρονικής της συνέχειας. Τόνισε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα. Σε καθεστώς τρόμου και κακοποίησης, υπό συνεχή παρακολούθηση, φέρεται να ζούσε η 39χρονη, η οποία σύμφωνα με την αδερφή της αναζητούσε τρόπο διαφυγής χωρίς να χάσει τα παιδιά της, όπως την απειλούσε ο δράστης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο σύζυγοκτόνος. Στις 9 του μήνα συνεδριάζει εκ νέου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίας θα είναι η δηλώση υποστήριξης της κατηγορίας και η εισαγγελική πρόταση. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο οδηγός ταξί, ο οποίος υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες έπεσε το πρωί με το ταξί του στο νερό, στο λιμάνι του Πειραιά. Σε εξέλιξε αυτή την ώρα η επιχείρηση ανέλκυσης του ταξί. Στη Θεσσαλονίκη, παραπάνω χωρίς ρεύμα μια μεγάλη περιοχή του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, κατέρευσαν της οδού Κουντουριώτη από το ύψος της οδού Αλατίνη μέχρι το ύψος των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, όπου εκτελούνται εργασίες συντήρησης στο δίκτυο από τον ΔΔΕ. Έως τις 3 το μεσημέρι θα μείνει η περιοχή αυτή χωρίς ρεύμα. Νέες επιθέσεις με ντρόν στο Νότιο Λίβανο πραγματοποίησε το Ισραήλ παρά τη συμφωνία διαχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις, επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός Υπουργός των Εξωτερικών, Ισραήλ Κάτς. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100.
9: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου, Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
10: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
11: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και

0: αυτό ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Λοιπόν, ακούτε FM 100. Μας ακούτε καθημερινά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τα τηλέφωνά σας. Μας δίνουν δύναμη. Μας δίνει δύναμη κυρίως η συνείδησή μας, διότι όπως καταλάβατε προσπαθώ να εκφράσω μια ανεξάρτητη δημοσιογραφική φωνή με το δικό μου πάντοτε σκεπτικό, δεν το συζητάμε, διότι όταν εκφέρεις άποψη έχεις πάντοτε την ευθύνη, αναλαμβάνεις την ευθύνη αυτού, αλλά χωρίς να έχω καμία κομματική γραμμή από πουθενά και κανένα κομματικό σημείο αναφοράς από πουθενά. Και τη μερίδα του λέοντος αυτό έχει πάντοτε η κυβέρνηση της κριτικής μας δηλαδή, διότι αυτή κυβερνά. Αλλά και η αντιπολίτευση, υπάρχουσα ή μη υπάρχουσα, και εννοώ στα νέα κόμματα, στο πούμε, τα οποία παρατηρείται και αυτό το εντυπωσιακό το οξύμορο στην Ελλάδα, το δεύτερο και το τρίτο κόμμα,

0: κόμμα πλέον στις δημοσκοπήσεις να είναι κόμματα τα οποία δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αλλά κατά την άποψή μου είναι παλιά και τα δύο κόμματα, με παλιές συνταγές. Και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, με πολύ παλιές συνταγές. Θεωρώ μάλιστα ότι η ιστορία της δεύτερης θέσης μάλλον έχει κλειδώσει. Θα είναι ο Τσίπρας δεύτερος. Αυτή είναι η εκτίμηση από τα 38 χρόνια που κάνω πολιτικό ρεπορτάζ. Η Καριστιανού θα είναι πολύ πιο κάτω. Δεν θα είναι τρίτη. Τρίτο θα είναι το Πασόκ. Και από εκεί και πέρα, για την τέταρτη θέση θα δώσουν μάχη τα υπόλοιπα κόμματα. Μπορεί να μην είναι ούτε καν τέταρτη Καριστιανού. Δηλαδή, την Καριστιανού τη βλέπω αυτό το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ως ποσοστό να είναι το ανώτατο που θα μπορούσε να πιάσει, που δεν θα είναι αυτό το ποσοστό των εκλογών. Αν αυτή τη στιγμή έχει γύρω στο 8-9% που τη δίνουν με σκοπήσεις, θα πέσει γύρω στο 5%. Θα μπει όμως στην επόμενη Βουλή. Αυτό θεωρώ. Και 5% δεν είναι και λίγο, έτσι, από το τίποτα να πάρει η Μαρία 5%. Και ποια είναι η Μαρία για να πάρει 5% από το τίποτα, έτσι, μην τρελαθούμε εντελώς. Άλλο η Μαρία τον Ντεμπόν, εκεί τελείωσε. Αυτό το τελείωσε, τέλος, υπάρχει ένα τέλος σε αυτό, στο Μαρία τον Ντεμπόν. Τώρα υπάρχει η Μαρία Καρσιανού, η οποία εκφράζει πολιτικό λόγο, ο οποίος είναι το λιγότερο ολίγιστος που θα έχω να πω. Αυτό που το οποίο βλέπω, είδα και την τελευταία της συνέντευξη που έδωσε σε κάποιον ονόματι Κουσουλό, λοιπόν, η οποία ήταν ένα τίποτα. Διότι όταν έρχεσαι, είσαι αρχηγός πολιτικού κόμματος που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά σε δίνουν στην τρίτη θέση, άρα είσαι ένα κόμμα εξουσίας εν τη γενέση σου. Και λες, θα ήθελα να κάνω ένα debate για να θέσω ερωτήματα στον Πρωθυπουργό, τι κοστίζει το Μέγαρο Μαξίμου. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά αυτά είναι αστιότητες, εκτός ότι είναι και λαϊκισμοί. Εάν θέλετε, κυρία Καριστιανού, να εκφράσετε πολιτικό λόγο, θα πρέπει να βγείτε σε αυτή τη συνέντευξη την οποία προγραμματίσατε να δώσετε και να πείτε. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο Πρωθυπουργός της χώρας και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει τόσους μετακλητούς υπαλλήλους, τόσους συμβούλους, τόσους επικοινωνιολόγους, οι οποίοι κοστίζουν στον ελληνικό λαό τόσο, όπως κάνουν άλλα κόμματα. Και να πείτε, εν προκειμένου, να το αποκαλύψετε εσείς αυτό το κόστος των μετακλητών υπαλλήλων και τις λειτουργίες του Μεγάρου Μαξίμου, και να πείτε, γιατί κύριε Μητσοτάκη στοιχίζει στο Μέγαρο Μαξίμου αυτά τα χρήματα, τα οποία θα τα έχετε παρουσιάσει ήδη, αν θέλετε να είστε σοβαροί ως κόμμα και ως χώρος πολιτικός. Και όχι να λέτε ότι θα πάω σε debate για να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό τι κοστίζει το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά είναι αστιότητες, για να μην πω γελιότητες. Από το καλημέρα φαίνεται ότι η κυρία μπάζει από παντού. Λοιπόν, το πολιτικό της εγχείρημα εννοώ. Λοιπόν, οπότε τι να μιλήσω τώρα εγώ για Καριστιανού, από το οποίο είναι αποτυχημένο εν τη γενέση του το όποιο εγχείρημα, ας το πούμε, είναι σε εξέλιξη. Ή ας το πούμε αυτό που έβαλε να το πει, προφανώς σε συνεννόηση έγινε, στο νέο μαέστρο της επικοινωνίας, τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος είπε, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Καριστιανού, ότι το 2015, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα. Έλεος. Δηλαδή, συγγνώμη, γι' αυτό έκανα στην αρχή της εκπομπής στο σχόλιο και είπα, αυτή η χώρα δυστυχώς είναι ένα λάθος από παντού. Δηλαδή, λίγο να θέλουμε κάτι το καινούριο πραγματικά, να γεννηθεί κάτι καινούριο σε αυτόν τον τόπο. Γεννιέται από λάθος ανθρώπους, σε λάθος στιγμή, με λάθος πρόσωπα, με λάθος φραζιολογία, με λάθος τακτική, με λάθος όλα λάθος. Αν το καινούριο μπορεί να το εκφράσει ο Αυγερινός και η Καριστιανού, εγώ πάω πάσο. Τελείωσε αυτό. Πάμε τώρα στο άλλο καινούριο, δίθεν καινούριο, γιατί να μην τα λέω μόνο για την κυβέρνηση, να τα λέω και για τα δίθεν καινούργια. Διαβάζω εδώ ότι η μεγάλη θέση της Ελλάς, όχι της ελληνικής αστυνομίας, του ελληνικού, πώς το λένε, μπερδεύομαι, ελληνικό ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι σωστά, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα χρειαστεί μέρες να το εμπεδώσω. Λοιπόν, μια από τις προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι η μείωση της φορολογίας για τους μισθωτούς και η πατριωτική εισφορά σε εταιρείες με υψηλά κέρδη. Δηλαδή, αυτό κι αν είναι λαϊκισμός. Βγάζουν θέσεις, εύκολες θέσεις, λες και το 2026 είναι επανάληψη του προγράμματος Θεσσαλονίκη του 2015. Λίγο δεν τους έκανε, δεν τους προβλημάτισε αυτό το πώς την πάτησαν το 2015, ο τότε ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έτσι αποσπασματικά λένε, μείωση της φορολογίας για τους μισθωτούς. Έτσι, γενικά και αγόριστα. Να το ακούσει ο μισθωτός να πει, να έρθει ο Τσίπρας να πάρω περισσότερα χρήματα, να ψηφίσω Τσίπρα. Ή το εύκολο, πατριωτική εισφορά σε εταιρείες με ψηλά κέρδη. Τι σημαίνει πατριωτική εισφορά σε εταιρείες με ψηλά κέρδη? Το ίδιο δεν έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο έκανε και το πλήρωσε βάζοντας χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες με τα υψηλά κέρδη. Εδώ τώρα δεν λέει ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί ξέρουν ότι αν πούνε ελεύθερους επαγγελματίες, δεν θα μπορούν να πάρουν ούτε την ψήφο των δικών τους ανθρώπων. Λένε τώρα εταιρείες με υψηλά κέρδη. Και εδώ είναι ο μέγας λαϊκισμός. Πόσες εταιρείες με υψηλά κέρδη υπάρχουν στην Ελλάδα? Με υψηλά, πολύ υψηλά κέρδη. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Πόσο να τις φορολογήσεις αυτές τις εταιρείες και τι χρήματα να πάρεις, κύριε Τσίπρα, προκειμένου να αντιμετωπίσεις την νέα οικονομική κατάσταση? Ο ορισμός του λαϊκισμού από έναν άνθρωπο ο οποίος επανέρχεται στο πολιτικό σκηνικό φιλοδοξώντας να ξανακυβερνήσει την Ελλάδα. Μετά από όλα αυτά θα πει κάποιος, τι έγινε ρε Κοντογουλίδη, το γύρισε στο παραμύθι? Δεν γύρισα κανένα παραμύθι, λέω την αλήθεια. Διότι στην πρώτη ώρα της εκπομπής ακούσατε τι είπα για το Μητσοτάκη. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, για να μην δημιουργηθούν λάθος εντυπώσεις. Το φιάσκο το κυβερνητικό το οποίο ζούμε τώρα 7 χρόνια, το οποίο δεν έχει προηγούμενο όντως και αυτό. Αλλά αυτό που έρχεται είναι και αυτό φιάσκο. Με αποτέλεσμα να εξελίσσεται σε ένα γενικότερο φιάσκο η πολιτική ζωή του τόπου. Και ξέρετε τι θα γίνει? Ο άνθρωπος ο υγιής πολιτικά και πνευματικά, ο υγιής πνευματικά και πολιτικά άνθρωπος, ο οποίος απέχει και είναι μια πράξη υγείας η αποχή, δυστυχώς το λέω αυτό, είναι μια πράξη, γιατί φτάνει σε ένα σημείο να λες η πολιτική βλάπτει σοβαρά την υγεία. Οπότε δεν ασχολούμαι. Δεν θέλω να ακούω τίποτα, δεν θα πάω να ψηφίσω. Το ίδιο θα κάνει και τώρα. Θα ακούσει αυτά το φιάσκο Καριστιανού, το φιάσκο Τσίπρα, το φιάσκο όποιο καινούριο φιάσκο εμφανιστεί, διότι έχουμε και άλλα φιάσκα που θα εμφανιστούν, και σου λέει «Α, δεν ασχολούμαι, δεν πάω να ψηφίσω», με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και δεν θα φταίει αυτός ο οποίος δεν θα πάει να ψηφίσει. Δεν θα φταίει σίγουρα. Διότι πάρα πολύ απλά, όταν κάνεις ένα πολιτικό κόμμα και το κάνεις τόσο κοινικά όπως το κάνει ο Τσίπρας και τόσο με αφέλεια όσο το κάνει Καριστιανού, και ξέρεις ότι αυτό το πράγμα τελικά θα είναι το σωσίβιο στον πρώτο. Το ξέρεις αυτό. Και ο Τσίπρας, επειδή δεν είναι χαζός, είναι πολιτικών ο Τσίπρας, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, το κάνει απολύτως συνειδητά, διότι ξέρει πάρα πολύ καλά ότι σε αυτές τις εκλογές δεν πρόκειται να βγει πρώτος. Κάνει κάτι καινούριο από την αρχή, σου λέει να πάρω ένα 15-16% να θέσω τις βάσεις, θα πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο 1%, εγώ ξαναξεκινάω με 15, εδώ ξεκίνησα με τον Τσίπρα από το 5 και το 1 έφτασα στο 35. Θα πάρω ένα 15-16, θα βγω δεύτερος, θα κερδίσω το ΠΑΣΟΚ, θα ηγηθώ του χώρου της κεντροαριστεράς, αν γίνουν και στις δεύτερες εκλογές μπορεί να το κάνω 17-18 και στις μεθεπόμενες εκλογές θα χτυπήσω την πρωτιά. Το κάνει απολύτως συνειδητά ο Τσίπρας, γιατί ο Τσίπρας το έχει το πολιτικό στο DNA του και είναι και πολιτικός αριβίστας. Η Καριστιανού πού πάει? Δεν ήθελα να ξέρω πού πάει, τι πάει να κάνει. Πάει να βάλει ταφόπετρα εντελώς στην υπόθεση των Ντεμπών, να κλείσει εντελώς αυτό το θέμα, να μην ασχολείται κανένας με το σκάνδαλο των Ντεμπών, με το μείζον σκάνδαλο των Ντεμπών και με το έγκλημα των Ντεμπών, και παράλληλα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί, να κάνει την παλιά της επιθυμία που ήταν να γίνει επώνυμη, να λάβει σάρκα και ωστά αυτή η επιθυμία της. Ξαφνικά από το τίποτα του 2015 που ήταν η κυρία Κρασίου, δεν ήξερε κανένας που ψήφισε κατά του δημοψηφίσματος για το ευρώ, όπως μας είπε ο κύριος Αυγερινός, τώρα να την ξέρει όλη η Ελλάδα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά επαναλαμβάνω, την κυρία Καριστιανού το ξεκαθάρισε από την αρχή, όσο ήταν η μάνα των Ντεμπών είχε την επιείγειά μου και την αγάπη μου και την κατανόησή μου. Από τότε που έγινε πολιτικό πρόσωπο είμαι υποχρεωμένος να την κρίνω το ίδιο αυστηρό όπως κρίνω το Μητσοτάκη, τον Τσίπρα, τον Σαμαρά, τον Ανδρουλάκη, τον Βελόπουλο, τον Κουτσούμπα, την Κωνσταντοπούλου, τον Βαρουφάκη, ξεχνάω κάποιον, τον Ατσιό, όλους τους πάντες κατά πάντα. Χωρίς να διεκδικώ φυσικά το τίτλο του αλάθητου, διότι μπορώ να κάνω και λάθος στην κρίση μου και ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη αν κάπου έχω κάνει λάθη, που σίγουρα έχω κάνει λάθη κι εγώ στην κρίση μου απέναντι στους πολιτικούς, διότι πολύ απλά όταν εκφέρεις άποψη και θέση καθημερινά, θα κάνεις λάθος. Δεν το συζητάμε. Και έχω κάνει και εγώ πάρα πολλά λάθη και μπορεί και αυτά που λέω να είναι λάθος. Το ξεκαθαρίζω, αλλά τα λέω από την ψυχή μου και ότι έτσι τα καταλαβαίνω. Πάμε στα επόμενα. Λοιπόν, καφής στο σπίτι λόγω αυξήσεων. Το ξέρουμε αυτό, Σοφία Ξανθοπούλου, μου το έγραψε σαν τίτλο του θέματος. Το ξέρουμε, αγαπητή Σοφία, ότι πλέον δεν θα πίνουμε μόνο καφέ στο σπίτι, θα παίρνουμε και τον καφέ μας με το θερμός, έλα μέσα, με το κόκκινο μπλουζάκι.
1: Έτσι, με το για κόκκινο να δώσουμε μπλουζάκι. Λίγο χρώμα στη μαυρίλα τη σημερινή.
0: Λοιπόν, δεν θα πίνουμε μόνο καφέ στο σπίτι και τον καφέ που θα παίρνουμε από το σπίτι για να το πιούμε στο, στο γραφείο θα τον παίρνουμε σε θερμός.
1: Άμα το παίρνεις από το σπίτι, πού θα το βάλεις, στα χέρια σου? Τι δεν κατάλαβα.
0: Εννοώ. Συγγνώμη, και καφέ θα πίνουμε.
1: Είμαι ποντία.
0: Λες καφέ στο σπίτι λόγω αυξήσεων.
1: Ναι.
0: Άρα, καφέ πίνουμε στο σπίτι.
1: Α, κατάλαβα τι.
0: Αλλά και έξω που θα παίρνουμε τον καφέ, θα το βγάλουμε μεταφερόμενο τον καφέ.
1: Κατάλαβα.
0: Σε θερμός θα το πίνουμε στο γραφείο. Γιατί να δίνουμε 2,5 ευρώ για να τον αγοράζουμε έξω?
1: Ενώ στη Βαρκελόνη έχει και κάτω από 2 ευρώ έξω, λέει συνάδελφος που πήγε πρόσφατα. Και στη Βαρκελόνη, όχι σε κανένα. Στη Βαρκελόνη μέσα. Μέσα στη Βαρκελόνη.
0: Σε καφετέρια. Σε καφετέρια ή σε take away.
1: Βασίλη, και σε take away να είναι. Τώρα δεν μου το διευκρίνησε.
0: Ναι.
1: Αλλά γιατί σε take away στην Ελλάδα.
0: 2,5 έχει πλέον. 2,30, 2,5, 2,80 σε κάποια take away.
1: Ναι, 2,90.
0: 2,90 μαζί με το νερό και, την μπουγάτσα που μου αρέσει πάρα πολύ. Θεσσαλονίκη και την μπουγάτσα, θες 5-6 ευρώ.
1: Ναι, θέλω να πω ότι. Κοίταξε. Προσωπικά μιλώντας, εγώ το λέω και το έχω γράψει και 5 ευρώ να πάει. Αυτή την αυτοφροντίδα δεν την αλλάζω. Θα το πάρω. Αλλά.
0: Δεν μπορείς να το αγοράσεις 5 ευρώ.
1: Όχι, πλάκα κάνω.
0: Εννοώ, 5 ευρώ μπορείς να δίνεις κάθε μέρα για ένα καφέ.
1: Όχι, δεν μπορώ. Όχι,
0: 5
1: μπορώ.
0: Επί 5 είναι 25. Επί 4 είναι 100 ευρώ το μήνα.
1: Υπερβάλλω.
0: Για ένα καφέ.
1: Υπερβάλλω για να δείξω ότι πόσο ανάγκη έχει ο κόσμος. Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά, πόσο θα πάει αυτό το πράγμα. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά το λέω υπερβολικά για να καταλάβεις ότι ούτε αυτή την ανάγκη που έχουμε, ούτε αυτή την μικρή πολυτέλεια που αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας, δεν μπορούμε να την απολαύσουμε. Την ώρα που σε άλλες χώρες δεν υπάρχει καφέ
0: λοιπόν,
1: σε πάνω από 2 ευρώ.
0: Για να το συζητήσουμε μαζί το θέμα, μείνε στο στούντιο.
1: Να μείνω.
0: Μη φεύγεις.
1: Δεν φεύγω.
0: Με τον κύριο Παναγιώτη Καρασαβίδη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης και Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης. Κύριε Καρασαβίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας κύριε Κοντογολίδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, απλά δεν άκουσα ποια κυρία μιλάει.
1: Η Σοφία, η Μιξανθοπούλη που μιλούσαμε χθες στο τηλέφωνο.
2: Γεια σας, Σοφία.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, καταρχάς, θέλω να μου πείτε, επειδή υποθέτω ότι έχετε καλή μνήμη και τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, γιατί θέλω να κάνω τη σύγκριση. Το 2019, και καταλαβαίνετε γιατί σας ρωτάω για το 2019, διότι είχαμε πολιτική αλλαγή στον τόπο. Λοιπόν, ήρθε μια νέα κυβέρνηση για να αντικαταστήσει μια άλλη κυβέρνηση.
2: Η οποία κυβέρνηση βγήκε από τους επαγγελματίες γιατί τους έταξε ότι θα κάνει το ΦΠΑ.
1: Α, μπράβο.
0: Σωστό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και
1: αυτό.
0: Γιατί οι επαγγελματίες ήταν στα κάγκελα από την υψηλή φορολόγηση Τσίπρα.
1: Α, μπράβο.
0: Που σας είχε ταράξει η φορολόγηση Τσίπρα.
2: Και μας είχε πει ότι είμαστε απατεώνες, έχουμε τα λευκά μας τα μπαούλα και πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Άρα εσείς ποντάρατε πολλά στην νέα κυβέρνηση. Το 2019. Πόσο αγοράζαμε το καφέ στο χέρι, για να μην πω take away που δεν μου αρέσει η ξενική προφορά,
1: στο χέρι.
0: Και πόσο, πόσο πίναμε το καφέ σε μια τυπική σε ένα καφέ της Θεσσαλονίκης το 2019, θυμάστε?
2: Δυστυχώς πέφτετε και εσείς στην ίδια παγίδα.
0: Όχι, δεν θέλω να το θέσω το θέμα. Δεν θέλω, μισό λεπτό, το ξεκαθαρίζω. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς ο κλάδος σας, άλλοι φταίνε. Φταίνε τα έξοδα, οι δαπάνες, η ενέργεια.
2: Από το 19 μέχρι το 26, πόσο επιπλέον κόστη έχει μια επιχείρηση.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι. Θα το συζητήσουμε, μην τρέχετε. Να ξεκινήσουμε από τα πραγματικά δεδομένα και μετά θα δούμε γιατί έγινε αυτό. Το 2019 πόσο είχε ο καφέ στο χέρι?
2: 1,80 με 2.
0: Όχι, πιο λίγο
1: είχε. Πιο λίγο είχε,
0: πιο λίγο είχε, κύριε Καρασαβίδη.
2: Take away.
0: Take away, ναι.
2: Πάντα παίρνουμε το μέσο όρο, παιδιά.
0: 1,20 είχε. 1,20, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και υπήρχαν καφέ 1,20 με 1,30 που δίνανε και μπουκαλάκι νερό.
1: Ναι.
0: Μαζί με στο 1,30.
2: 1,20 και 1,30 είναι τα διατιμημένα προϊόντα. Όταν είναι κυλικεία.
0: Το 19, επαναλαμβάνω.
2: Εντάξει, μπορώ να κάνω λάθος γιατί δεν θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Αλλά την τιμή δεν τη θυμάμαι εγώ.
0: Στα δε χρόνια του μνημονίου, των μνημονίων που κατηγορούμε ότι υπήρχε μικρός κατώτατος μισθός κτλ. Το 2012-2013 υπήρχαν, θυμάμαι σαν τώρα που κατέβαινα στο FM100 και διέσχιζε όλη την Αγγελάκη, ένα ευρώ, και μάλιστα κάποιοι το κάνανε και για διαφημιστικούς λόγους, 99 λεπτά καφέ και νερό στα χρόνια του μνημονίου. Ναι, ένα ευρώ είχε ο καφές.
2: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Καφές
2: θυμάμαι.
0: Και νεράκι, 99 λεπτά.
2: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Το ζητούμενο μου στην όλη ιστορία, κύριε Κοντοβολίδη, δεν είναι αν ένας μισθωτός παίρνει 1000 ευρώ ή αν παίρνει 10.000 ευρώ το μήνα. Το θέμα είναι πώς θα επιβιώσει το μήνα του όταν όλα τα προϊόντα με τα 1000 ευρώ ή με τις 10.000 ευρώ που θα παίρνει το μήνα του αρκούν να ζήσει όλο το μήνα. Δεν μιλάω για να κάνει αποταμίευση, να ζήσει το μήνα του. Όταν βγαίνει μια υπηρεσία που λέγεται Ελστάτ και λέει ότι τη 16η-17η μέρα η ελληνική οικογένεια είναι ρέστη, αντιλαμβάνεστε πολλά πράγματα. Γι' αυτό δεν κοιτάω εγώ πόσο θα είναι ο μισθός, πόσο θα είναι το κόστος ζωής.
0: Ακριβώς, ναι. Συμφωνούμε. Σε κάθε δηλαδή, περίπτωση...
2: Αν αυτή... έχει καθέσει 30 ευρώ, αν παίρνω 10.000 το μήνα, θα έχω να πάρω. Αν όμως εγώ έχω 900 ευρώ μισθό και με ένα πρόστιμο που θα κάνω μια παράβαση στροχέας, μου βάζεις 3.000 ευρώ πρόστιμο, με μισθό 900 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι τα ποσά πώς έχουν κάνει. Όταν το ψωμάκι που είναι είδος πρώτης ανάγκης ή το νερό ή τα όσπρια ή οτιδήποτε άλλο ή η μαναβική έχουν ανέβει κατά κόρον, πώς θα ζήσει μια οικογένεια. Όταν τα ενοίκια μας, όταν τα ενεργειακά τιμολόγια ανεβαίνουν κατά κόρον προς τα πάνω, πώς θα ζήσει μια οικογένεια. Γιατί το λέω οικογένεια, γιατί ανάμεσα στους επιχειρηματίες, στους επαγγελματίες, στους εμπόρους και την κοινωνία, ο συνδετικός κρίκος αυτών είναι η οικονομία.
0: Και να πείτε και κάτι το οποίο εγώ θα το πω, και δεν είναι, δεν φταίνει φυσικά εργαζόμενοι για αυτό, το αντίθετο. Και όταν το κόστος και των εργαζόμενων ανεβαίνει, διότι η κυβέρνηση πολύ εύκολα αποφασίζει αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά δεν πληρώνει η ίδια το κατώτατο μισθό, το πληρώνουν οι επαγγελματίες το κατώτατο μισθό.
2: Και όχι μόνο. Εγώ μπορώ να σας το αναλύσω και σε πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο. Όταν ένας μισθωτός έπαιρνε 830 ευρώ μεικτό, η φορολογία του ήταν στο 9% γιατί δεν ξεπερνούσε τις 10.000. Και εγώ σαν επιχειρηματίας πλήρωνα τα ασφαλιστικά του στην κατώτατη κλίμακα. Ωραία μέχρι εδώ. Με το που πήρε την πρώτη αύξηση ο μισθωτός και πήγε από το 8.30 στο 8.80 και σήμερα στο 9.20, ανεβήκανε τα έσοδά του, οπότε ξεπέρασε τις 10.000 ευρώ. Φορολογείται από το 9% στο 22% και εγώ από την πρώτη κλίμακα με πάει στη δεύτερη κλίμακα. Οπότε τα παίρνει και από την επιχειρηματία, τα παίρνει και από τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος πλήρωνε 900 ευρώ το χρόνο φόρο και τώρα πληρώνει 2.400.
0: Βέβαια. Ήταν πολύ έξυπνο αυτό που κάνανε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και στο τέλος, στην τσέπη του εργαζόμενου δεν έμεινε τίποτα, ας το πούμε. Διότι πολύ απλά.
2: Και με την 9.30 δεν βγαίνουν. Προτιμούν να κάνουν και δεύτερες δουλειές. Να δουλέψει σε μένα και μετά να πάει να δουλέψει και κάπου αλλού. Αυτό δεν το ξέρω όμως εγώ. Αλλά αυτά τα παιδιά όταν πάνε και δουλεύουν και σε άλλη δουλειά, ανεβάζουν το εισόδημά τους κι άλλο.
0: Μα σε πόσες δουλειές να δουλέψει ένας μισθωτός, δηλαδή να κάνει 2-8 ώρες να δουλεύει 16 ώρες την ημέρα.
2: Φυσικά. Πολύ είναι
0: αυτό. Πώς θα ζήσει, τι ζωή είναι αυτή. Τι ζωή είναι αυτή με 16 ώρες την ημέρα, δηλαδή και μια ώρα να πας και να έρθεις. Δηλαδή στην ουσία ζεις για να δουλεύεις.
2: Το θέμα είναι, κύριε Κοντογολίδη, ότι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν τα συστήματα, επειδή όλα είναι ψηφιακά και ελέγχονται τα πάντα, κοκκινίζουν πάντα τα καμπανάκια τους, αλλά δεν έχουν να του πούν του υπαλλήλου, έλα εδώ, γιατί δουλεύεις παραπάνω, δεν επιτρέπει ο νόμος. Γιατί θα τους αφήνουν έρμεα να δουλεύουν για να τους φορολογούν επιπλέον. Δεν παίρνουν παραπάνω ένσημα. Ενώ πληρώνει και η Α επιχείρηση τα ένσημά του και η Β επιχείρηση τα ένσημά του, αυτός φαίνεται ότι παίρνει δύο εισοδήματα.
0: Και το 40% τη φορολόγησή του πηγαίνει στο κράτος. Και δουλεύει για τα μισά χρήματα από τη δεύτερη
2: γιατί
0: δουλειά την οποία κάνει.
2: Να τον πιάσει. Αντί να βρει μια λύση το να δουλεύουν τα άτομα αυτά στις ώρες που θέλουν, με δική τους υπογραφική, να λένε: εγώ δεν θέλω να δουλέψω 8 ώρες, θέλω να δουλέψω 12 ώρες. Θέλω να δουλέψω 11 ώρες, θέλω να δουλέψω 10 ώρες. Ή να μπορέσω να τον κάνω σπαστό ωράριο που δεν μπορώ, δεν μου το επιτρέπει ο νόμος. Γιατί όλα τα επαγγέλματα δεν είναι ίδια, κύριε Κοντογολίδη. Άλλες οι ανάγκες ενός γραφείου και άλλες οι ανάγκες μιας εστίασης. Εγώ έχω φόρτο εργασίας π.χ. 3-4 ώρες το πρωί και 5 ώρες το βράδυ. Δεν μπορώ να έχω, τον υπάλληλο το πρωί μόνο 8 ώρες να δουλεύει 3 ώρες και 5 ώρες να κτιόμαστε και να προσπαθώ να βρω δεύτερο, για τη δεύτερη βάρδια άτομα που δεν βρίσκεις για να καλύψεις την άλλη βάρδια.
0: Ναι, γιατί, όλα έχουν τη βάση.
2: Δεν επιδοτούν την εργασία. Σε αυτό το κράτος δεν επιδοτούν την εργασία, επιδοτούν την ανεργία.
0: Έχουν τη βάση του, αλλά απ' την άλλη το σπαστό ωράριο και για τον εργαζόμενο είναι πρόβλημα. Δηλαδή να δουλεύεις 9-1 και 5-9 στην ουσία, στο πούμε, είναι όλη η μέρα σου δεσμευμένη. Εντάξει, το καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Θα μου πείτε...
2: Φυσικά, μα δεν είναι όλα τα επαγγέλματα όμως το ίδιο, οι ανάγκες των επαγγελμάτων. Είναι, διαφέρουν από επάγγελμα σε επάγγελμα. Όταν ένα μαγαζί εμπορίου ανοίγει σε 9-10 η ώρα το πρωί και θα κλείσει 9 ώρα το βράδυ...
0: Πέστε μου κάτι άλλο.
2: Πώς θα λειτουργήσει.
0: Πέστε μου κάτι άλλο. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, με τον πληθωρισμό να ξεπερνά το, να φτάνει το 5% το Μάιο, το, ναι, από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη, με την ακρίβεια να οριάζει, γι' αυτό έχουμε ψηλό πληθωρισμό, με τις δαπάνες να είναι πολύ ψηλά, των τροφίμων, του καφέ, των πάντων. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα με το καφέ? Δηλαδή, προς τα πού οδεύουμε? Διότι νομίζω εσείς μας μου το είχατε προαναγγείλει πριν από αρκετούς μήνες, όταν ήταν πολύ χαμηλότερη η τιμή του καφέ. Μου είχατε πει κάτω από 5 ευρώ δεν θα μπορείς να πιεις καφέ πουθενά σε καμιά καφετέρια. Τώρα αυτό και ανεβαίνει.
2: Αν βρίσκεις καφέ. Ναι. Και αν βρίσκεις καφέ.
0: Και αν βρίσκεις καφέ, ναι. Αυτό γιατί θα ανέβει κι άλλο.
2: Όπως πάνε τα πράγματα, κύριε Κοντογλίδη, το είπε και ο αυτός που έκανε τον νόμο Πιτσιλής, ότι οι μικρές και οι μικρομεσαίες και οι ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να κλείσουν. Το είπε δηλαδή και δημόσια. Πρέπει να μείνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Αυτός
2: είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Να κλείσουμε το 99,9% των επιχειρήσεων. Γιατί τόσοι είμαστε. Στην Ευρώπη το 99,8% πάντα είναι η μικρομεσαία, η μικρή και η ατομική επιχείρηση. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, είναι ακριβώς ανάποδα. Και προτιμούν να κλείσουν τους μικρούς και πολλούς και να αφήσουν τους λίγους και μεγάλους.
0: Μάλιστα.
2: Όταν βλέπετε ότι μέσα σε γνωστά σούπερ μάρκετ πουλάνε φαγητό μαγειρευτό 2,70 τη μερίδα, 2,70 τη μερίδα, πώς θα επιβιώσει ένα εστιατόριο που απασχολεί και 4-5 ανθρώπους και πληρώνει και τα υπέρογκα ποσά των ενοικίων, το. Δεν μπορεί να συναγωνιστεί μια τόσο μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων.
0: Εντάξει, κύριε Καρασαβίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ για το βήμα.
0: Καλημέρα. Πρόβλημα, Σοφία.
1: Δεν έκανα όμως. Εγώ ήθελα να ακούσω τις διαβαθμίσεις αριθμητικά από το 2019 ως το 2020.
0: Εντάξει, δεν θυμότανε ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν λέω για τον κύριο Καρασαβίδη.
0: Λοιπόν, ο καφές το 2019 στο χέρι είχε ένα 20-30. Το πολύ 1,5 στα επώνυμα.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Τώρα έχει διπλασιαστεί η τιμή.
1: Διπλασιαστεί, ναι.
0: Λοιπόν, και οι περισσότεροι έχουν σταματήσει και την προσφορά με το νερό.
1: Ναι.
0: Οπότε σήμερα για να πάρεις ένα καφέ μαζί με το νερό θες 3 ευρώ τουλάχιστον.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν. Τέλος πάντων, ευχαριστώ τη Σοφία για την ενημέρωση.
1: Ναι, μεταξύ, Βασίλη, ανοίγουν. Ναι. Το έχεις παρατηρήσει, έτσι. Στην Ελλάδα πιο πολύ εστίαση υπάρχει, δεν υπάρχει δηλαδή σε κάτι άλλο από καταστήματα. Την ίδια στιγμή που ανοίγουν, μετά από 6 μήνες κλείνουν. Εγώ έχω δει πάρα πολλά καταστήματα ανατολικά που ανοίξαν σε διάστημα 6 μηνών και μετά από λίγο καιρό. Γεια σας, έκλεισε. Άμα δεις δηλαδή στη Μαρτίου, Όλγας, κάποια άλλα καταστήματα Βασιλός Γεωργίου. Δεν αντέξανε την ενεργειακή ακρίβεια και κλείσανε. Και όχι μόνο την ακρίβεια, γενικό την ενεργειακή, γενικότερα την κατάσταση. Γιατί για να επιβιώσει μια επιχείρηση, ξέρεις, θέλει πάρα πολλά χρήματα για να επιβιώσει.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το οποίο επόμενο θέμα, Σοφία, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με την αξιοκρατία. Γιατί μιλάμε για αξιοκρατία, για αξιοκρατία, για αξιοκρατία. Okay. Στο δημόσιο, παραδείγματος χάρη, είναι μείζον θέμα η αξιοκρατία. Το να έχεις διδακτορικό στο δημόσιο αποτελεί ένα μεγάλο προσόν. Έτσι, και δεν είναι πολλοί αυτοί που έχουν διδακτορικά στο δημόσιο. Ή γίνεται μοριοδότηση των διδακτορικών τίτλων στις διαδικασίες επιλογής στελεχών της δημόσιας διοίκησης? Ερώτημα. Απλό ερώτημα, δημοσιογραφικό ερώτημα. Όταν επιλέγονται τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, αυτοί που έχουν διδακτορικό δίπλωμα, και για να έχεις διδακτορικό σημαίνει ότι έχεις αφιερώσει εκατοντάδες εργατόρες της ημέρας κάνοντας το διδακτορικό σου. Δεν είναι λίγο πράγμα να κάνεις το διδακτορικό σου. Όσοι έχουν διδακτορικά καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ. Αυτό αν είσαι δημόσιος υπάλληλος και θες να γίνεις τέλεχος της δημόσιας διοίκησης, διότι μας λέει η κυβέρνηση ότι εμείς προάγουμε την αξιοκρατία. Μοριοδοτείται το διδακτορικό στην επιλογή των στελεχών της δημόσιας διοίκησης? Απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα μας δώσει αμέσως τώρα το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Διδακτόρων του Δημοσίου, ο κύριος Αλέξανδρος Σπυρόπουλος. Κύριε Σπυρόπουλε, καλή σας ημέρα από το FM 100 από Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Κύριε Κοντογουλίδη, πολύ καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας μιλάω. Πρέπει να σας πω ότι σας μιλάω και εγώ από Θεσσαλονίκη, την πολύ βροχερή σήμερα Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, συνεφιασμένη.
3: Ακούγοντας τα όσα λέγατε προηγουμένως, πρέπει να σας πω ότι ίσως τα είπατε πολύ καλύτερα από μένα. Ίσως πρέπει να σας πάρουμε για εκπρόσωπο τύπου.
0: Όχι, εγώ ρωτώ. δημοσιογραφικό ερώτημα απίφθηνα. Μοριοδοτείτε.
3: Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω και να απευθυνθώ και προς εσάς και προς τους ακροατές σας, μιλώντας για κάτι τελείως διαφορετικό από το δημόσιο. Ας υποθέταμε ότι εσείς ή οι ακροατές σας έχουν μία επιχείρηση και θέλουν να τις στελεχώσουν με όσο τον δυνατόν πιο κατάλληλο στελεχειακό δυναμικό. Και τις κρίσιμες θέσεις, τις θέσεις ευθύνης, θα έπρεπε κάπου να τις δώσουν, κάπου να κάνουν κάποια πρόσληψη. Για σκεφτείτε, δεν θα θέλατε αυτό τον οποίο θα προσλαμβάνατε για αυτές τις κρίσιμες θέσεις, δεν θα θέλατε να είναι ένας άνθρωπος που να ξέρει να θέτει στόχους και να τους υλοποιεί? Δεν θα θέλατε να είναι κάποιος ο οποίος θα ξέρει να θέτει χρονοδιαγράμματα και να τα τηρεί? Δεν θα θέλατε να είναι κάποιος που να έχει μάθει να συνεργάζεται με άλλους ανθρώπους? Δεν θα θέλατε να είναι κάποιος ο οποίος η προηγούμενη δουλειά του έχει κριθεί ξανά και ξανά από αμέτρητους κριτές και από μια ολόκληρη κοινότητα ειδικών επί του θέματος στο οποίο και εκείνος εργάζεται? Δεν θα θέλατε αυτό το νέο στέλεχος να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα του, τις πιο σύγχρονες εξελίξεις πάνω στον τομέα του? Αυτόν δεν θα προσλαμβάνετε εσείς, κύριε Κοντογουλίδη?
0: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα. Εγώ ξέρω...
3: Αυτό το πράγμα λοιπόν, ναι, αυτή τη στιγμή ο ισχύον νόμος στο ελληνικό δημόσιο θέλει οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν διδακτορικά, που εξ οφίτσιο έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Μοριοδοτούνται ή όχι? Μοριοδοτούνται ή όχι?
3: Δεν μοριοδοτούνται.
0: Δεν μοριοδοτούνται.
3: Δεν μοριοδοτούνται για να πάρουν.
0: Δηλαδή υπάρχει μια θέση, ας το πούμε, διευθυντή σε ένα υπουργείο. Έτσι, παράδειγμα.
3: Ναι, ναι. Σωστά. Λοιπόν, σωστά, ή σε έναν οργανισμό.
0: Σε έναν οργανισμό. Καταθέτει τα χαρτιά του ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απλό πτυχίο
3: διδακτορικό. Για να πάρεις διδακτορικό πρέπει να έχεις πρώτα πτυχίο και μεταπτυχιακό.
0: Μεταπτυχιακό διδακτορικό, αυτή είναι η εξέλιξη.
3: Μπράβο. Ένας άνθρωπος με μεταπτυχιακό και ένας άνθρωπος με διδακτορικό μοριοδοτούνται με τον ίδιο τρόπο,
0: μάλιστα. Και μάλιστα και μερικές φορές παίζει ρόλο και η εμπειρία στο αντικείμενο, που μπορεί να έχει και μεγαλύτερη μοριοδότηση, που δεν είναι κακό. Καλό είναι ασφαλώς, να υπάρχουν και εμπειροί άνθρωποι.
3: Ασφαλώς. Προσέξτε. Οι μοριοδοτήσεις αυτή τη στιγμή, εμείς δεν ζητάμε να αλλάξουν οι μοριοδοτήσεις άλλων ομάδων που μπορούν να αφορούν και εμάς. Το μόνο που ζητούμε είναι να μοριοδοτηθούν τα διδακτορικά.
0: Πόσο καιρό το ζητάτε αυτό?
3: Έχουμε απευθύνει μια ανοιχτή επιστολή επί 14 μήνες προς το Υπουργείο Εσωτερικών και ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε λάβει ξεκάθαρη απάντηση. Προφορικές απαντήσεις έχουμε λάβει.
0: Να σας πω λοιπόν εγώ γιατί δεν το κάνουνε. Θα σας πω εγώ γιατί δεν το έκανα. Την άποψή μου. Ευθέως, όπως διατυπώνω την άποψη όλα αυτά τα χρόνια που κάνω την εκπομπή. Επειδή στην Ελλάδα έχει στηθεί μια φάμπρικα μεταπτυχιακών, τι κάνανε τα λεγόμενα γαλάζια παιδιά? Έτσι, ευθέως μιλάω. Κάνανε τα μεταπτυχιακά τους κανονικότατα στα 30 τους, στα 40 τους, στα 50 τους, και πληρώνοντας και μεταπτυχιακό σε ξένα εξ αποστάσεως, με αυτή την έννοια, διότι είναι με δίδακτρα τα μεταπτυχιακά, κατάφεραν να εφοδιαστούν με το προσόν αυτό του μεταπτυχιακού, να μοριοδοτηθούν στις υπηρεσίες της δημόσιας εκεί που είναι, και επειδή είναι και γαλάζια τα παιδιά, μια χαρά γίνανε διευθυντές κλπ. Για να κάνεις διδακτορικό όμως, δεν χρειάζεται να κάνεις 1,5 χρόνο μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως. Για να κάνεις διδακτορικό πρέπει να δουλέψεις πολύ συστηματικά στο αντικείμενο του διδακτορικού σου τίτλου.
3: Ήθελα να σας πω τώρα σε αυτό. Βγάζοντας έξω την ιδέα του κομματικού χρωματισμού την οποία βάλατε, γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία ίσχυαν και ισχύουν διαχρονικά στην πατρίδα μας δυστυχώς. Θα ήθελα να πω ότι για να κάνεις διδακτορικό πρέπει να περάσεις τουλάχιστον 3 χρόνια.
0: 4.
3: Το όρο των διδακτορικών στην Ελλάδα είναι 6 με 7.
0: Ναι.
3: Αλλά πρέπει να όπου όλο αυτό το χρονικό διάστημα εξειδικεύεσαι σε ένα αντικείμενο το οποίο μετά τη γνώση αυτή την μεταφέρεις στην υπηρεσία την οποία εργάζεσαι. Δεν είναι αποκομμένα δηλαδή αυτά μεταξύ τους. Εξειδικεύεσαι σε ένα αντικείμενο και συνεχώς είσαι υποκρίση. Βγάζεις επιστημονικές δημοσιεύσεις, πηγαίνεις σε επιστημονικά συνέδρια και η υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα συνεχώς κρίνει τη δουλειά σου. Κρίνει το πόσο, πόσο εξελίσσεις τη γνώση. Κρίνει τα συμπεράσματά σου. Κρίνει το αν αντιλαμβάνεσαι τις τρέχουσες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. Είναι δηλαδή μια δυναμική διαδικασία. Αυτό το πράγμα δεν το μεριοδοτούμε. Και να σας πω, υπάρχουν και πιο τρελά πράγματα. Σκεφτείτε ότι έχουμε ολόκληρους τομείς του δημοσίου, τα λεγόμενα ειδικά μισθολόγια, σώματα ασφαλείας, ενόπλες δυνάμεις και άλλα, που τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά δεν έχουν απολύτως καμία αξία. Ούτε ως μισθολογικές επιβραβεύσεις, ούτε ως διοικητικές.
0: Μάλιστα. Καλώς κύριε Λαμπρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σπυρόπουλε, συγγνώμη, κύριε Σπυρόπουλε, σας άλλαξα το επίθετο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το συζητήσουμε εκ νέου το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απόψεις σας. Σας καλημερίζω.
3: Πολύ που μιλήσαμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γεια χαρά.
0: Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Δεν μπορώ να μην το πω. Δεν μπορώ. Θα το έχω τύψει συνείδηση να μην το πω. Χωρίς να υπάρχει καμία μορφή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τα μεταπτυχιακά τους και τα διδακτορικά τους και κοπιάζουν. Και κοπιάζουν οι περισσότεροι και δεν το συζητάμε, είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Οι πολιτικοί έχουν καταφέρει ακόμα και σε αυτό το θέμα να το εκμαυρίσουν. Τι εννοώ? Το 2004-2009, γιατί θέλω να πάρω και τη διακυβέρνηση Καραμαλή μέσα, δεν θα μου ξεφύγει και η διακυβέρνηση Καραμαλή, δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Σαμαράς, Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, όλοι είναι στο μενού το σημερινό. Ήμουνα τέλος πάντων και τότε δημοσιογράφος σε ένα άλλο μέσο, δεν χρειάζεται να σας πω πού. Οπότε μαθαίνω ότι οι δύο κατοικοεδρεύοντες στο Μέγαρο Μαξίμου, επικυβερνήσεως Καραμαλή, ξέρετε ποιοι είναι, να μην πω ονόματα, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι δύο, ούτε καν πτυχίο πανεπιστημίου είχανε, κάνουν το μεταπτυχιακό τους όντως στο Μέγαρο Μαξίμου. Το πληροφορήθηκα αυτό, λέω μάλλον πλάκα είναι. Και όμως ήταν αλήθεια. Ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου και κάνανε μεταπτυχιακές σπουδές εξ αποστάσεως. Και ο ένας εξ αυτών έκανε και διδακτορικό και έγινε διδάκτορ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Να μην πω ποιος είναι. Αν προκληθώ θα πω. Είναι εν ενεργεία πολιτικός. Είναι εν ενεργεία πολιτικός. Και υπουργός της κυβέρνησης, Μητσοτάκη. Απόφυτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως πολιτικός γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και μετά του Μαξίμου, μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως, διδακτορικό εξ αποστάσεως και διδάκτορ του Πανεπιστημίου. Πώς τα κατάφερνε ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, να είναι 15 ώρες την ημέρα στο Μέγαρο Μαξίμου και να κάνει σπουδές και έγινε τεχνοκράτης. Γι' αυτό σας λέω, από τους πολιτικούς όλα να τα περιμένετε. Μα όλα να τα περιμένετε. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πιάνω.
7: Πιάλο.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Στο κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Αλλάζουμε λίγο κλίμα. Πάμε στον πολιτισμό που μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Και ευτυχώς που έχουμε και τον πολιτισμό και λίγο αναπαυόμαστε. Φεστιβαλάκι λοιπόν. Το φεστιβάλ έγινε φεστιβαλάκι. Ωραίος τίτλος. Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. Από την ερχόμενη Δευτέρα, 8 του μηνός, έως την Κυριακή 14 Ιουνίου, στο Ανοιχτό Θέατρο του Πάρκου της Νέας Ελβετίας. Περισσότερα θα μας πει η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, η Σοφία Μελικοπούλου. Κύριε Μελικοπούλου, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Να πούμε δύο λόγια για το φεστιβάλ. Ξεκινάει, είναι η πέμπτη χρονιά που γίνεται. Είναι στη συνεργασία του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης με το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Ξεκινάμε λοιπόν τη Δευτέρα στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας με 17 παιδικές θεατρικές παραστάσεις από παιδιά. Τα παιδιά παίζουν για τα παιδιά λοιπόν. Έχουμε ομάδες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως και πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά. Όλα αυτά γίνονται δωρεάν και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει πάλι να αγγίξει στο φεστιβάλ όπως κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Γιατί το ονομάσατε φεστιβαλάκι?
1: Λοιπόν, το ονομάσαμε φεστιβαλάκι γιατί είναι ένα λογοπαίγνιο. Ναι. Από τη λέξη φεστιβάλ και Θεσσαλονίκη, καθώς τα παιδιά είναι μικρά και δυσκολεύονται να πούνε το θήτα και το μπερδεύουν με το μπερδεύουν με το θήτα.
0: Ωραία.
1: Γίνεται και το λογοπαίγνιο αυτό.
0: Ωραία.
1: Φεστιβαλάκι, και μας βόλεψε πολύ γιατί μας θυμίζει και την πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πόσα άτομα αναμένετε να πάρουν μέρος, πόσα παιδιά σε αυτό το φεστιβάλ αυτές τις μέρες?
1: Τουλάχιστον 250.
0: 250
1: δηλαδή,
0: παιδάκια.
1: Οι ηθοποιοί που θα έρθουν να παίξουν. Έτσι. Είναι όμορφο γιατί γίνεται κάθε χρόνο, έχει γίνει θεσμό στην πόλη μας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μας υποστηρίζει το φεστιβάλ και τον πολιτισμό και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και περιμένουμε τον κόσμο, είναι όλα δωρεάν όπως σας είπα και πριν. Έχει πάρα πολλές δράσεις, έχει διαδραστική αφήγηση παραμυθιών, έχει θεατροπαιδαγωγικές δράσεις από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος που έχει και την αιγίδα του φεστιβάλ. Έχει οικαστικά εργαστήρια, έχει παιχνίδια νυχτερινά μέσα στο πάρκο, έχει ό,τι χρειάζεται ένα παιδί.
0: Μάλιστα. 17 λοιπόν θεατρικές παραστάσεις με τη συμμετοχή θεατρικών ομάδων από τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκής, αλλά και από άλλες πόλεις Ελλάδος, το Αγρίνιο διαβάζω εδώ, τα Τρίκαλα, αλλά και την Κύπρο, έτσι.
1: Έτσι. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει και ένα σεμινάριο για θεατροπαιδαγωγούς, παιδαγωγούς από τον κύριο Μαλιάρα τον Πέτρο, που είναι σκηνοθέτης και ηθοποιός και θεατροπαιδαγωγός, με θέμα από το κείμενο στην θεατρική σκηνή, το οποίο πάλι είναι δωρεάν για όλους τους επαγγελματίες.
0: Πάρα πολύ ωραία, κυρία Μελικοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε αυτό το οποίο θα κάνετε από Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν για το 5ο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων, το Φεστιβαλάκι λοιπόν, στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Και πάμε στα αθλητικά. Λέω μερικές φορές η ζωή πώς τα φέρνει. Ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε κατάφορα στον πρώτο αγώνα που έδωσε με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Βέβαια, καλύτερη ομάδα ήταν ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, δεν το συζητάμε, αλλά αδικήθηκε κατάφορα. Το είπαν όλοι, ήταν μια διατησία απαράδεκτη. Και έρχεται τώρα ο Παναθηναϊκός να έχει υποστεί την ίδια αδικία στο ίδιο σκηνικό, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό χθες. Έβλεπα και ξαναέβλεπα το περιβόητο φάουλ που έκρινε τον αγώνα στην ουσία, του Ναν στο Φουρνιέ. Και μάλιστα είναι τέτοιο το θράσος της διοίκησης του Ολυμπιακού και των φιλάθλων του Ολυμπιακού που το έδωσαν και στη δημοσιότητα λέγοντας ότι θέλοντας να πούν ότι έγινε φάουλ. Αυτό μερικές φορές είναι η προσβολή, ας το πούμε, της νοημοσύνης του φιλάθλου κόσμου. Είδα και ξαναείδα τη φάση. Δεν υπάρχει πουθενά φάουλ, έτσι. Δεν υπάρχει, είναι τόσο πεντακάθαρο. Αντί να το κάνεις του Μπεκί όμως και να πεις εντάξει, να το αφήσεις να περάσει, δεν μπορείς και θέλοντας να πεις ότι έγινε φάουλ, να δημιουργήσεις εικονική πραγματικότητα. Ήταν ανύπαρκτο το φάουλ και έχει δίκιο και ο Αταμάν και ο Παναθηναϊκός που φωνάζει για το 25 βολές, αν το λέω καλά, 25 βολές στο 25 φάουλ, ας το πούμε, στον Ολυμπιακό έναντι του Παναθηναϊκού. Σε μια διαιτησία που φαίνεται ότι θα κρίνει το πρωτάθλημα, έτσι. Και εγώ δεν θα πω, φίλες και φίλοι, ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Εγώ θα κρίνω με βάση το αποτέλεσμα που παρουσιάζεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και αδικήθηκε καταφανώς από τη διαιτησία, η οποία έδειξε πλέον που το πάει. Επαναλαμβάνω, την ίδια στιγμή δεν πέρασαν ούτε λίγες μέρες από το γεγονός ότι τα σχολιάζαμε με τον Σάκη τον Κίνα, ο οποίος δεν σχολιάζει τις διαιτητικές αποφάσεις, και το είπε ο άνθρωπος χθες: αναγκάζομαι να το κάνω διότι αυτό που είδα στο παιχνίδι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ ήταν εκτός, ξεπέρασε κάθε μέτρο. Να όμως που και αυτό που είδαμε χθες, το φάουλ του Ναν στο Φουρνιέ, που ήταν εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή ο άνθρωπος προσπαθούσε να αποφύγει το Φουρνιέ να μην κάνει φάουλ. Και τον έδωσαν φάουλ. Και ποιος το έδωσε, το σφύριξε η Τσαρούχα, η διαιτήτρια του αγώνα? Κύριε Σάκη Γκίνα, καλημέρα. Τι γίνεται, Σάκη μου?
2: Καλημέρα, Βασίλη. Τελικά από το μπάσκετ, το οποίο δεν έχει... Έχει ένα τύπο VAR, αλλά και πάλι συμβαίνουν εξόφθαλμα πράγματα. Μας απασχολεί πλέον περισσότερο το ποδόσφαιρο. Έχεις δίκιο σε αυτά που λες. Βέβαια, πρέπει να νιώσει και ο Παναθηναϊκός την αδικία την οποία είχε υποστεί ο ΠΑΟΚ στα μεταξύ τους παιχνίδια. Την ένιωσε, ήταν η σειρά του χθες να την νιώσει απέναντι στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον, επιβεβαιώθηκε σε αυτό που είπες για την δυναμικότητα του Παναθηναϊκού και ότι δεν τα παρατάει. Θα έχουν πολύ ενδιαφέρον τελική. Θα έχουν πολύ ψωμί από εδώ και πέρα για να δούμε τι θα γίνει. Και όλα αυτά σε συνδυασμό, το πόσο ευάλωτος είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όμως μπορεί να κερδίσει και τον Ολυμπιακό που είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Και πλέον η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο προσκήνιο πάρα πολύ έντονα, με πιο τρανταχτή απόδειξη την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη, που είναι πλέον και επίσημο.
0: Ναι, αυτό θα ήθελα να πούμε, γιατί εντάξει, ξεκινήσαμε με τα play-off. Και θα γίνουν, για να το κλείσουμε αυτό και μετά θα πάμε στην μεταγραφάρα Σπανούλη στον Άρη. Μεταγραφάρα πάντοτε προπονητική, έτσι, διότι ο Σπανούλης δεν είναι ενεργός πλέον ως καλαθοσφαιριστής. Έγραψε πολύ μεγάλη ιστορία και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Και είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής. Θα μας τα πει σε λίγο για αυτή την πολύ μεγάλη κίνηση του Άρη. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που είπα χθες, ότι τίποτα δεν έχει κριθεί, επιβεβαιώθηκε απόλυτα. Μπορεί η ψυχολογία να ήταν με το μέρος του Ολυμπιακού, αλλά χθες ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι το πίστευε, και αν δεν ήταν ιδιαιτές θα έσπαζε την έδρα του αντιπάλου του. Νομίζω ότι το αυριανό παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εάν καταφέρει ο Παναθηναϊκός και κερδίσει τον Ολυμπιακό, ξεκινάει από την αρχή, θέλει τρεις νίκες για να βγει ο πρωταθλητής, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον επόμενο παιχνίδι. Αν σπάσει την έδρα του Παναθηναϊκού Ολυμπιακός, νομίζω μετά ότι είναι θέμα διαδικαστικό το να πετύχει την τρίτη νίκη και να πάρει, να στεφτεί πρωταθλητής, να γράψει έναν ακόμα τίτλο στην ιστορία του.
2: Θεωρώ, Βασίλη, ότι έχει ένα πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός σε αυτή την σειρά των αγωνών, και φάνηκε και χθες, εκτός από τη διαιτησία, για να το πούμε εντός ή εκτός εισαγωγικών, η οποία ήταν υπέρ του Ολυμπιακού χθες, έχει ένα πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός, και αυτό είναι η ψυχική και η οργανική, η σωματική και η...
0: Ολυμπιακός, θες να πεις. Ολυμπιακός.
2: Ναι, έχει ένα πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός και αφορά την πνευματική και την σωματική κούραση των παιχτών του Ολυμπιακού από την τεράστια προσπάθεια που έκαναν
0: στο Final Four,
2: και την κατάκτηση ενός τόσο μεγάλου τροπέου που πάντα έναν αθλητή τον αδειάζει και σωματικά και ψυχολογικά. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα σπορ. Άρα και φάνηκε και χθες. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο ξεκούραστος, έχει το κίνητρο, έχει την δίψα. Ο Ολυμπιακός μετά από αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, Βασίλη, ότι ακολούθησαν πανηγυρισμοί, αλλεπάλληλοι, επιμέρες, εκδηλώσεις στον Πειραιά, πήγαν στον Πρωθυπουργό. Εν πάση περιπτώσει, ακολούθησε μία εβδομάδα εορτασμών για τον Ολυμπιακό, για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, η οποία δεν έκανε καλό σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Και είναι ένα βαντάζ για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ, εν όψη της συνέχειας.
0: Λοιπόν, πες μας τώρα λίγο το παρασκήνιο της τελικής συμφωνίας για την έλευση του Σπανούλη στον Άρη.
2: Νομίζω ότι είναι μια κολοσσία συμφωνία. Η διοίκηση Σιάο προφανώς και του παρουσίασε ένα από τα πιο ισχυρότερο, το πιο μεγαλοπρεπές πλάνο στην ιστορία του Άρη. Ίσως ένα πλάνο που θα ξεπερνάει και τις ένδοξες μέρες της δεκαετίας του 80 και του 90. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως λέει το ρεπορτάζ, και φαντάζομαι έτσι είναι γιατί συμφωνούν οι πάντες αυτό, Το budget είναι αυτό, όπως είπαμε, θα ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος θα έχει αποδοχές 2 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Μάλιστα, υπάρχει μέσα στο συμφωνητικό και ιδιωτικό αεροπλάνο για τις μετακινήσεις του σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και μόνο αυτό, και μόνο το γεγονός ότι του παρέχει διοίκηση ΣΙΑΟ και ιδιωτικό αεροπλάνο για τις μετακινήσεις του, αναδεικνύουν την τεράστια σημασία αυτής της.
0: Και νομίζω ότι η επένδυση, το budget του Άρη που θα, όπως είπες, θα ήταν, είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια, μιλά από μόνο του, με 10 εκατομμύρια budget, με 10 εκατομμύρια budget ευρώ, συν Βασίλης Πανούλη που είναι κεφάλαιο, ας το πούμε, για την επανεκκίνηση του Άρη, θεωρώ ότι ο Άρης βάζει τις βάσεις να ξαναγίνει πρωταγωνιστής. Τέτοιες βάσεις βάζει και ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι και το ρόστερ του ΠΑΟΚ εκεί θα κινηθεί, γύρω στα 10 με 12 εκατομμύρια είναι οι βλέψεις Μιστακίδη. Και ήδη σήμερα έχουμε μια νέα μεταγραφή του ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τη συμφωνία με τον Αμερικανό γκάρ, τον Μάρκους Φώστερ.
2: Ο οποίος είναι πρωταθλητής με του EuroCup πέρυσι και ένας πολύ έτσι δεινός σκόρερ. Έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό, έχει παίξει και και στον Προμηθέα, την σεζόλ που τελείωσε, ήταν πρώτο σκόρερ της Basketball Champions League, μάλλον όχι, πριν 2 χρόνια ήταν πρώτο σκόρερ, είχε καθοριστική συμμετοχή και στην πρόκληση της Ρήτας, είχε αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ το 23, πριν 3 χρόνια στο Basketball Champions League, είναι γνωστός στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, έχει τεθεί αντιμέτωπος.
0: Είναι ένας έμπειρος παίκτης. Είναι ένας έμπειρος παίκτης, 31 ετών, στην καλύτερη ηλικία για να παίξει μπάσκετ, με σημαντικές εμπειρίες και που θα βοηθήσει πάρα πολύ, χωρίς να είναι έτσι και το τρομερό όνομα, έτσι, για να το λέμε αυτό. Λοιπόν,
2: και
0: αλλά είναι.
2: Να πούμε ότι οι αποδοχές, γιατί πρέπει να τα λέμε ακριβώς έτσι όπως είναι, οι αποδοχές του Σπανούλη είναι διπλάσιες σε σχέση με τις αποδοχές του Τρικέρι. 1 εκατομμύριο Τρικέρι το χρόνο, 2 Σπανούλη. Δηλαδή εδώ έχει κάνει ένα μπάσιμο ΣΙΑΟ, στο οποίο οφείλει να απαντήσει ο Μιστακίδης, νομίζω, γιατί αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει εντυπώσεις η διοίκηση.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι και το μπάτζετ του ΠΑΟΚ και εκεί θα κινηθεί, στα 10 εκατομμύρια δεν θα κινηθεί.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάλι το μπάτζετ και του Άρη και του ΠΑΟΚ θα υπολείπεται του μπάτζετ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, γιατί μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες έχουν πάνω από 20 εκατομμύρια μπάτζετ, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Πάλι θα υπολείπεται, αλλά μιλάμε για ένα εντυπωσιακό μπάσιμο που, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, διότι οι ομάδες δεν γίνονται μόνο με τις μεταγραφές, θέλουν και χημεία και δέσιμο, και θα χρειάζεται αυτό. Είδαμε τι έπαθε φέτος ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε στο απόλυτο φαβορί μετά τις μεταγραφάρες που έκανε και την ενίσχυση της ομάδος. Έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη, πρώτος στο μπάτζετ ο Παναθηναϊκός, έμεινε εκτός Final Four και κινδυνεύει να χάσει και το πρωτάθλημα. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι παίρνοντας πολλούς και καλούς παίκτες ότι θα κάνεις και την αντίστοιχη ομάδα. Εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος σταδιακά έχτισε και έχει ομάδα μεγαλύτερη χημεία, και επίσης έχει, πρέπει να το πούμε αυτό, και τις κατάλληλες διασυνδέσεις στον χώρο της διαιτησίας και της Ευρωλίγκα και της Ελληνικής Ομοσπονδίας.
2: Ναι, είναι έτσι, Βασίλη, όπως το λες. Υπάρχουν. Η φετινή χρονιά ανέδειξε ορισμένες θετικούς ιονούς, θα λέγαμε, και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στη Θεσσαλονίκη και από τον Άρη και από τον Ηρακλή, στον πόντο ή στους δύο πόντους, δεν θυμάμαι ακριβώς, έχασε από τον ΠΑΟΚ. Νίκησε τον ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Το γεγονός ότι τα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ ζόρισε για τα καλά τον Παναθηναϊκό, μάλιστα στο πρώτο παιχνίδι έπρεπε να τον κερδίσει, με απρόβλεπτες συνέπειες στη συνέχεια, δείχνει ότι η διαφορά δυναμικότητας είναι μεγάλη, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε τεράστια. Δηλαδή ότι μπορεί να καλυφθεί και απέναντι στον Παναθηναϊκό και απέναντι στον Ολυμπιακό, που είναι λίγο πιο μπροστά, όπως είπες, βέβαια, γιατί είναι και μια ομάδα με χημεία, μια ομάδα 4 ετών περίπου. Αυτοί οι παίκτες πλην από τον Φουρνιέ είναι 4 χρόνια μαζί, με ένα διάλειμμα του Βενζένκοφ στο NBA. Είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, φαίνεται ότι μπαίνουν πολύ δυναμικά, με πολύ μεγάλες προσωπικότητες, γιατί και ο Σπανούλης είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, όχι του ελληνικού αλλά του παγκόσμιου μπάσκετ, μην ξεχνάμε έχει παίξει και στο NBA. Βέβαια και ο Τρικέρι είναι ένας προπονητής Ευρωλίγκας, έχει προπονούς ομάδες Ευρωλίγκας πάνω από 10 χρόνια, άρα μπαίνει πάρα πολύ δυναμικά και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, νομίζω ότι θα είναι του χρόνου ένα από τα, και αν όχι του χρόνου, σίγουρα του παραχρόνου, αν ακολουθήσουν με επιμονή, μεθοδικότητα και πίστη το πλάνο του Άρη στο ΠΑΟΚ. Γιατί τα λεφτά δεν φέρνουν την επιτυχία πάντα.
0: Πάντως η τετράδα πρέπει... από τώρα έχει κλείσει, η τετράδα ναι. του μπάσκετ την επόμενη σεζόν θα είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτή θα είναι
2: και
0: η τετράδα, διότι
2: και η ΑΕΚ,
0: εκτός αν τετραπλασιάσει το μπάτζετ της ΑΕΚ, γιατί το μπάτζετ της ΑΕΚ ήταν γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια φέτος.
2: Ναι, πολύ λοιπόν. Χαμηλό. Θα είναι γενικώς ένα...
0: Δηλαδή με ένα μπάτζετ 2 εκατομμυρίων δεν μπορείς να χτυπήσεις ένα μπάτζετ 10 εκατομμυρίων ή 15 ή 20 εκατομμυρίων. Θα είναι λίγο...
2: Και ειδικά με τη φόρα που έρχονται, Βασίλειο, και με τη φόρα και από το παρελθόν που έρχεται ο ΠΑΟ και ο Άρης, νομίζω δεν μπορεί να συναγωνιστεί. Πρέπει να, και αυτή να δεκαπλασιάσει το μπάτζετ της για να μπορέσει να τους περνάει.
0: Και νομίζω ότι σημαντικό ρόλο θα παίξει και, και η ευρωπαϊκή παρουσία και του ΠΑΟ και του Άρη. Έτσι.
2: Στο EuroCup.
0: Στο EuroCup. Θα είναι και οι δύο στο EuroCup, έτσι.
2: Ναι, ναι, έτσι. Τουλάχιστον αυτά είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή.
0: Το EuroCup είναι ο δεύτερος θεσμός της Ευρωλίγκας.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, που αν πάνε καλά ΠΑΟ και Άρης. Μπορεί να έχουμε και έναν τελικό παοκάρι, λέω έτσι. Μπορεί να βάζουν τις βάσεις και τους ώστε από τη μεθεπόμενη χρονιά να παίζουν Ευρωλίγκα.
2: Ναι. Και όποιος το πάρει το EuroCup παίρνει απευθείας εισιτήριο για την Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω όμως ότι σε κάθε περίπτωση το πάρει δεν το πάρει το EuroCup, γιατί είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να το πάρει μια ελληνική ομάδα και το EuroCup. Ενώ βέβαια θα μου πει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν Ευρωλίγκα για πλάκα. Εντάξει, okay, δεν είναι εύκολο
0: για
2: να.
0: Για πλάκα
2: να
0: δεν είναι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων ναι, εντάξει. Ναι.
2: Ναι, την παίρνουν.
0: Πρωταγωνιστούν, ναι. Πρωταγωνιστούν.
2: Ναι, παίρνουν και συχνά τον τίτλο. Και το EuroCup είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η εκτίμηση όλων όμως των ανθρώπων του μπάσκετ λέει ότι αν δεν παίξει του χρόνου ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που μάλλον φαίνεται δεν θα παίξουν, θα παίξει το EuroCup, ανεξάρτητα από το αν το κατακτήσουν ή όχι, την μεθεπόμενη χρονιά θα παίξουν σίγουρα. Και ιδίως στην Ευρωλίγκα, γιατί ήδη έχουν κάνει την προεργασία από φέτος.
0: Έγινε
2: σάκι. Άρα θα έχουμε μια τετραμελή παρουσία κάποια στιγμή, όπως παλιά, τα πολύ παλιά χρόνια πριν, όταν συστήθηκε η Ευρωλίγκα, που είχαμε πολυμελή παρουσία ελληνικών ομάδων. Έτσι θα έχουμε και σε.
0: Και θα αναβιώσουν μεγάλοι αγώνες μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. Θα πάμε δεκαετία 80, όπου πιτσιρικάδες τότε παρακολουθήσαμε τις γιγαντομάχες της μεγάλης αυτοκρατορίας του Άρη με την μεγάλη ομάδα που χτιζόταν επί Νίκου Ζεβεζιτζή από τον ΠΑΟΚ.
2: Ήταν φοβερά παιχνίδια. Βασίλη, και ακόμα καλύτερα, γιατί τώρα θα έχουμε τετράδα στις γιγαντομαχίες. Μέχρι το δεκαετία του 80 είχαμε μόνο Θεσσαλονίκη, είχαμε διάδα. Τώρα θα έχουμε και τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό και θα είναι πραγματικά ίσως το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη, εάν ισχυροποιηθεί έτσι όπως αναμένεται ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Για ποδόσφαιρο θα μας τα πεις αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Ήταν ο Σάκης Γκίνας. Η Ευδοξία δεν είναι πανέτοιμη στο στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων στις 12. Εγώ σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι να περάσετε μια καλή μέρα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μετεποδίων και πάλι κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό με σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ Τριανδρίας και 40 Εκκλησιών, ενώ στο αντίθετο ρεύμα χαμηλώνουν ταχύτητες στο ύψος του Επταπεργίου. Χαμηλές ταχύτητες και εντός προδρομικού σκροτήματος στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδης, σε Τσιμισκή και Εγνατία, αλλά και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, επίσης και στα δύο ρεύματα. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι υγειονομικοί του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στον Άδων Γεωργιάδη κατά την επίσκεψή του το πρωί για τα εγκαίνια της νέας οφθαλμολογικής κλινικής. Πάρουμε κινητοποίηση της Ανίθη Μαχμήτη, υποστελέχος και τις σοβαρές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα πραγματοποιηθεί και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, επόμενο σταθμό του Υπουργού Υγείας. Σε ανατομία φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Τη σκητάλη παίρνουν και πάλι αύριο υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι θα εξεταστούν στα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική. Συνεχίζονται στο μεταξύ ενδοσχολικές εξετάσεις στα γυμνάσια. Τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε μέσα σε 3 εβδομάδες, αυτή τη φορά σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ανάμεσά ανάμεσα στους 14 μέχρι στιγμής συλληφθέντες του κυκλώματος, το οποίο το παράνομο όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

0: Απολογείται ο σύζυγοκτόνος. Στις 9 του μήνα συνευρίαζε εκ νέου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Αντικείμενο και της επόμενης συνευρίας θα είναι η δηλώση υποστήριξης της κατηγορίας και η εισαγγελική πρόταση. Νεκρός ανασύρθηκε ο 59χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες έπεσε το πρωί στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ λίγο μετά τις 11 και η επιχείρηση ανέλκυσης του ταξί. Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Σαλπιστής, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τον πολιτισμό και την αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη επί σειρά ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή με ανακοίνωση της Αγιορείτικης Εστίας, της οποίας υπήρξε διευθυντής. Για μια φωτεινή προσωπικότητα που με την οραματική δουλειά και την αφοσίωσή του ευεργέτησε την πόλη, συμβάλλοντας τα μέγιστα για την κατάρτιση και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη Θεσσαλονίκη του πολιτισμού, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Σοκ στην Τουρκία με τα F-35, καθώς οι ΗΠΑ διατηρούν τον μπλόκο για τα μαχητικά αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκ Ρούμπιο. Στο μεταξύ, επιβεβαιώθηκε η επίσκεψη Τραμπ στην Άγκυρα τον Ιούλιο με αφορμή τη Σύνοδο των Ηγετών του ΝΑΤΟ. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη Μία.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Τικ-τακ, τικ-τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, λα, λα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λα, λα.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πο, πο, πο.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη Μία, στον FM 100.
10: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: μια θάλασσα νότες στον FM 100.
1: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μια βραδιά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θέρμη υποδοχή επιφύλαξαν οι υγειονομικοί του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στον Άδων Γεωργιάδη κατά την επίσκεψή του το πρωί για τα εγγένεια της νέας οφθαλμολογικής κλινικής. Η κινητοποίηση της ΕΝΗΘ έγινε με αιχμή την υποστελέχωση και τις σοβαρές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι ένα εντελώς καινούργιο νοσοκομείο, επισήμανε ο Υπουργός Υγείας στην τελετή εγγενείων των αναγεννησμένων χειρουργείων της πρώτης οφθαλμολογικής κλινικής του ΑΧΕΠΑ. Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά με θλίψη τον Δημήτρη Σαλπιστή, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τον πολιτισμό και την αυτοδιοίκηση με πάθος επί σειρά ετών. Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 10.30 το πρωί, στον Ιερό Κημητηριακό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη. Σε αυτή τη σπάνια προσωπικότητα, η Θεσσαλονίκη και εγώ προσωπικά χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για την παρακαταθήκη που άφησε, την προσφορά του, τους ορίζοντες που άνοιξε για την πόλη μας, τονίζει ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Τη σκητάλη παίρνουν και πάλι αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι θα εξεταστούν στα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική. Διαλύθηκε και επισήμως κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με την ανακοίνωση στη Βουλή της δήλωσης αποχώρησης των κυρίων Χαρίτση, Λιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζαϊμπέκ και της κυρίας Τζούφης και Φωτίου και των. Της κυρίας Τζούφης και της κυρίας Φωτίου. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα της Εύης Αχτσιόγλου. Μητσοτάκης Τσίπρας μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης, σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε μέσα σε 3 εβδομάδες, αυτή τη φορά σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ανάμεσα στους μέχρι στιγμής 14 συλληφθέντες του κυκλώματος, το οποίο το παράνομο όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκονται διαχειριστής και υπάλληλος κίδανος, συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα. Σε καθεστώς τρόμου και κακοποίησης, που συνεχή παρακολούθηση φέρεται να ζούσε η 39χρονη, η οποία σύμφωνα με την αδερφή της αναζητούσε τρόπο διαφυγής χωρίς να χάσει τα παιδιά της, όπως την απειλούσε ο δράστης. Στο μεταξύ, για το Σάββατο μετατέθηκε η απολογία του συζυγοκτόνου. Νεκρός ανασύρθηκε ο 59χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες έπεσε το πρωί στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 και επιχείρηση ανέλκυσης του ταξί. Να υπενθυμίσουμε τέλος ότι έως τις 3 θα παραμείνει χωρίς ρεύμα η περιοχή του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, εκατέρωθεν της οδού Κουντουριώτη από το ύψος της οδού Αλατίνη μέχρι το ύψος των Κτέλ Χαλκιδικής, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης από τον ΔΕΒΙΕ από νωρίς το πρωί. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Σε λίγο κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Μπλα μπλα μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: 8 λεπτά μετά τη μία. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Στο συννεφιασμένο αυτό μεσημέρι της Πέμπτης. Έχει επηρεάσει εδώ και τον Γιώργο μας. Ο Γιώργος είναι πολύ επηρεασμένος, λέει, από τον καιρό. Έχει συνηθίσει σε αυτές τις καλοκαιρινές μέρες, την καλοκαιρία, και έχει επηρεαστεί αρνητικά. Τώρα θα του φτιάξω τη διάθεση. Όμως, Γιώργο, πρέπει να φτιάξει τη διάθεση σου γενικά, γιατί βλέπω ότι τώρα φεύγουν τα σύννεφα και ανοίγει ο καιρός.
1: Εγώ αυτό έβλεπα πριν.
0: Έχουμε πρόβλεψη το απόγευμα για κάποιες έντονες καταιγίδες ή μπόρες κλπ. Εγώ βλέπω ότι ανοίγει ο καιρός. Άντε,
1: καλησπέρα σε όλους.
0: Εδώ είμαστε, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 μεσημέρι στην πόλη Πόλης. Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Μπορεί να σηκωθείς τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Περίμενε. Μπορείς, Γιώργο, να σηκωθείς, να σφίξεις το χέρι μου και να πεις μπράβο, Πολύκαρπε. Έλα, έλα, κάντο.
1: Μπράβο, Πολύκαρπε.
0: Ναι, το κάνει. Δεν έχουμε και κάμερα να τα καταγράφουμε αυτά.
1: Γιατί μπράβο.
0: Γιατί μπράμα.
1: Γιατί άραγε.
0: Όχι, πες.
1: Τίποτα. Χθες το είπες, σήμερα τον πήρα.
0: Άρα μπράβο. Άρα μπράβο. Πήγε το μυαλό σου κατευθείαν. Χθες είπα ότι εγώ την είδηση την είχα μέρες, αλλά για να μην το κουρζέψω, να μην βγω και να το πω και να λένε τα διάφορα, γιατί το ήξερα εδώ και 10 μέρες περίπου, ότι ο Βασίλης Πανούλης είχε υπογράψει τον Άρη, και χθες πριν γίνει οτιδήποτε, πριν πέσουν υπογραφές, είπα από αυτό το μικρόφωνο ότι
1: έκλεισε
0: ο Βασίλης Πανούλης. Να ξέρετε, είναι τελειωμένη ιστορία, σας το είπα, και αργότερα επιβεβαιωθήκαμε, και είναι πραγματικά μια πολύ πολύ πολύ σπουδαία κίνηση για το, από τις μεγαλύτερες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έτσι, για τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, για τον Άρη, που φέρνει τον Βασίλη Πανούλη, τον Σπανούλη, ένα από τα πιο καυτά ονόματα στην προπονητική αγορά. Και νομίζω πως γενικώς με όλα αυτά που θα δούμε θα αλλάξει το ρουν της ιστορίας στο μπάσκετ και το μονοπόλιο μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού ή Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

0: Και επειδή και ο ΠΑΟΚ κάνει πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις και με καινούργιο προπονητή που αναλαμβάνει και με παίκτες κλπ. Εγώ πραγματικά έτσι θέλω και θέλω να το ζήσω ξανά αυτό. Αυτές τις τιτανομαχίες μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. Τι ομαδάρες, τι ήταν, οι υπερομάδες ήταν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ντέρμπι. Λέτε να ξαναζήσουμε έτσι αυτά τα ντέρμπι από τα παλιά.
1: Κοίταξε τώρα έτσι όπως γίνεται με τον Άρη.
0: Με αυτό και είπαμε για πάση

Και για τα ντέρμπι από τα παλιά. Είχαμε χθες το πρώτο ντέρμπι που ήταν ντέρμπι που τα είχε όλα πραγματικά. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο κέρδισε ο Ολυμπιακός. Αλλά το τι γίνεται σήμερα, Σάλος Ντόρος τρομερός εκεί που ήταν στο καλάθι και εδώ έδωσαν αυτό το φάουλ στον Ναν πάνω στο Φουρνιέ στην τελευταία φάση που έκρηκε το αποτέλεσμα με αυτήν την... δεν ξέρω, να σου πω κάτι πέρα από αν έχετε ήδη άποψη για το αν ήταν ή δεν ήταν. Θα σου πω και εγώ την δική μου άποψη, γιατί έχω άποψη πάντα όταν περί μπάσκετ έχω άποψη, γιατί από τα γυροφάσκια μας μπάσκετ παίζουμε και ασχολούμαστε πάρα πολύ. Αυτή η τσαρούχα τη θεωρώ πραγματικά πολύ επικίνδυνη για το άθλημα, τελεία και παύλα. Γενικώς και απροσδιορίστως το λέω. Από εκεί και πέρα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτά τα φάουλ σε τόσο κομβικό σημείο δεν σφυρίζονται. Δεν σφυρίζονται, γιατί αν σφυριχτεί αυτό το φάουλ, μετά πρέπει να μην υπάρχει παίκτη, να μην μένει παίκτη στις ομάδες, στις δωδεκάδες, αν σφυρίζονται όλα αυτά τα φάουλ, αυτές οι συγκεκριμένες επαφές. Επίσης, δεν γίνεται σε έναν αγώνα τα φάουλ να είναι 29 για τη μία ομάδα και 5 για την άλλη. Βολές. Για τις βολές μιλάω.

0: για τον Μαζό τα είπαμε. Μαζό Μαζό.
1: Έβγαλε και
0: όλα αυτά που έπαθε, έβγαλε ανακοίνωση γιατί ακούστηκε ότι λόγω όλων αυτών που είδαμε με τα χτυπήματα που είχε στο πρόσωπο κυκλοφόρησε κάποια σενάριο που ήθελα να ακυρώνει την προγραμματισμένη συναυλία που είναι την επόμενη εβδομάδα, 3 του μηνός. Εδώ στην Στροβλήτα, στο λιμάνι μας. Και μάλιστα σας είπα ότι θα σας έχουμε και προσκλήσεις για αυτήν την συναυλία. Βγήκε και το διέψευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και όπως είπε, ακούστε τώρα τι λέει το βιντεάκι του. Κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας. Μην ξανακούσω κανένα να πει ότι δεν θα γίνει η συναυλία της Θεσσαλονίκης λόγω του ματιού μου ή για κάποιον άλλο λόγο. Μην ξανακούσω, λέει, κανέναν, λοιπόν, να πει άλλο λόγο που μπορεί να προφασίζεται ο καθένας, γιατί θα του κόψω το κεφάλι, ε! Έτσι,
2: έτσι ακριβώς.
0: Να εξελάτε, λέει, να αγαπηθούμε, να μαζοχτούμε, να βρεθούμε. Hello! Α, το μαζό. Πολλά μποφόρ.
1: Είναι μορφή.
0: Είναι μορφή. Είναι καλλιτεχνάρα, αλλά έχει και πολλά μποφόρ. Και είναι και πήρε πούληση αυτός, τέλος πάντων. Σήμερα άκουγα μέσα και ξαφνικά ήρθε μπροστά μου αυτό. Είναι ένα από τα πολύ πολύ πολύ αγαπημένα μου κομμάτια. Όταν πρώτο είχε βγει, τι είχα παθηρέσει, Γιώργο. Και σήμερα όταν το σύντωσα όμως κουνιώσουν εκεί. Γιατί είναι φοβερό. Φοβερό και μου αρέσει πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ.

καλησπέρα μου και στον πιο γλυκό άνθρωπο της πόλης, Χρήστος Παπασωτηρίου. Γεια σου Χρήστο μου, πήγε και ευλογήθηκε, πήγε στο Άγιο Όρος, γύρισε χθες. Πήρε την ευλογία και γύρισε.

0: αυτή είναι η κομματάρα μας.
1: Δεν θέλω να μιλήσω για να το κόψω.
0: Release the past. Μια μεγάλη γιορτή με γεύσεις από 30 χώρες στείνεται αυτή την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Για καλό σκοπό είναι. Το Food for Good 2026 πληρώνει 25 χρόνια γεύσεων και αλληλεγγύης με συμμετοχές από 30 χώρες, 5 υπήρους για έναν σκοπό. Συγκεκριμένα το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο και η εθελοντική ομάδα των γυναικών των 5 υπήρων σας προσκαλούν στο 25ο επαιτειακό φεστιβάλ φαγητού Food for Good. Είναι μια γιορτή που έχει γίνει πλέον θεσμό στην πόλη. Ένα πολιτιστικό και γαστρονομικό γεγονός. Κυριακή, αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, 8 το βράδυ στην Πλάζα Ρετσού στην Καλαμαριά.

Εν τω μεταξύ, στην τελική ευθεία βρίσκονται και οι προετοιμασίες στα Υπουργεία Οικονομικών και Κοινωνικής Ενοχής. Διαβάζω εδώ για να ανοίξει πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για ενοικίαση και ιδιοκατοίκηση. Να σας πω πως η πλατφόρμα αυτή θα παραμείνει ανοιχτή ως 31 Ιουλίου. Ενώ για την επιλεξιμότητά τους θα ληφθούν υπόψη οι φορολογικές δηλώσεις του έτους 2025 που πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15 Ιουλίου για να εγκριθεί η ένταξή σας στο πρόγραμμα αυτό που αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026.

0: εντωμεταξύ το τι γίνεται στην πολιτική σκηνή της χώρας δεν περιγράφεται, κυρίως βέβαια στην αντιπολίτευση, όπου είναι ένα τουρλουμπούκι. Μπήκε τώρα ο γίγαντας της πολιτικής σκηνής, αυτός ο ογκόλυθος ο Αλέξιος, και ανακάτεψε τα πάντα.
1: Χαμός γίνεται. Έδωσε λίγο σασπένς.
0: Ενώ τώρα είχαμε και τον Στεφάν, βγήκε ο Στεφάν, βγήκε από το καβούκι του και αντέδρασε. Και μάλιστα με οξύ τρόπο, λέει, απάντησαν οι δημοκράτες στα σενάρια περί μετακίνησης του Στεφάν Σίβουπλε, του Κασελάκη στο Πασόκ, διαψεύδοντας κατηγορηματικά δημοσίευμα που το παρουσίασε ως παρουσίασε διδεδομένη μια τέτοια πολιτική μετατόπιση. Έβγαλαν ανακοίνωση και ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα προσχώρησης ή μετακίνησης προς το Πασόκ. Για να δούμε, γιατί νομίζω πως μέχρι το τέλος, μέχρι να πάμε σε εκλογές, έχουμε να δούμε πάρα πάρα πάρα πάρα πολλά.

0: Προχθές βγήκες καμία βόλτα ή είσαι ένα σπίτι?
1: Βγήκα, αλλά εκεί γύρω σε μένα.
0: Α, δεν πήγες προς παραλία τίποτα?
1: Όχι, όχι, κάτω δεν κατέβηκα. Αλλά το είδα.
0: Χαμός, το είδες, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η γνώριμη αυτή ερυθρά παλήρια που επανλήθεται στον Θερμαϊκό. Και είχαμε αυτή την δυσάρεστη οσμή, αυτή την εικόνα που πραγματικά δεν θέλουμε καν να τη βλέπουμε και να τη συζητάμε. Ήταν από τον ναυτικό όμιλο περίπου μέχρι το Μέγαρο.
2: Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει.
0: Ξέρετε τι γίνεται σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και είναι και υγρασία και καταλαβαίνετε τι γίνεται.

0: βλέποντας πάλι αυτή την είδηση, δεν μπορώ πάλι να μην αναφερθώ για τη γυναικοκτονία. Μιλάω στην Καλαμάτα για τις καταγγελίες από τον Εύρυο για κακοποίηση της συγκεκριμένης. Που για μία ακόμα φορά βγήκανε, βλέπω στους δρόμους, διαδηλώνουν. Και τι γίνεται? Δεν γίνεται τίποτα. Δυστυχώς δεν προλάβανε, δεν πρόλαβε και η κοπέλα να σωθεί από αυτόν τον πραγματικά μανιακό. Γιατί για να φτάσει κάποιος σε αυτό το σημείο, ακούσαμε και τον τρόπο και τις πόσες ήταν οι μαρτυρίες κλπ. Ένας άνθρωπος για να φτάσει σε αυτό το σημείο είναι ψυχικά διαταραγμένος. Έτσι. Ψυχικά διαταραγμένος. Εχθές διάβαζα κάπου της μάνας του κάποιες δηλώσεις που έλεγε ότι το παιδί μου κάτι είχε ακούσει και δηλαδή κάτσε και βρε κυρά μου να πούμε, κάτσε με στο λαγούμι σου και βούλωσέ το. Κάτσε με στο λαγούμι σου και βούλωσέ το. Άλλο πραγματικά το βίντεο που σοκαρίστηκα είναι με αυτή τη γυναίκα που πρόλαβε και είναι πρώτη είδηση τώρα και παντού μάλιστα, το είδα από χθες εγώ. Με τη γυναίκα που πρόλαβε κυριολεκτικά στο παραένα, έτσι στην άφακτο, με αυτό που πήρε βάρνα και έπεσε πάνω σε όλο. Τι θα γινόταν, Παναγία μου, δεν μπορώ να φανταστώ. Για κλάσμα δευτερολέπτου πρόλαβε και πήρε το παιδί μέσα από το αμάξι και το λάβανε.
1: Άκουσα λέει τον γκάζι.

Εν τω μεταξύ, είπαμε για το τι γίνεται και το τι πρόκειται να γίνει και το τι πρόκειται να δούμε και να ζήσουμε όσον αφορά τις εκλογές που πλησιάζουν σιγά-σιγά. Διάβαζα τώρα για την Εύη Παπαθεοδόρου, την αγαπημένη Θεοπούλα, που μπήκε στο επικοινωνιακό παιχνίδι του Αλέξη. Τώρα θα τα πούμε σε λίγο, γιατί τώρα σας αφήνω να απολαύσετε αυτό που το ακούτε μόνον εδώ, που είναι το τραγούδι της εβδομάδας.

την καλησπέρα μου σε έναν πολύ αγαπημένο φίλο, ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, ένα κορυφαίο μουσικό από την πόλη μας που έχει συνεργασίες με όλα τα μεγάλα ονόματα στο ελληνικό πεντάγραμμα, στον Κωνσταντίνο Βελιάδη. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.

0: από αυτά που ακούγονται μόνο εδώ.
1: Μαζί σαν μια.
0: Και από αυτά που συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, Γιώργο. Σχετικά με την επόμενη είδηση που ο Γιώργος τώρα θέλει να μας πει, γιατί μου την έδειξε λίγο πριν.
2: Είναι.
0: Εκεί είναι από αυτά που δεν. Ναι. Τη βλέπεις και δεν πιστεύεις στα μάτια σου, η αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Είχε... Αυτοί να ξέρεις μας παρακολουθούν έτσι, γιατί τώρα παίζουν στην έρτα αυτό που έλεγα πριν. Για τη μητέρα που σώζει το παιδί της την τελευταία στιγμή. Για πες Γιώργο λοιπόν την είδηση.
2: Ότι την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε 30 Μαΐου ξεκίνησε ξανά μετά από 3 χρόνια η γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα με τρένο.
0: Και?
2: Και χθες σταμάτησε.
0: Αποκλείεται.
2: Λόγω τεχνικών προβλημάτων.
0: Αυτά δεν γίνονται στο εντόπιο Hollywood. Δεν γίνονται. Άλλα γίνονται εδώ με τον Αλέξη να βάζει στο παιχνίδι τη Θεοπούλα, την Εύη Μαδεοδόρου. Και να κάνει δηλώσεις και να λέει ξέρεις πόσους αγαπάνε και να πετύχεις και τέτοια. Και ο Τιτάνας ο Αλέξης της απάντησε εντάξει μη θυμώνετε μωρέ, αντί για πολιτική σόου. Να σου πω κάτι, ο Αλέξης τώρα δηλαδή, βρε Αλέξη μου, ασχολήσουμε την πολιτική. Επέλεξε να κάνει σόου τώρα ο Αλέξης. Και μάλιστα του έδωσε και πολιτική συμβουλή η αγαπημένη Θεοπούλα, λέγοντάς του πως πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος. Ναι, είδαμε όταν αγρίεψε εκεί με τους ξένους τι έγινε. Τα έκαναν πάνω τους. Τότε που βαρούσε και τα ταγούλια και χορεύαν οι αγορές και φώναζε Go back! Μαντά Μέρκελ, τρόμαξε όλο το σύμπαν ένα πράγμα.

0: Την καλησπέρα μου και στο δικό μας το κορίτσι, την Άνση. Εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο μου γράφει ότι πήρε μία ακροάτρια και θέλει να πω, μου αρέσει αυτό ότι παρακολουθούν και μοιάζονται και για τα κομμάτια.
1: Βέβαια,
0: αυτά,
1: βέβαια.
0: Να πω από ποιαν είναι η διασκευή στο έπαψε αγάπη, να θυμίσεις που παίξαμε λίγο πριν. Είναι η Μάριαμ και ένα υπέροχο remix από τον DJ Angelo. Γιατί δεν το είπα, ε? Δεν το είπα.
1: Όχι, δεν το είπα.

0: την περασμένη εβδομάδα, θα θυμάστε που είχαμε πει για αυτούς τους δύο νεαρούς 32 και 26 γονών που τους πιάσανε να τρέχουν στην Εθνική με 220 χιλιόμετρα, καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση. Επέβαλε το δικαστήριο στον 32χρονο ποινή φυλάκισης 18 μηνών που μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημιρησίως. Κάνε Γιώργο, εγώ σε που τα έχεις καλά με την προπαίδεια.
1: Τώρα.
0: 18 μήνες προς 10 ευρώ. Άσε, δεν το έχεις. Δεν το έχεις. Είναι γύρω στους 5.500, θα σου πω. Δεν το έχεις.
1: 5.500.
0: Εκεί δεν είναι.
1: Εκεί είναι.
0: Για κάτω. Ενώ ο 25χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή. Αφού του αναγνωρίστηκαν διάφορα ελαφρυντικά για το πρώτο συνομοβείο του. Πάμε για το πακετάκι μας, επανέρχομαι.
2: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.
3: Καλοκαίρι μη δροσιά.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου, Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
8: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
11: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
12: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
13: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
14: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
13: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
14: πολύ καλή μουσική,
13: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
14: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
13: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: 20 λεπτά πριν από τις 2. Καλό σας μεσημέρι. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, ακούτε FM 100. Να πούμε πως σήμερα η περιφερειακή κινείται πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες ημέρες. Ένα πολύ μικρό θεματάκι έχουμε ακριβώς μετά τον κόβο της Τριανδρίας. Αλλά τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα το αξιοσημείωτο. Είναι πολύ μικρό το κομμάτι, μετά ανοίγει ο δρόμος από ανατολικά προς δυτικά, ενώ από δυτικά προς ανατολικά έχουμε στην εξωτερική περιφερειακή κίνηση. Εκεί ακριβώς που γίνεται πάντα το μποτιλιάσμα, το κομφούζιο, πριν τη διασταύρωση με την εσωτερική περιφερειακή. Και εκεί μικρό είναι το κομμάτι σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες. Λίγη υπομονή και όλα θα περάσουν. Διαβάζω εδώ ότι βαρύστα είναι ο πέλεκης του τελωνίου στους εισαγωγείς καινούριων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που παραβαίνουν το εθνικό τελωνιακό κώδικα και καταβάλουν λιγότερα χρήματα για εκτελωνισμό. Ενώ την ίδια στιγμή μπαίνουν στο στόχαστρο των αρχών για μία ακόμα φορά οι κάτοχοι αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίοι δεν τα δηλώνουν κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα. Μείωση μου και γέρασα. Αυτό το ακούω πόσα χρόνια. Για αυτούς με τις ξένες πινακίδες. Κάποια στιγμή θα τους κυνηγήσουν, θα εφαρμοστεί. Όπως του λέγει δηλαδή, γέρασα. Μικρούλιδες είμαστε ακόμα, Γιώργο. Και ζωηρούλιδες και πυρεπούλιδες. Πάει λέγοντας.
1: Είναι παροιμία. Αυτό που λέμε. Δεν είναι αλλιώς.

0: Εντάξει, έχουμε και παρέμβαση από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο για τους φαρμακοποιούς Παύλα Influencers. Oh, γιατί είναι μεγάλη τάση των βίντεο στα social media. Και μπήκαν στο στόχαστρο φαρμακεία που πρόκειται να απαγορευτεί η ανάρτηση, γενικώς η αναρτήση περιεχομένων. Βιντεάκια, όπως διαβάζω εδώ, μπορεί να κάνει ο φαρμακοποιός αν θέλει, αλλά όχι μέσα στο φαρμακείο του και όχι διαφημίζοντας προϊόντα ή με καλοπληρωμένες καταχωρήσεις ή καλώντας τηλεοπτικές περσόνες για να διαφημίζουν τα προϊόντα. Και σχετικά στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες και οι φαρμακοποιοί ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωποι με σοβαρές κυρώσεις. Τι να κάνουμε, ζούμε στην εποχή των influencers
1: και του ίντερνετ
0: και του ίντερνετ και του AI και του ChatGPT και πάει λέγοντας.

0: Ενώ βλέπω τώρα πως έχουμε ποτηλιάρισμα για όσους μας ακούνε στην είσοδο του K12, δηλαδή όπως έρχεστε από Μουδανίων, για να μπείτε στην περιφερειακή, να μπείτε στον K12,
1: με το που μπείτε, τσουκ,
0: θα σταματήσετε. Θα σταματήσετε, είναι ένα κομμάτι σχετικά μικρό, πριν από τον κόμβο πανοράματος, μετά ανοίγει ο δρόμος. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι, για ποιο λόγο είναι, γιατί δεν έχει αναφερθεί για κάποιο ατύχημα κλπ. Αν είστε εγκλωβισμένοι, λίγη υπομονή. Αν δεν είστε και σας βολεύει, πάτε από την Καραμαλή, που σαφώς κινείται πολύ πολύ καλύτερα.

0: Άδωνη είναι εδώ. Δεν είπε τίποτα, ρε Γιώργο.
1: Εντάξει, δεν έγινε για κάτι.
0: Πώς δεν έγινε.
1: Δεν έγινε για κάτι.
0: Δεν έγινε, όχι, δεν έγινε. Και τον υποδέχτηκαν, μάλιστα, διάβαζα και χθες και σήμερα. Χθες πήγε στο κέντρο υγείας Θέρμης.
1: Σήμερα στο ΑΚΕΠΑ.
0: Και τον υποδέχτηκαν ενθέρμος. Τον έδωσαν αθοδέσμες, τον μίλησαν με πολύ καλά λόγια γιατί έβλεπα όλα τα βιντεάκια. Έτσι ακριβώς είναι. Είδα και το βιντεάκι αυτό που τον υποδέχθηκε ένας 80χρονος συμμαθητής του πατέρα του, όπως είπε. Σήμερα στο ΑΧΕΠΑ κάλεσε να μιλήσει 10 λεπτά και με τους εργαζόμενους. Τώρα θα μάθουμε το διατάφτα, τι έγινε, τι υπόθηκε κλπ.
1: Εγώ διαβάζω αυτή τη στιγμή ότι λέει ο μέσος όρος αναμονής στα ΤΕΠ του ΑΧΕΠΑ είναι 3 ώρες 16 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Πώς το βγάλανε αυτό εγώ, έχω μπορεί 46 δευτερόλεπτα.
0: Τι να σου πω.

0: Να το σάρισε, αλλά εμφανίστηκε και ο Δημήτρης ο Φλιάτουρας. Γεια σου Δημήτρη μου. Γράφει για εδώ για τη Θεσσαλονίκη. Άστο, ασχολείσαι εκεί με την Πάτρα. Κάτσε, ασχολείσαι με την Πάτρα. Άστο, ναι. Αν γίνει το flyover, θα δούμε. Μέχρι να γίνει σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε flyover. Θα το δούμε.
1: Έτσι.
0: Ευελπιστούμε. Και σαφώς θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα για το κυκλοφοριακό της πόλης και για τους επισκέπτες και πάει λέγοντας. Τώρα αναφέρθηκε στους επισκέπτες, δεν ξέρω. Είχαμε και επισκέψει εκεί στα σύνορα από. Διαφόρους επισήμους και υπουργούς και βουλευτές, να δούμε αν θα βρεθεί λύση, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί λύση στα σύνορα, γιατί αν δεν βρεθεί, διάβαζα χθες για το τριήμερο και τι γίνεται γενικώς όσον αφορά τον τουρισμό στη Χαλκιδική και είναι αρκετά πεσμένα τα πράγματα. Βέβαια μετά τις 20-25 Ιουνίου θα πάρουν μία ανάσα, αλλά νομίζω, το λέω και το ξαναλέω, πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση στα σύνορα. Άμεσα. Γιατί αν υπάρξουν αυτές, συνεχίζουν και υπάρχουν και στο μέλλον αυτές οι καθυστερήσεις, οι 2 ώρες και 3 ώρες,

0: Διαβάζω εδώ για την Καλαμαριά και για ένα σημαντικό έργο αναβάθμισης του οδικού δικτύου. Υπογράφηκε η σύμβαση σηματοδοτώντας την έναρξη ασφαλτοστρώσεων σε βασικές αρτηρίες και γειτονιές της πόλης. Αυτονόητα πράγματα που γίνονται ειδήσεις και τις λέμε, απίστευτο πράγμα. Είναι δυνατόν. Και όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Καλαμαριά, το Ασοκαλαμαρίαν λένε η παλιά.
1: Πώς?
0: Βέβαια, Ασοκαλαμαρίαν, ποντιακά δεν έμαθες ακόμη.
1: Πού να μα, δεν με έχεις κάνει μαθήματα, δεν με έχεις κάνει ιδιαίτερα.
0: Εκεί ο Πόντος στην Καλαμαριά, Γιώργο.
1: Κατάλαβα.
0: Ξέρεις ότι είμαι Καλαμαριό, δεν το ξέρεις.
1: Τώρα το ξέρω, πώς θα το ξέρω.
0: Αν το ξέρεις. Και μιας και είμαι και Καλαμαριώτης, να πω ότι πάντα με πονάει που περνάω εκεί από το παραλιακό μέτωπο που δεν ξέρω αν το είχαν σε άλλες χώρες πιο αναπτυγμένες, τι θα βλέπαμε πραγματικά.
1: Πολύ όμορφο μέρος.
0: Και με τρομάζει.
1: Πολύ
0: και με τρομάζει και στεναχωριέμαι πάρα πολύ βλέποντας αυτό το σκηνικό και θυμόμενος το τι γινόταν παλαιότερα. Τις χρυσές τις εποχές.
1: Πάταμε να σε πατώ. Φαντάζομαι.
0: Δεν μπορεί να φανταστείς.
1: Όχι.

0: Αχ, Γιώργο, το φάγανε το κορίτσι μας, ε!
1: Το φάγανε, τι
0: τώρα. Συνέχεια λένε, αναγκάστηκε να βγει πάλι να κάνει δήλωση.
1: Σκάσανε.
0: Η Τζέι, το κορίτσι μας αυτό.
1: Συγκεκριμένα λέει, σκάστε και βράστε στο ζουμί σας. Μπορεί να έχω λεφτά, αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω στις Κάνες.
0: Έμα φαγωθήκαν όλοι, παιδί μου, με το φόρμα, γιατί πήγε, πώς πήγε και το ένα και το άλλο και το άλλο. Εγώ το έχω πει από αυτό το μικρόφωνο, συνεχίζω και το λέω. Έτσι, της βγάζω το καπέλο, ε. Έχει φτάσει εδώ που έφτασε. Είδαμε και τη δήλωσή της και τρομάξαμε και μπράβο. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Όταν κάποιος άνθρωπος φτάνει εδώ που φτάνει και κάτι σημαίνει ότι κάτι κάνει καλά.
1: Κάτι, ναι.
0: Ή κάνει κάτι πολύ καλά. Και η Τούνη σε αυτό που κάνει το κάνει πολύ πολύ καλά και επιτυχημένα. Έτσι, τώρα τα άλλα όλα είναι για να είχαμε να λέγαμε. Καιρό είχαμε να το ακούσουμε και μας αρέσει πάρα πολύ. Απολαύστε το. And it moves through me. It owns me now.

0: λοιπόν.
1: Πες Γιώργο τώρα τι διαβάζω και τι μου έρχεται στο μυαλό. Δηλαδή έλεγα πριν για την είδηση και λέω όταν αυτονόητα πράγματα ούτε καν πρέπει να τα συζητάμε και είναι ειδήσεις και γίνονται ειδήσεις ότι υπεγράψει μου νέκη θα στρωθούν πέντε δρόμοι στην Καλαμαριά ας πούμε ή οπουδήποτε αλλού. Διαβάζω εδώ. Στην Κίνα μία εταιρεία κατάφερε να σηκώσει έναν πύργο 26 ορόφων μόλις σε 5 ημέρες. Σε 5 ημέρες. Ένας πύργος 26 ορόφων. Και αυτό έγινε στην επαρχία Χουνάν και δείχνει πόσο μακριά έχει φτάσει η λογική αυτή της κατασκευής και η τεχνολογία και πού έχουν φτάσει και οι Κινέζοι.
0: Πάντα, πάντα. Αυτή ήταν...
1: Έχουν ξεφύγει όμως.

0: καλησπέρα μου λίγο πριν κλείσουμε και στον φίλο μου τον Γιάννη τον Δημητριάδη, Δημητριάδης Group. Οτιδήποτε σκέφτεστε για ανακαίνιση, να ξέρετε, Δημητριάδης Group, εγγύηση, να τα λέμε και αυτά.
1: Με κλειστά μάτια.

0: Φτάσαμε στα 4 λεπτά πριν από τις 2.
1: Μια όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα, πρώτα δύο λίγο μετά τη μία. Αύριο δεν θα είμαι εδώ, δεν θα είμαι εδώ στο μικρόφωνο.
1: Ναι,
0: θα
1: παρουσιάσω.
0: Αλλά
1: μουσικάρες.
0: Μουσικάρες. Γιατί είπαμε, αύριο έχουμε και ορκομοσίες. Είναι και αυτά. Ο γιος του καλύτερου μου φίλου ορκίζεται στην Κομωτινή και θα πενταχτούμε μέχρι την Κομωτινή.
1: Τι να κάνεις.
0: Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα με όλα περνούν. Καλή συνέχεια και σας αφήνω με την υπέροχη Kim Carnes.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Πιάνω, πιάλο, βάζω,
5: βάζω
4: στο κεφάλι.
5: Κουφάνι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, στο ρεπορτάζ η Ευελίνα Κεχαγιά και η Βάσο Τσάνα, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν οι υγειονομικοί του νοσοκομείου Αχέπα στον Άδωνη Γεωργιάδη στην επίσκεψή του το πρωί για τα εγγένεια της νέας οφθαλμολογικής κλινικής. Η κινητοποίηση της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης έγινε με αιχμή την υποστελέχωση και τις σοβαρές ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι ένα εντελώς καινούριο νοσοκομείο, είπε ο Υπουργός Υγείας στην τελετή εγγενείων των ανακαινισμένων χειρουργείων της πρώτης οφθαλμολογικής κλινικής του ΑΧΕΠΑ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Καραχρήστος, είπε πως φτάνει πια με τις φιέστες και το θεαθήνε. Ζητάμε την πραγματική ενίσχυση των νοσοκομείων με διπλασιασμό γιατρών. Εν τω μεταξύ, σε τεταμένο κλίμα και εν μέσω διαμαρτυριών από εργαζόμενους του Ιπποκρατίου, έφτασε πριν από λίγο στο νοσοκομείο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, η δεύτερη επίσκεψή του, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια της πνευμονολογικής κλινικής. Εργαζόμενοι του νοσοκομείου και γιατροί από άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης έκαναν παράσταση διαμαρτυρία στην είσοδο του Ιπποκρατίου, ζήτησαν να δοθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της υγείας και τονίζουν πως πρέπει να σταματήσει η εμπορευματοποίηση της υγείας. Η σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, της διαχείρισης υδάτων και της ευρωπαϊκής άμυνας ανέδειξαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ κατά τη συνάντησή του στη Σόφια. Στις κοινές δηλώσεις τους, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν το στρατηγικό ρόλο της περιοχής στη νέα γεωπολιτική και οικονομική πραγματικότητα της Ευρώπης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των διασυνδέσεων και στην κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας. Την άμεση επίλυση του προβλήματος των καθυστερήσεων στις πληρωμές των γιατρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Προλαμβάνω για τα καρδιαγγειακά νοσήματα ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή που απέστειλε προς τη διοικήτρια της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, Όλγα Μπαλαούρα. Το τρένο της γραμμής Θεσσαλονίκη-Φλόρινα σταμάτησε 4 μέρες μετά την επαναλειτουργία του δρομολογίου. Η λειτουργία της συγκεκριμένης σιδηροδρομικής γραμμής, που επανεκκίνησε μόλις το περασμένο Σάββατο, υποκαταστάθηκε χθες από λεωφορεία, όπως εξάλλου συνέβαινε τα τελευταία 3 χρόνια, λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με τη Hellenic Train. Από την πλήρη ολομέλεια του Αερίου Πάγου δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφασή της, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σε ανατομία φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Τη σκητάλη παίρνουν και πάλι αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που θα εξεταστούν στα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική. Διαλύθηκε και επισήμως η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανακοίνωση στη Βουλή της δήλωσης αποχώρησης των κυρίων Χαρίτση, Λιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζεϊμπέκ, Τζούφη και Φωτίου. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα της Έφης Αχτσιόγλου. Μητσοτάκης Τσίπρας μεθοδεύουν την αποσάρθρωση της αντιπολίτευσης, σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε μέσα σε 3 εβδομάδες, αυτή τη φορά σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ανάμεσα στους μέχρι στιγμής 14 συλληφθέντες του κυκλώματος, του οποίου το παράνομο όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκονται διαχειριστής, καθώς

Συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης θα είναι οι δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας και η εισαγγελική πρόταση. Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά με θλίψη τον Δημήτρη Σαλπιστή, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τον πολιτισμό και την αυτοδιοίκηση με πάθος επί σειρά ετών. Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί στο νεαρό κημητηριακό ναό Αναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη. Σε αυτή τη σπάνια προσωπικότητα, η Θεσσαλονίκη και εγώ προσωπικά χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για την παρακαταθήκη που άφησε, την προσφορά του, τους ορίζοντες που άνοιξε για την πόλη μας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Νεκρός ανασύρθηκε ο 59χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος υπό διευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες έπεσε το πρωί στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Μετά τις 11 ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανέλκυσης του ταξί. Χωρίς ρεύμα ως τις 3 το μεσημέρι, η περιοχή του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη εκατέρωθεν της οδού Κουντουριώτη από το ύψος της οδού Ελατίνη μέχρι το ύψος των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής λόγω εργασιών συντήρησης από τον ΔΔΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν στην εφαρμογή ενός πλαισίου κατάπαυσης του πυρός, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Βασικός όρος είναι η πλήρης πάυση των επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ. Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους των Τυράννων για τρίτη μέρα, διαμαρτυρόμενοι για την επικείμενη κατασκευή από το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, πολυτελούς τουριστικού θερέτρου, σε μια προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή της Αλβανίας. Το δικό τους αντίο είπαν οι οπαδοί της Κοπενχάγης στον Μάριο Οικονόμου, τον Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή που έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, καθώς είχε αγωνιστεί στην ομάδα της Δανίας. Κατά τη διάρκεια αγώνα K19 της Κοπενχάγης, οπαδοί της ομάδας σήκωσαν πανό πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, το οποίο ήταν αφιερωμένο σε εκείνον και έγραφε «Αναπαύσου εν ειρήνη Μάριε». Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε οίκο Ευγυρίας στη δυτική Σρι Λάνκα. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων, προκαλώντας πανικό στους ενίκους και το προσωπικό, συνελήφθη ο διευθυντής της μονάδας. Πέθανε στα 56 της χρόνια η γαλλοϊρανή συγγραφέας και συνοθέτρια Μαρζάν Σατραπή. Η Σατραπή γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της Περσέπολης.

0: Για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα και την προσπάθεια της Τουρκίας να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο διεθνολόγος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στις θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Δεν έχουμε δει ακόμη αυτό το νομοσχέδιο. Προς το παρόν διαβάζουμε τις φήμες που ακούγονται ή τις δηλώσεις που κάνουν αυτοί που το επεξεργάστηκαν θεωρητικά από την τουρκική πλευρά, χωρίς όμως να το έχουμε δει. Επομένως, σαν πρώτη αντίδραση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κακή ή καλή. Αν υπάρξει το νομοσχέδιο, γιατί πραγματικά οι φήμες λένε, πάλι οι φήμες λένε ότι θα πάει για τον Οκτώβριο, και αυτό προφανέστατα έχει να κάνει και με την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μέσα στον Ιούλιο, αλλά και την έλευση του Πρόεδρου Τραμπ. Και από τη στιγμή που θα υπάρξει αυτό το νομοσχέδιο, θεωρώ και εγώ ότι δύσκολα το καλοκαίρι, γιατί ουσιαστικά με αυτό το νομοσχέδιο η Τουρκία νομοθετεί τη μόνιμη ένταση στο Αιγαίο, το δικαίωμά της να προκαλεί θερμό επεισόδιο κατά τη δική της επιλογή, κάτι που δεν το χρειάζεται τους θερινούς μήνες, και οι Τούρκοι ζουν από τον τουρισμό, να θυμίσω, και οι Τούρκοι έχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα. Επομένως, εκεί κοντά στον Οκτώβριο, αν η Τουρκία αποφασίσει να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, προφανέστατα έχουμε απόλυτο πρόβλημα.
0: Στα θέματα της τοπικής επικαιρότητας, στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για εγκαίνια κλινικών στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και Ιπποκράτειο. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος από την TV100, Ευελίνα Κεχαγιά. Ευελίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σοφία. Κυρίες και κύριοι, νωρίς το πρωί έφτασε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να εγκαινιάσει τις ανακοινισμένες χειρουργικές αίθουσες και τους καινούριους τεχνολογικούς εξοπλισμούς της πρώτης οφθαλμολογικής κλινικής του ΑΠΙΦΙΤΑ. Εκεί τον περίμεναν εργαζόμενοι του νοσοκομείου, οι οποίοι προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ενίσχυσης του ΕΣΥ. Οι εργαζόμενοι ζητούν μεταξύ άλλων την άμεση ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, ουσιαστικές αυξήσεις

0: επιδόματα, καθώς και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Λίγο μετά την άφηξή του στο νοσοκομείο, ο Υπουργός συνομίλησε μαζί του σε ήρεμο τόνο και ανέφερε ότι θα ακούσει τα αιτήματά του μετά τα εγγένεια όμως. Την ίδια στιγμή, μια εργαζόμενη του ΑΧΕΠΑ του πρόσφερε μια αμφιδέσμη λουλούδια για να τον υποδεχθεί, ενώ στην είσοδο τον περίμεναν και φοιτητές από το εξωτερικό, οι οποίοι φοιτούν στο αγγλόφωνο τμήμα ιατρικής του ΑΠΦΙΤΑ και ο Υπουργός τους χαιρέτησε και τους καλωσόρισε στα εγγένεια. Ένα ολοσχερός καινούργιο νοσοκομείο χαρακτήρισε το ΑΧΕΠΑ ο Υπουργός Υγείας, τονίζοντας ότι έχει 100 επιπλέον γιατρούς σε σχέση με το 2019. Είναι πολύ υψηλή η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει συμπλήρωση, για να προσθέσει ότι ο μέσος όρος αναμονής στα επίγοντα είναι περίπου 3 ώρες, που είναι ένας από τους καλύτερους χρόνους αναμονής της Ευρώπης, όπως είπε, όπου μέσος όρος αναμονής για νοσοκομεία τέτοιου μεγέθους είναι πάνω από 4 ώρες. Επίσης, να σας πω ότι το 2026 είναι 18 ημέρες αναμονής για χειρουργείο, όταν το 2025 ήταν 38. Αυτό τόνισε από την πλευρά του ο καθηγητής οφθαλμολογίας και διευθυντής της πρώτης οφθαλμολογικής κλινικής του ΑΧΕΠΑ, Φώτης Τοπούζης, με τον Υπουργό να χειροκροτά και στη συνέχεια να κόβει την κορδέλα της οφθαλμολογικής κλινικής.
1: Μάλιστα.
0: Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί, τέλος να σου πω, την άνοιξη μιας περίοδου σημαντικών παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν τις δυνατότητες του ΑΧΕΠΑ για τα επόμενα χρόνια, είπε και κλείνοντας με αυτό, κατά τη διάρκεια της τελετής αναγεννίων, ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ, Παναγιώτης Παντελιάδης.
1: Ευαγγελίνα και Χαγιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης βρέθηκε μετά και στο νοσοκομείο Ιπποκράτη, όπου και εκεί υπήρξαν έντονες οι διαμαρτυρίες των εργαζομένων για το θέμα της ενίσχυσης του ΕΣΥ και τις συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Είσαι ανεπιθύμητος, ανέφεραν οι εργαζόμενοι. Είστε ο υπουργός που έκλεισε 3 νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο των μνημονίων, αυτός που έφερε τα απογευματινά χειρουργεία, νομιμοποιώντας το φακελάκι στα νοσοκομεία και διαλύει τη δημόσια υγεία, είπε ο Γιάννης Κούτρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο Ιπποκράτειο. Ενώ ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής έως και το 2025. Πάμε τώρα στη μεγάλη υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς με απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης αθώθηκε πλήρως από τις κατηγορίες για αυτή την παράνομη λήψη επιδοτήσεων. Τα ανέρασαν όλα, δικαιώθηκα. Τελικά ήταν ένα καλωστημένο σχέδιο εις βάρος μου, ένα πληρωμένο συμβόλαιο, επειδή έδειξα τη σαπίλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξέθεσα 2 υπουργούς. Εξέθεσα το κόμμα που εγώ ίδιος υποστήριζα, τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε μεταξύ άλλων στις θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Υποδεικνύει μέσα η κυρία Κιβέλου που ακριβώς έχουν κάνει λάθος, γιατί δεν είχε κάνει έλεγχο πουθενά. Τα λέει μέσα αυτά το βούλευμα, το έχω στα χέρια μου. Τους υποδεικνύει επιλέξει που δεν ενήργησαν σωστά και στις δέσμευσεις λογαριασμών που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν μέρος της περιουσίας. Αυτοί μπλοκάρισαν ακόμη και τη μισθοδοσία και την σύνταξή μου, της γυναίκας μου, τη μισθοδοσία και τη σύνταξη δική μου τα βιβλιάρια, με αποτέλεσμα το στραγγαλισμό οικονομικά. Το δικό μου. Χωρίς να αφήσουν ούτε το εμπορικό λογαριασμό ελεύθερο, ενώ θα μπορούσε να. Αν ήταν ήμουν ύποπτος, θα μπορούσε να πάρουν μέρος της περιουσίας που κάλυπταν. Δεν το κάνουν αυτό. Και εκτός αυτού, τους υποδεικνύει ότι δεν κάναν καθόλου έλεγχο.
3: Τελικά όλο αυτό γιατί έγινε σε βάρος σας?
2: Γιατί έλεγα κάποιες αλήθειες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιοι δημιούργησαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που τους υποδείκνυε. Τους δύο υπουργούς, υποδείκνει τους διευθυντές που πέρασαν μέσα από την ΟΠΕΚΕΠΕ, υποδείκνει ότι ήταν γνώση του Μαξίμου το τι ατασταλίες έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά τους κακοφαινότανε. Και έπρεπε να με φυμώσουν το στόμα. Γι' αυτό και το έκαναν ακριβώς.
1: Για το κόστος του καφέ και γιατί οι τιμές παραμένουν στα ύψη παρά τη σταθεροποίηση της αγοράς, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Καρασαβίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων Μισθοπολών και Καφέ Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης.
4: Όπως πάνε τα πράγματα, κύριε Κοντογουλίδη, το είπε και αυτός που έκανε τον νόμο Πιτσιλής, ότι οι μικρές και οι μικρομεσαίες και οι ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να κλείσουν. Το είπε δηλαδή και δημόσια. Πρέπει να μείνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις.
3: Αυτός
4: είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Να κλείσουμε το 99,9% των επιχειρήσεων. Γιατί τόσοι είμαστε. Στην Ευρώπη το 99,8% πάντα είναι η μικρομεσαία, η μικρή και η ατομική επιχείρηση. Σε αντίθεση με ότι στην Ελλάδα είναι ακριβώς ανάποδα. Και προτιμούν να κλείσουν τους μικρούς και πολλούς και να αφήσουν τους λίγους και μεγάλους.
3: Μάλιστα.
4: Όταν βλέπετε ότι μέσα σε γνωστά σούπερ μάρκετ πουλάνε φαγητό μαγειρευτό 2,70 τη μερίδα, 2,70 την μερίδα, πώς θα επιβιώσει ένα εστιατόριο που απασχολεί και 4-5 ανθρώπους. Και πληρώνει και τα υπέρογκα ποσά των ενοικίων, το. Δεν μπορεί να συναγωνιστεί μια τόσο μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων.
1: Δεκατέσσερις μήνες χωρίς απάντηση βρίσκονται οι διδάκτορες του Δημοσίου που ζητούν θεσμικό διάλογο και αποκατάσταση της μοριοδότησης των διδακτορικών τίτλων τους. Περισσότερα ανέφερε ο Αλέξανδρος Σπυρόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Διδακτόρων Δημοσίου.
5: Ας υποθέταμε ότι εσείς ή οι ακροατές σας έχουν μια επιχείρηση και θέλουν να τη στελεχώσουν με όσο τον δυνατόν πιο κατάλληλο στελεχειακό δυναμικό. Και τις κρίσιμες θέσεις, τις θέσεις ευθύνης, θα έπρεπε κάπου να τις δώσουν, κάπου να κάνουν κάποια πρόσληψη. Για σκεφτείτε, δεν θα θέλατε αυτός τον οποίο θα προσλαμβάνατε για αυτές τις κρίσιμες θέσεις, δεν θα θέλατε να είναι ένας άνθρωπος που να ξέρει να θέτει στόχους και να τους υλοποιεί? Δεν θα θέλατε να είναι κάποιος ο οποίος θα ξέρει να θέτει χρονοδιαγράμματα και να τα τηρεί? Δεν θα θέλατε να είναι κάποιος που να έχει μάθει να συνεργάζεται με άλλους ανθρώπους? Δεν θα θέλατε να είναι κάποιος ο οποίος η προηγούμενη δουλειά του έχει κριθεί ξανά και ξανά από αμέτρητους κριτές και από μια ολόκληρη κοινότητα ειδικών επί του θέματος στο οποίο και εκείνος εργάζεται? Δεν θα θέλατε αυτό το νέο στέλεχος να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα του, τις πιο σύγχρονες εξελίξεις πάνω στον τομέα του? Αυτόν δεν θα προσλαμβάνατε εσείς, κύριε Κοντογουλίδη?
3: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα. Εγώ ξέρω...
5: Αυτό το πράγμα, λοιπόν, ναι. Αυτή τη στιγμή ο ισχύον νόμος στο ελληνικό δημόσιο θέλει οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν διδακτορικά, που εξ οφίτσιο έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά...
3: Μοριοδοτούνται ή όχι?
5: Δεν μοριοδοτούνται.
1: Ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση με τη Βάσο Τσάνα. Βάσο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας. Αρχίζουμε φυσικά με την είδηση των τελευταίων ωρών που την πρόσμεναν πολλές μέρες στη φύλαθλη του Άρη. Οι κυπρινόμαυροι κινούνται πλέον στον αστερισμό του Βασίλη Σπανούλη. Η χθεσινή ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας της ΚΑΕ Άρης με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα 3 χρόνια έχει ξεσηκώσει και ενθουσιάσει τον κόσμο του Άρη, που βλέπει μια μεγάλη προοπτική και μια ευκαιρία αναγέννησης του μπασκετικού τμήματος, που στο παρελθόν έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές στον σύλλογο. Μένει να δούμε πώς θα διαγραφεί το πλάνο που έχουν συζητήσει εδώ και πολλές μέρες η διοίκηση του Άρη. Ουσιαστικά ο Νίκος Δίστης, ο team manager της ομάδας και κουμπάρος του Βασίλη Σπανούλη και μέλος του οργανωτικού τεχνικού team της Εθνικής Ομάδας, για να δούμε ποιοι παίκτες θα έρθουν για να πλαισιώσουν αυτή την έναρξη της συνεργασίας που ξεπερνά και τα σύνορα τα ελληνικά. Είναι ουσιαστικά ένα συμβόλαιο που έχει κάνει αίσθηση στο μπάσκετ όχι μόνο εντός ελληνικών συνόρων αλλά και εκτός. Ήδη έχουν αρχίσει και διαραίουν ονόματα που θα έρθουν να ανεβάσουν το αγωνιστικό επίπεδο της κυπρινόμαυρης ομάδας. Θα σταθούμε στο όνομα του Μοκόκα, ο οποίος ήταν ο MVP των περσινών τελικών της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης EuroCup. Ο Μοκόκα αγωνίστηκε με τη Βούρκ σε 54 παιχνίδια, εξαιρετική αγωνιστική παρουσία, και δεν διαψεύεται η συζήτηση με έναν παίκτη που μπορεί να αλλάξει το στάτους των κυπρινόμαυρων. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση του Φλιν, ένας ακόμη παίκτης που ξεχώρισε στο EuroCup, και μένει να δούμε ποιες από αυτές τις συζητήσεις θα τελεσφορήσουν προκειμένου να αξιοποιηθεί το μπάτζετ των 10 εκατομμυρίων ευρώ για το οποίο έχουν συμφωνήσει ο Βασίλης Σπανούλης με την διοίκηση της ΚΑΕ Άρης, προκειμένου να μπορέσει να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός το EuroCup ο Άρης. Υπολογίζουμε ότι κάπου στα μέσα του μήνα θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, και φαντάζεται κανείς ότι θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας από την κυπρινόμαυρη ΚΑΕ, θα γίνουν ανάρπαστα καθώς υπάρχει μεγάλος ξεσηκωμός. Σημαντική είδηση έχουμε και για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, καθώς προχώρησε στην πρώτη δυνατή του μεταγραφική κίνηση ο λόγος για τον Μάρκους Φώστερ, που υπέγραψε συμβόλαιο με τους ασπρόμαυρους μέχρι το 2028 και μια αναφορά πρέπει να γίνει και για τον Μέλβιν, ο οποίος μετακομίζει από το Παλατάκι και τον ΠΑΟΚ στον Ηρακλή, ο οποίος χτες πήρε την υπογραφή του και τον έκανε δικό του. Για να βγούμε λίγο από τον μπάσκετ, να πούμε ότι σήμερα δόθηκε συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο της πόλης, καθώς αύριο ξεκινά το Master Grand Slam του Beach Volley, πανελλήνια διοργάνωση, ξεκινά εδώ από την Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, από αύριο το πρωί. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες του Beach Volley θα διαγωνιστούν σε ένα ιδιαίτερα γοητευτικό σκηνικό.
1: Βάσο Τσάνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αμέσως μετά το μαγκαζίνο ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Ακολουθεί η Βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρσλάνογλου. Επόμενη ενημέρωσή σας με το δελτίο ειδήσεων στις 3.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Η γερμανική υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως διπλωματικό τεστ για το Βερολίνο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επιβεβαιώνει την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία τον Ιούλιο. Κατάργηση των συνοριακών ελέγχων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά από 9 κράτη-μέλη η Κομισιόν. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Σε δοκιμασία κύρους και αξιοπιστίας για τη γερμανική διπλωματία μετατρέπεται η σημερινή ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τη συμπλήρωση των θέσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς το Βερολίνο επιθυμεί τη μία από τις δύο έδρες που αναλογούν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ενώ επισήμως από την ομάδα αυτή έχουν προταθεί Αυστρία και Πορτογαλία. Η Γερμανία, διαστόματος του Υπουργού της Εξωτερικών Johann Vandefull, επιμένει ότι επιθυμεί να αξιοποιήσει το πολιτικό της βάρος από αυτή τη θέση προς όφελος του ΟΗΕ. Όμως, η ασυνεννοησία μεταξύ των Ευρωπαίων δεν εκπέμπει τα καλύτερα μηνύματα για την κατάσταση της Ευρώπης, όπως παραδέχεται και ο γερμανικός τύπος. Περισσότερες πληροφορίες τώρα από τη Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
9: Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull το έχει βάλει προσωπικό στοίχημα να πάρει η Γερμανία μια θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το 2027 και 2028, σε μια περίοδο που διεκδικεί ηγετικό ρόλο στον ευρωπαϊκό βραχίωνα του ΝΑΤΟ και διαμεσολαβητικό για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Είμαστε θεματοφύλακες του διεθνούς δικαίου, ανέφερε σε συνέντευξή του στο δίκτυο ARD και διαβεβαίωσε στη γερμανική ραδιοφωνία DLF ότι η Γερμανία έχει τη συμπάθεια πολλών άλλων χωρών. Ωστόσο, δεν θα είναι εύκολο εγχείρημα γιατί υπάρχουν άλλες δύο ευρωπαϊκές υποψηφιότητες, η Πορτογαλία και η Αυστρία. Η Γερμανία, μετά την επανένωσή της το 1990, προσπαθεί κάθε 8 χρόνια να λάβει θέση μη μόνιμου μέλους για να επηρεάζει διεθνείς αποφάσεις. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα είναι δυσκολότερα, κυρίως λόγω της εγκύτητας Βερολίνου και Ισραήλ. Η γερμανική κυβέρνηση εκφράζεται μόνο επιφυλακτικά για τις ενέργειες της Ισραηλινής κυβέρνησης. Σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες, η Γερμανία δεν έχει αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης. Ο καγκελάριος Μέρτς δεν συμμετείχε επίσης ούτε στη διάσκεψη για την Παλαιστίνη, ούτε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τις τελευταίες μέρες, πάντως, το Βερολίνο ζήτησε από το Ισραήλ αυτοσυγκράτηση και διάλογο με τον Λίβανο αντί για ένα νέο γύρο επιθέσεων. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου, δηλώνοντας ότι οι δύο ηγέτες έχουν πραγματοποιήσει πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες στις τελευταίες εβδομάδες. Μιλώντας στο Bloomberg κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σιγκαπούρη, ο Φιντάν είπε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει μιλήσει αρκετές φορές με τον Αμερικανό πρόεδρο προκειμένου να συντονίσουν την επίσκεψη στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Περισσότερα από την Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη.
10: Ανησυχώντας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε στη συνέντευξη σε δημοσιογράφο του Bloomberg στη Σιγκαπούρη ότι αναμένει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Από όσο γνωρίζουμε, θα παραστεί, είπε ο Φιντάν στη Χασλή Νταμίν, δημοσιογράφο του Bloomberg στη Σιγκαπούρη. Η συζήτηση περιστράφεται γύρω από την κρίση Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Η δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αληθεύει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας επικοινώνησε με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτσί. Ο Φιντάν επιβεβαίωσε την νυχτερινή συνομιλία του με τον Αραγτσί, που είχε αντικείμενο, όπως είπε, την πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο, επειδή το Ιράν είχε την εντύπωση ότι είχαν συμφωνήσει με τους Αμερικανούς για μια εκεχηρία σε όλα τα μέτωπα. Νομίζουμε, είπε, ότι η πρόσφατη συμβολή και οι επιχειρήσεις στο Λίβανο αποτελούν κατάφορη παραβίωση της συμφωνίας εκεχηρίας. Και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνεχιστούν οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός μετά την επίθεση του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, είπε, επηρεάζει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, καθώς και την ενεργειακή ασφάλεια και την πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους, είπε ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών. Γι' αυτό εμείς, συμπλήρωσε, ως διπλωμάτες εργαζόμαστε τόσο ενεργά για να σταματήσουμε τους πολέμους και να δημιουργήσουμε συνθήκες για ειρήνη, ευημερία, ανάπτυξη και εμπόριο. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
8: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τη Γερμανία και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες να τερματίσουν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα εντός του χώρου Σέγγεν. Σύμφωνα με την Επιτροπή, εκτός από τη Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σλοβενία και η Σουηδία ελέγχουν επί του παρόντος τα σύνορά τους με άλλες χώρες του Σέγγεν. Το νέο σύστημα ψηφιακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, καθώς και οι επικείμενοι
10: στο σύστημα F-35 βάση της Αμερικανικής νομοθεσίας, και αυτό, είπε, αποτελεί ζήτημα νομικής αναγκαιότητας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το σημερινό δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ο αριθμός των εκατομμυριούχων αυξάνεται με ταχύρυθμο σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια, με τη νέα ετήσια έκθεση World Health Report. Η άνοδος των χρηματιστηρίων συνέβαλε καθοριστικά στη διεύρυνση του παγκόσμιου πλούτου, γράφει. Η Γερμανία καταλαμβάνει την τρίτη θέση παγκοσμίως σε αριθμό εκατομμυριούχων, πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, με την Κίνα να ακολουθεί στην τέταρτη θέση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
7: Το θέμα της ημέρας.
11: Από το Σεπτέμβριο του 2025 γίνονται εργασίες εκβάθυνσης στο κόρπο Σαμενά. Μολυσμένο έδαφος απομακρύνεται από το σημείο. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή του Εθνικού Πάρκου Καλάκ, το οποίο έχει το παράδοξο ότι συνδυάζει αφενός μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα φυσική κληρονομιά με πολλά προστατευόμενα είδη και αφετέρου ένα ιστορικό και βιομηχανικό παρελθόν με πολλές πρώην βιομηχανικές ζώνες που σήμερα είναι οικιστικοί πυρήνες. Τον Αλέν Μάντα απασχολεί έντονα το μέλλον του Εθνικού Πάρκου. Ο φύλακας εργάζεται εδώ από την ίδρυσή του, το 2012. Γνωρίζει καλά το πρόβλημα. Τεράστιες ποσότητες τοξικών καταλείπουν. Αυτή είναι η βαριά κληρονομιά του βιομηχανικού παρελθόντος. Η Μελωτή Γκρος και ο Ζερεμί Ντιράντ διευθύνουν τις κρατικά χρηματοδοτούμενες εργασίες αποκατάστασης. Κάναμε μετρήσεις που δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων είναι πράγματι πολύ υψηλές, ακόμα και στην άμμο της παραλίας. Γι' αυτό η παραλία θα απομακρυνθεί πλήρως. Τα υπόλοιπα υλικά που μπορούν να μεταφερθούν από την παραλία ή τον άνεμο θα σφραγιστούν. Τα κατάλοιπα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που έχουν κλείσει εδώ και δεκαετίες, όπως το εργοστάσιο μολύβδου Escalet, που λειτουργούσε μέχρι το 1925. Οι σκορίες είναι παραπροϊόντα της επεξεργασίας μετάλλων. Το πόσο τοξικές ήταν δεν ήταν τότε γνωστό. Το έδαφος εδώ στο Εθνικό Πάρκο Καλάκ έχει μέταλλα. Όλα αυτά είναι πράγματι σκορίες. Εδώ φαίνεται καθαρά η διαφορά. Στο χαμηλότερο τμήμα πρόκειται για παλιές βιομηχανικές σκορίες. Τα ανώτερα τμήματα αποτελούνται περισσότερο από επιχώσεις με υλικά κατεδαφίσεων, τούβλα, κεραμίδια κτλ. Στο δύσβατο έδαφος χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός, όπως αυτός ο εξκαφέας με πόδια αράχνης, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Υπό ισχυρούς ανέμους, οι εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Το γαλλικό κράτος έχει διαθέσει 14 εκατομμύρια ευρώ για την αποδοξίνωση του εδάφους. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελάχιστοι γνώριζαν τον κίνδυνο. Κάποτε υπήρχαν ενημερωτικές πινακίδες, αλλά αφαιρέθηκαν πολύ γρήγορα. Έπειτα δεν υπήρχε καμία απολύτως ενημέρωση. Ο Δήμος προσέλαβε για ένα διάστημα νέους ανθρώπους για πρόληψη και ενημέρωση. Αλλά λόγω της ηλικίας τους ή για άλλους λόγους, οι κάτοικοι και όσοι απολαμβάνουν τον κόλπο δεν τους έπαιρναν ιδιαίτερα στα σοβαρά. Ήμουν πέρυσι το καλοκαίρι εδώ για μπάνιο και αν το ήξερα, δεν θα είχα μπει καν στο νερό. Περίπου 100 άτομα βρίσκονται στην ακτή του κόλπου για μπάνιο και πικνίκ, αλλά δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση γι' αυτό. Για κάποιους κατοίκους, ωστόσο, γίνονται πολύ λίγα πράγματα και πολύ αργά. Δεν χρησιμεύησε τίποτα. Κολυμπούσαμε εδώ όλη μας τη ζωή. Δεν υπήρξαν άνθρωποι που να έχασαν τη ζωή τους. Στο εργοστάσιο υπήρξαν νεκροί. Αυτό που απομακρύνουν τώρα δεν είναι ούτε το ένα χιλιοστό από όσο έχουν καταλήξει στη θάλασσα. Η Μελωτή Κρός και ο Ζερεμί Ντιράντ ελπίζουν ότι σύντομα οι επισκέπτες θα μπορούν τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές να κινούνται χωρίς κίνδυνο.
7: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
12: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
13: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
15: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
16: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
17: Το άκουσες. Το είπες.
18: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
17: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
18: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
17: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
19: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
20: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
7: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Γκρινιάξατε. Ορίστε, νάτη και η συννεφιά. Ήρθε και η βροχούλα έτσι λίγο το πρωί. Δεν ξέρω πώς θα πάει, αλλά από ό,τι φαίνεται ο καιρός δεν έχει διάθεση να ανοίξει και να βγάλει τον ήλιο. Παρόλα αυτά, εμείς εδώ στη Βιταμίνη θα το προσπαθήσουμε, τουλάχιστον εσείς τέσσερις που θα είμαστε παρέα. Και θα δούμε πώς θα πάει, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Περιμένουμε βροχούλες και όλα τα σχετικά. Αλλά τίποτα δεν μα ρίχνει τη διάθεσή μας. Ούλετε και μάλα χαίρε. Εύχομαι να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Τι έχουμε να κάνουμε, έχουμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης. Παρόλο που χάλασε ο καιρός, εμείς επιμένουμε καλοκαιρινά.

Είμαι ο Χάρτης και θα σου πω ότι στην περιφερειακή μας έχουμε τα γνωστά μποτιλιαρίσματα στην είσοδο της περιφερειακής αποδυτικά. Μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης, το αντίθετο ρεύμα από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Εκεί έχουμε και μια σύγκρουση οχημάτων που δεν ξέρω τι αντίκτυπο θα έχει σε πολύ λίγο στην περιφερειακή μας το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά.

Συνεχίσουμε με την Κωνσταντίνου Καραμαλή, η οποία έχει και στα δύο ρεύματα πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων και δεν ξέρω γιατί έχουμε τόσο μεγάλο όγκο οχημάτων. Για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το κέντρο, το μεγάλο μποτιλιάρισμα κρατάει μέχρι και την Μπότσαρη. Ξεκινάει πριν από την Βούλγαρη όμως. Το αντίθετο ρεύμα κινείται από την Μπότσαρη μέχρι και την Βούλγαρη με χαμηλές ταχύτητες. Στη Βασίλισσα Όλγας βλέπω κάποιες καθυστερήσεις εκεί στην περιοχή Φλέμινγκ. Εγνατία, για όσους κατευθύνονται από την Αγία Σοφίας προς την Καμάρα θα έχουν ποτηλιάρισμα μπροστά τους και για όσους κατευθύνονται από τα Πανεπιστήμια μέχρι την Καμάρα επίσης θα έχουν ποτηλιάρισμα μπροστά τους. Κατά τα άλλα, η διαδρομή σας δεν θα έχει προβλήματα. Στη Τσιμισκή έχουμε μεγάλο όγκο οχημάτων από την πλατεία Αριστοτέλους μέχρι και το κλείσιμο της Τσιμισκή και στην Λεωφόρο Νίκης έχουμε επίσης από την, πλατεία Αριστοτέλους μέχρι και το κλείσιμο της, μέχρι και το Λευκό Πύργο. Διαφορετική εικόνα σήμερα, δεν ξέρω τι έγινε από χθες, τι έχει αλλάξει τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ θα είμαστε. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει και σας περιμένει. Η διάθεση θα είναι πολύ πολύ ανεβασμένη. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε στο Facebook. Περιμένουν να αφήσετε αποτυπώματά σας. Προς το παρόν απολαύστε αγαπημένο Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

Άντε μη μου στεναχωριέστε και βλέπω ότι θα έχουμε βελτίωση του καιρού και άνοδο της θερμοκρασίας από το Σουκού, από το Σαββατοκυριακό. Τι να πούμε για αυτή τη μητέρα, δεν ξέρω αν είδατε ήδη το βίντεο, αν και έχει γίνει viral ήδη σε ελάχιστο χρόνο, από την ναύπακτο που άρπαξε το παιδί της σε κλάσματα δευτερολέπτου με το που άκουσε όχημα να έχετε προς τα πάνω τους. Τώρα τι, το αίσθηκτο λειτουργήσε το μητρικό, τράβηξε το παιδί της την ώρα που κατευθύνθηκε ένα όχημα με τεράδια με πολύ μεγάλη ταχύτητα επάνω στο δικό της το όχημα. Και φυσικά τώρα, αν δεν είχε αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο, θα μιλούσαμε για μια ανίποτη τραγωδία. Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο. Γερή να είναι και αυτή για να χαίρεται και το παιδί της. Ξεκίνησε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν σκέφτεσαι, απλά αντιδράς. Το μητρικό ένστικτο είναι πολύ πολύ δυνατό και έντονο. Και πάντα έτσι να είναι δεμένη με την κόρη της. Τώρα το τι έγινε στο άλλο όχημα δεν το μάθαμε ποτέ. Σίγουρα ήμασταν, γενικώς υπήρξε έτσι μια πολύ καλή ενέργεια σε εκείνο το σημείο. Και γιατί χτύπησε και σε τραπεζοκαθίσματα, χτύπησε και μια μηχανή που ήταν σταθμευμένη, αλλά δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Και αυτό είναι το υπέροχο νέο της ημέρας.

Πολλά συζητούνται για το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο το βλέπω και το ξαναβλέπω και εγώ, και είναι απίστευτη η όλη κατάσταση όπως συνέβη, τι ακριβώς συνέβη στην Άπαχτο. Βέβαια να πούμε ότι το όχημα, και το πρόσεξα αφού είδα τα σχόλια από κάτω, δεν είναι νόμιμα σταθμευμένο στο σημείο εκείνο. Σε εκείνο το δρόμο απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Από ό,τι θυμάμαι και εγώ, είναι ένα στενό της Ναυπάκτου που δεν επιτρέπεται να σταματάς. Το θέμα είναι ότι ο ηλικιωμένος που οδηγούσε το όχημα έχασε τον έλεγχο και αρκετά μέτρα νωρίτερα, όπου ήρθε στο αντίθετο ρεύμα, χτύπησε μία μηχανή, δεύτερη μηχανή και φυσικά κατέληξε πάνω στο όχημα της μητέρας με του παιδιού, το οποίο είπαμε το μητρικό ένστικτο λειτουργήσε ευτυχώς και έτσι να λειτουργεί πάντα και δεν θρηνούμε θύματα σήμερα και αυτή τη στιγμή. Δεν θα πω ακόμη, να πω τώρα για τον Άδωνη που ήρθε στην πόλη μας, ο αγαπημένος μου, ο Άδωνης του Αδόνιδος. Όχι, δεν θα τα πω ακόμη. Θα τα σχολιάσουμε αργότερα. Προς το παρόν θέλω να απολαύσουμε ωραίες μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να περνάτε από τον τοίχο μας στο Facebook, να αφήνετε τα αποτυπώματά σας. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Έτσι ανταμώνουμε στο Facebook. Μετά το δελτίο ειδήσεων στις 3 θα έρθω και εγώ από εκεί να δω που είστε και τι κάνετε. Αφήστε και καμιά φωτογραφία, ανεβάστε να δω τι γίνεται με καιρό στις άλλες πόλεις και στα νησιά μας.

Τρέχουν τα πράγματα στην Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό έργο ύψους άνω των 8 εκατομμύριων ευρώ σχετικά με, με τα εναέρια καλώδια μήκους 12 χιλιόμετρων στο Σεϊξού. Έχουμε νέο υπόγειο δίκτυο. Ελπίζω να μην χρειάστηκε να θυσιαστούν πολλά δέντρα και γι' αυτό, γιατί σιγά σιγά συρρυκνώνεται το δάσος μας, ειδικά με την δημιουργία του flyover. Τουλάχιστον τώρα θα είναι υπόγειο, δεν θα έχουν να μας πούνε κάτι άλλο για τα καλώδια. Κάτι είναι και αυτό, να είμαστε χαρούμενοι. Έτσι λοιπόν δεν θα έχουμε τουλάχιστον το ατύχημα να γίνει κάτι από τα εναέρια καλώδια. Επίσης θα γλιτώσουμε από πιθανές βλάβες και διακοπές ηλεκτροδότησης από ακραία καιρικά φαινόμενα. Πείτε μου κάτι ρε παιδιά, έτσι τώρα που το έχω και απορία και όλο το σκέφτομαι και όλο το ξεχνάω. Τώρα που το θυμήθηκα όμως δεν θα το ξεχάσω. Έχουμε βάλει οπτικές ίνες προκειμένου να έχουμε όλοι πιο γρήγορο ίντερνετ και έχει σκαφεί όλη η πόλη και συνεχίζει και σκάβεται βέβαια σε πάρα πολλά σημεία, ειδικά τώρα από τα δυτικά βλέπω έχουν έρθει. Έτσι, κέντρο, Ανατολική Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, και σε πολλά σημεία έχει μπει η οπτική ίνα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι υπόγεια και πλέον δεν υπάρχει λόγος να έχεις, δεν υπάρχει κίνδυνος να χάσεις το σήμα σου αφού έχεις, δεν ισχύει πλέον το πιάτο που είχες. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή όταν παίρνεις υπόγεια την οπτική ίνα, στην κουμπώνουν στο σπίτι σου, την κουμπώνεις και εσύ στο ρούτερ σου, οπότε κουμπώνονται όλα με καλώδιο, το οποίο έρχεται υπόγεια, ξαναλέω, μέχρι την πόρτα σου. Και χαλάει ο καιρός και εσύ έχεις διακοπές στο σήμα σου και δεν λαμβάνεις καλά το σήμα της τηλεόρασης από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεσαι. Πώς γίνεται αυτό? Θα μας εξηγήσει ποτέ κανένας? Όποτε έχει κακοκαιρία έξω και φυσάει και έχουμε καταιγίδες και έχουμε γενικώς χαλασμό έξω, είναι σαν να παίρνεις πάλι το σήμα από το δορυφόρο, χάνεις το σήμα σου. Θα ήθελα πολύ να μου λύσει κάποιος την απορία για να καταλάβω και εγώ τι γίνεται. Και μιας και μιλάμε για χτυποκάρδια και καρδιές με καρδιά, με μια πολύ δυνατή καρδιά, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Και αμέσως μετά θα μπούμε στο κυρίως μένου της σημερινής μας βιταμίνης, οπότε σας θέλω όλους εδώ, μείνετε κοντά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι υγειονομικοί του νοσοκομείου ΑΧΕΠΟ στον Άδρυν Γεωργιάδη κατά την επίσκεψή του το πρωί για τα εγγένεια της νέας οφθαλμολογικής κλινικής. Η κινητοποίηση της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης έγινε με αιχμή την υποστελέχωση και τις σοβαρές ελλείψεις στο ΕΣΥ. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Χρήστος Καραχρήστος, είπε πως φτάνει πια με τις σχέστες και το Θεαθήνε. Ζητάμε την πραγματική ενίσχυση των νοσοκομείων με διπλασιασμό γιατρών. Τη σημασία της περαιτέρω ευάθυνσης της συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας στους τομείς των υποδομών της ενέργειας, της διαχείρισης υδάτων και της ευρωπαϊκής άμυνας ανέδειξαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ κατά τη συνάντησή τους στη Σόφια. Την άμεση επίλυση του προβλήματος των καθυστερήσεων στις πληρωμές των γιατρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Προλαμβάνω για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή που απέστειλε προς τη διοικήτρια της πρώτης οικονομικής περιφέρειας, Όλγα Μπαλαούρα. Το τρένο της γραμμής Θεσσαλονίκη-Φλόρινα σταμάτησε 4 μέρες μετά την επαναλειτουργία του δρομολογίου. Η λειτουργία της συγκεκριμένης σιδηροδρομικής γραμμής, που επανεκκίνησε μόλις το περασμένο Σάββατο, υποκαταστάθηκε χθες από λεωφορεία, όπως εξάλλου συνέβαινε τα τελευταία 3 χρόνια, λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με τη Hellenic Train. Από την πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφασή της, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σε ανατομία φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Τη σκητάλη παίρνουν πάλι αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι θα εξεταστούν στα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική. Διαλύθηκε και επισήμως η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανακοίνωση στη Βουλή της δήλωσης αποχώρησης των κυρίων Χαρίτση, Ηλιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζεϊμπέκ, Τζούφη και Φωτίου. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα της Έφης Αχτσιόγλου. Τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε μέσα σε 3 εβδομάδες, αυτή τη φορά σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ανάμεσα στους 14 μέχρι στιγμής συλληφθέντες του κυκλώματος, το οποίο το παράνομο όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκονται διαχειριστής καθώς και υπάλληλος ΚΙΔ, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά με θλίψη τον Δημήτρη Σαλπιστή, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τον πολιτισμό και την αυτοδιοίκηση με πάθος επί σειρά ετών. Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 10.30 στον Ιερό Κημητριακό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη. Το δικό τους αντίο, είπαν οι οπαδοί της Κοπενχάγης στο Μάριο Οικονόμου, τον Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή που έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, καθώς είχε αγωνιστεί στην ομάδα της Δανίας. Κατά τη διάρκεια αγώνα K19 της Κοπενχάγης, οπαδοί της ομάδας σήκωσαν πανό πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, το οποίο ήταν αφιερωμένο σε εκείνον και έγραφε «Αναπαύσου εν ειρήνη, Μάριε». Στα 56 της χρόνια πέθανε η Γαλλοϊρανή συγγραφέας και σκηνοθέτρια Μαρζάν Σατραπή. Η Σατραπή γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της Περσέπολης. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.
5: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Έτσι πήγαμε λοιπόν με καλή διάθεση στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης και θα πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους μας. Τα πράγματα είναι ήρεμα, ωραία και χωρίς προβλήματα ιδιαίτερα. Οπότε πάμε λίγο στα γρήγορα στην περιφερειακή μας. Το γνωστό μποτιλιάρισμα από τα δυτικά μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης, μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης με χαμηλές ταχύτητες. Από την έξοδο της Τούμπας στο αντίθετο ρεύμα μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου έχουμε καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχει βελτιωθεί η εικόνα του ρεύματος προς τα ανατολικά, αν και από 28 Οκτωβρίου μέχρι Μπότσαρη έχουμε μποτιλιάρισμα, μετά τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Στο αντίθετο ρεύμα για αυτούς που έρχονται προς το κέντρο, τμηματικά και στα φανάρια, κυρίως στις Μπότσαρη είναι το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα, έχουμε καθυστερήσεις. Η Ιγνατία διατηρεί μια πάρα πολύ καλή εικόνα για αυτούς που έρχονται από Αγία Σοφία, πάνε προς Καμάρα, εκεί έχουμε μποτιλιάρισμα. Στο αντίθετο ρεύμα από τα Πανεπιστήμια μέχρι την Καμάρα επίσης καθυστερήσεις. Στη Τζιμισκή έχει βελτιωθεί η εικόνα και έχουμε έτσι όγκο οχημάτων, με χαμηλές ταχύτητες είμαστε πάντα. Αλλά χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα και η Λεωφόρος Νίκης από την Κούκλα, γιατί από τη Δημητρίου Γούναρη μέχρι και το Λευκό Πύργο είναι το μποτιλιάρισμα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Κωνσταντίνου Καραμαλή είπαμε, Μίκη Θεοδωράκη έχει αρκετά καλή εικόνα καθυστερήσει στα φανάρια. Στα φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας έχουμε κάποιες καθυστερήσεις κυρίως από την 26 Οκτωβρίου και αντιστοίχως έχουμε και στα φανάρια

Και βλέπω τα αγαπημένα μας άτομα να έρχονται εδώ πέρα σιγά σιγά και να μαζεύονται. Ποιος γελάει καλέ? Λοιπόν, ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος, ο Γιάννης ο Ροκ. Στην Ελένα μας πολλά πολλά φιλιά τη Λεμονίδου, στο Χρήστο το Ραμπότα πολλά φιλιά, στην Πέρι μας, μιας και αναφερθήκαμε έτσι και στο Σέι Σου, στο Γιάννη τον Γαβριλίδη, στη Στιγνή μας στο Ηράκλειο και σε όλη την οικογένεια Στιγνή μου πολλά φιλιά. Ο Γιάννης και η Ελένη της Καρδιάς μας είναι εδώ, ο Γιώργος μας είναι εδώ, ο Παντελής με το κέντρο και στην Ευγένεια μας το κέντρο θα στείλουμε φιλιά. Αγαπημένος Δημήτρης Χατζημοϊσής, η Τασούλα με τον Δημήτρη από την Τούμπα είναι εδώ, η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι, πολλά πολλά φιλιά και στους δυο σας. Η υπεραγάπη μας είναι εδώ και οι μουσικές μας είναι εδώ και είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε με κάτι που τώρα πλέον το έχουμε συνδυάσει και με τη φίλη την Έφη. Καλή ακρόαση στις 4.

Εντάξει, εντάξει, έχει έρθει η επιβεβαίωση. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση το δάσος μας, οπότε είμαι ήσυχη. Και το ξέρω και το ακούω από επίσημα χείλη. Όλα τέλεια λοιπόν και η φύση στα καλύτερά της. Χαίρομαι, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα νέα. Πέρι μου, καλό δρόμο. Απλά κάθε φορά που ακούμε τα πριόνια, εμείς είναι που συγχυζόμαστε και είναι σαν να σου κόβουν, ρε παιδί μου, όταν βλέπεις να κόβονται τα κλαδιά και ένα δέντρο να κόβεται ο κορμός του, βλέπεις ότι λες και ακροτηριάζεις εσύ, αισθάνεσαι, γι' αυτό και η ευαισθησία. Πάμε στα άλλα τα ευχάριστα, να πούμε τι θα γίνει στις 12 Ιουνίου στα γένεια του Πάρκου Παύλου Μελά εδώ στην πόλη μας. Αρχικά να σας δώσω την πληροφορία ότι ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης Ασλανίδης, έχει πει ότι έχει εξασφαλίσει 700.000 ευρώ ετησίως για τη συντήρηση του συγκεκριμένου πάρκου από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τώρα, το τρίμηνο των εγγενείων 12, 13 και 14 Ιουνίου θα υπάρξουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, θα υπάρξουν και συναυλίες. Οπότε σας λέω ότι την Παρασκευή 12 του μηνός θα έχουμε συναυλία του Στέλιου Ρόκου, το Σάββατο της Μαρσό και την Κυριακή Κωνσταντίνα.

Και Ματέος Τσαχουρίδης θα κλείσουν νομίζω πολύ πολύ όμορφα αυτό το τρίμερο το εορταστικό. Θα υπάρξει την Κυριακή επίσης ένα οργανωμένο πικνίκ με μερίδες φαγητό από τη μεριά του Δήμου. Φαντάζομαι ότι θα μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος και ευκαιρία να πάμε να απολαύσουμε και εμείς αυτό το υπέροχο νέο πάρκο και το μουσείο βέβαια που έχει μέσα στους χώρους του. Όμορφα πράγματα στην πόλη μας πλέον. Και όχι χθες, σήμερα, έτσι, από σήμερα και έπειτα. Όπως και με το μετρό και όλα τα καλά που συνεχίζουν.

Θα τα πω τώρα, τα σχόλια δεν γίνεται να μην τα πω ούτε χθες, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Τώρα θα τα πω. Σήμερα ήρθε έτσι κι αλλιώς για την ανακαινισμένη πνευμονολογική του Ιπποκρατίου. Εκεί έγιναν τα εγγένεια από τον αγαπημένο μου, τον Άδωνη του Αδόνιδος. Ο οποίος, ας πούμε, μετά από τις αντιδράσεις που είχαν, βγήκε και είπε ότι κανείς δεν στήριξε αυτό το νοσοκομείο όσο εγώ. Χαμός έχει γίνει και στο ΑΧΕΠΑ με την άλλη πτέρυγα για τα εγγένεια της οφθαλμολογικής κλινικής που είχαμε εκεί. Ούτε εκεί τον υποδέχτηκαν με αγάπη οι υγειονομικοί, αντιθέτως με συνθήματα διαμαρτυρίας. Αυτό που θα μείνει και πάλι φυσικά στους απίστευτους διαλόγους του είναι ότι όταν κάποιος του επιτίθεται πάντα έχει κάτι να πει. Αυτή τη φορά βέβαια η αλήθεια είναι ότι τον άρπαξαν για τα μαλλιά του. Και σου λέει τα μαλλιά μου τι σου φταίνε. Λοιπόν, απίστευτες στιγμές ζούμε. Η αλήθεια είναι ότι όπου και να ρωτήσω όποιον, με όποιον και να μιλήσω, όταν επισκέπτονται κάποιο νοσοκομείο, κάποιος όταν επισκέπτεται ένα νοσοκομείο, αυτό που όλοι συζητάνε είναι οι υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν οι υγειονομικοί και όλο το προσωπικό γενικότερα. Και οι αριθμισμένοι ήταν ιδιαίτερα όλοι οι υγειονομικοί, γιατί χαρακτήρισαν σκάνδαλο την πνευμονολογική κλινική που εγκαινιάστηκε χωρίς να έχει προσωπικό. Αυτό ισχυρίζονται, δεν το γνωρίζω βέβαια, παραπάνω δεν γνωρίζω πράγματα. Για σας λέω και αυτά που, από τα οποία ενημερώνομαι εγώ, πώς ενημερώνομαι και από αυτά που βλέπουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν πάει κάποιος στο νοσοκομείο, αυτό που έχει να πει είναι ότι υπάρχουν ελλείψεις σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, δεν συγκεκριμενοποιούμε τώρα. Και όλο το προσωπικό καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Και πάντα θα δίνουμε πολλά πολλά και θερμά συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που, βάζοντας στην άκρη την προσωπική τους κούραση, βάζοντας στην άκρη τις δικές τους ανάγκες, τρέχουν για να βοηθήσουν κάποιον άνθρωπο ο οποίος πήγε εκεί για να ζητήσει βοήθεια για την υγεία του, έτσι. Γιατί κάποιοι ορκίστηκαν κιόλας ότι πρέπει να βοηθούν τον άνθρωπο και όποιον έχει και ζητήσει ανάγκη.

Να πούμε βεβαίως, γιατί συμμεριζόμαστε την αγωνία και των γονιών και των παιδιών, καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Να μην τους πιέζουμε, δεν χρειάζεται να πιέζονται τα παιδιά. Ό,τι μπορέσει να κάνει ο καθένας. Και φυσικά τα λέμε κάθε φορά και ισχύει για όλους. Η ζωή συνεχίζεται, δεν είναι μόνο μία θέση στο πανεπιστήμιο. Όχ, τι έχει να γίνει στην πόλη μας. Παρασκευή και Σάββατο. Γνωστό ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια παρουσίας σου στην πόλη, θα το γιορτάσει δίνοντας δωρεάν παγωτό σε όλους στη Νέα Παραλία, απέναντι από τις ομπρέλες, από τις 7 το απόγευμα. Εάν λοιπόν και εσείς θέλετε να δροσιστείτε, ελπίζω να βοηθήσουν οι θερμοκρασίες. Έτσι, ξαναλέω το σημείο, Παρασκευή και Σάββατο από τις 7 το απόγευμα και μετά, φαντάζομαι μέχρι τέλος αποθεμάτων, θα μοιράζουν δωρεάν παγωτό από πολύ γνωστό και αγαπημένο ζαχαροπλαστείο της πόλης.

Να και μια ημέρα που γράφεται στην ιστορία, μιας και σήμερα παρουσιάστηκαν συνολικά 72 γυναίκες. Παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί, βεβαίως, στο ΕΚΕΙΠ στη Λαμία, προκειμένου να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στο στρατό. Είναι οι πρώτες γυναίκες οι οποίες πήραν την απόφαση και παρουσιάστηκαν. Η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου. Σύμφωνα με όλα αυτά που δήλωσαν, ήταν αποφασισμένες για αυτό το βήμα. Τα συναισθήματά τους είναι η συγκίνηση, η περηφάνεια, αλλά και το άγχος της νέας αρχής. Οι γονείς τους δήλωσαν ότι θα τις στηρίξουν. Είπαμε, Παρασκευή 26 Ιουνίου θα γίνει η ορκωμοσία τους. Τα κίνητρα τώρα για τις γυναίκες αυτές που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά. Δηλαδή, υπάρχει αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό και πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, που είναι τα στρατιωτικά νοσοκομεία, οι λέσκες και ό,τι άλλο προκύπτει. Συγχαρητήρια λοιπόν σε 72 γυναίκες που αποφάσισαν να καταταχθούν, να ευχηθούμε καλή θητεία. Και είναι σίγουρα και ένα πειραματικό στάδιο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Να μπούμε με ροκιά, λέτε, να πάμε στα... στο τελευταίο διαμυστικό διάλειμμα. Ναι, γιατί όχι. Βούτια στο 1979 με Rainbow και Since You've Been Gone. Έτσι ακριβώς θα πάμε στο τελευταίο διαμυστικό διάλειμμα και στην τελική ευθεία.

0: Βιταμίνη P.
1: Ακούγεται δυνατά. Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.
3: Μόνο.

Αχ, και τα νέα που ακούω έρχονται από την Κομισιόν για 1236 φοροαπαλλαγές ακίνητα γιόταχη και ντίζελ για τη ζήτημα πράσινων φόρων στα ορυκτά καύσιμα και των ντίζελ κίνησης και επανέρχεται στο εύρος των φορολογικών εξαιρέσεων.

Βρε, μας έρχονται τα μαντάτα από το εξωτερικό. Θέλει μελέτη το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που δεν θέλει μελέτη είναι το γεγονός ότι είμαστε εδώ για να ανεβάσουμε τις ζωνήσεις μας και όχι για να τις ρίξουμε. Βέβαια θα πάμε λίγο στην περιφερειακή μας να σας πω τι γίνεται για να ξέρετε τι να αποφύγετε και στους δρόμους της πόλης μας. Από την Πηλαία ξεκινάει το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά και μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου θα μου είστε με χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα. Τότε το ρεύμα ρολάρει στα γνωστά του μέχρι την έξοδο της Πόλεχνης είναι οι καθυστερήσεις και μετά με χαμηλές ταχύτητες θα είστε μέχρι την Νεάπολη, όχι όμως κάτι ανησυχητικό. Κωνσταντίνου Καραμαλή και πάλι με μεγάλο όγκο οχημάτων, κυρίως για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το κέντρο που ξεκινάει από τη Μιχαήλ Ψελού το μποτιλιάρισμα αρκετά νωρίτερα δηλαδή από τη Βούλγαρη και φτάνει μέχρι και την Πότσαρη. Το αντίθετο ρεύμα με όγκο οχημάτων ρολάρει όμως χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Εγνατία, για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το Βαρδάρι υπάρχει συνεχόμενος όγκος ροής οχημάτων όπου με καθυστερήσεις θα είμαστε σίγουρα μέχρι το ύψος της Αγίας Σοφίας και μετά βελτιώνεται η εικόνα για να φτάσει στο Βαρδάρι. Στο αντίθετο ρεύμα για αυτούς που φεύγουν προς τα ανατολικά από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και την 3η Σεπτεμβρίου θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι. Έτσι η Μισκή στο ξεκίνημά της έχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Και μετά στο κλείσιμό της, έτσι το ενδιάμεσο είναι πολύ πολύ καλό. Λεωφόρος Νίκης παραμένει κούκλα με χαμηλές ταχύτητες χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Καρατάσου μποτιλιαρισμένη, Πολυτεχνείου όχι, έχει καλή εικόνα. Δωδεκανήσου και αυτή είναι μποτιλιάρισμα. Εντάξει, σε κάποια σημεία θα υπάρχει και αυξημένη κίνηση. Και στην Μήκη Θεοδωράκη είμαστε ζόρικα, κυρίως για αυτούς που φεύγουν προς τα δυτικά, έτσι. Ξεκινήσαμε υπέροχα και θα στείλουμε και πάλι την αγάπη μας στην Ξάνθη, μιας και δεν περάσαμε από εκεί, στη Μαρία, στον Μπάμπη και στον Γρηγόρη και στον Ίντι και θα ακούσουμε ένα από τα πλέον αγαπημένα του Τζακ Σαβορέτη για να πάμε στην Ξάνθη.

Διαβάζω ένα θέμα για τον Όλυμπο, για τις επισκέψεις που δέχεται από χιλιάδες κόσμου ο Όλυμπος, ειδικά αυτή την περίοδο. Το θέμα είναι ότι πάει πολλής κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει, και εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πηγαίνεις οργανωμένος, δηλαδή με άλλους ανθρώπους που έχουν ξαναπάει, με ομάδες, με συλλόγους. Γιατί διαβάζω ότι έχουμε 8 συμβάντα μέσα σε 4 μήνες στο τελευταίο διάστημα, και είχαμε και 2 νεκρούς. Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το τι γίνεται, είναι ότι οι πυροσβέστες, οι οποίοι έρχονται, ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο κάλεσμα, δηλώνουν εξαντλημένοι, και φυσικά κινδυνεύει και η δική τους η ζωή μέσα σε όλα αυτά που γίνονται. Φυσικά δεν είναι και λίγα τα περιστατικά που καταγράφονται για τραυματισμούς, εκτός από πτώσεις και εγκλωβισμούς, απώλειες προσανατολισμού, παθολογικά αίτια που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος που δεν έχει ξανακάνει κάτι αντίστοιχο. Και για όλα αυτά που συμβαίνουν και για κάθε κάλεσμα ενεργοποιείται ένας ολόκληρος μηχανισμός διάσωσης, που οι πυροσβέστες είναι αναγκασμένοι να ξεκινήσουν έναν αγώνα δρόμου σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Που έχουν ζητήσει είναι να γίνει μια βάση ελικοπτέρου στο Λιτόχωρο, με ελαφρύ ελικόπτερο. Είναι ό,τι καλύτερο λένε για τον Όλυμπο, γιατί θα μπορεί να προσεγγίσει και στο σημείο του συμβάντος και να μεταφέρει με ασφάλεια τον τραυματία. Ευχόμαστε να ανταποκριθεί η πολιτεία στο αίτημα αυτών των πυροσβεστών και να σταματήσουν να μπαίνουν οι πυροσβέστες με κίνδυνο τη ζωή τους μέσα στις χαράδρες και όπου αλλού μπορεί να εγκλωβιστεί κάποιος, για να σώσουν κάποιον που εγκλωβίστηκε και αποφάσισε, έτσι χωρίς να έχει υπολογίσει καλά πώς είναι η φύση και πώς ανταποκρίνεται. Θέλει πολύ καλό προγραμματισμό. Θέλει καλή προετοιμασία, να ξέρεις και να έχεις κάνει διαδρομές με σακίδιο στον ώμο σου, αντίστοιχο βάρους με αυτό που πρόκειται να κουβαλήσεις. Να κάνεις μερικές διαδρομές, ας πούμε, αν είσαι στη Θεσσαλονίκη, εδώ στο Σέιξου, με κλίση, με όλα αυτά τα οποία μπορεί να επιβαρύνουν κάποιον ο οποίος δεν έχει ξαναπάει να κάνει ορειβασία στον Όλυμπο, για να φτάσει μάλιστα και σε πολύ πολύ δύσκολα και ψηλά σημεία.

ετοιμάζουν για ένα νέο πρόγραμμα που ονομάζεται Ανακαίνιση Κατοικίας. Η επιδότηση για εργασίες επισκευής και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αγγίξει και το 95%. Δεν ισχύει βέβαια για όλους, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κατηγορίες. Ας πούμε, στην πρώτη κατηγορία, αφορά άγαμους με εισόδημα έως 18.000 ευρώ, ζευγάρια χωρίς παιδιά έως 25.000 και οικογένειες με ένα παιδί έως 30.000, και υπάρχει προσάυξη για κάθε παιδί. Υπάρχει μια που θα πάρουν 80% επιδότηση. Καταλάβατε. Μια δεύτερη κατηγορία θα πάρει 70%. Αυτοί που έχουν τα ζευγάρια, ας πούμε, που έχουν εισόδημα έως 35.000 ή άγαμοι έως 25.000, αν έχεις ένα παιδί έως 40. Και φυσικά έξτρα μπόνους θα πάρουν οι κάτοικοι ορεινών και νησιωτικών περιοχών, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνη, πολύτεκνη, άτομα με αναπηρία. Όλα αυτά αναμένεται να ενεργοποιηθούν, τουλάχιστον να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στις 15 Ιουνίου. Οπότε έχετε το νου σας, αν σας ενδιαφέρει, αν υπάγεστε σε αυτές τις κατηγορίες, να μην το αφήσετε ανεκμετάλλευτο, γιατί σίγουρα εάν μπορεί κάποιος να το πάρει αυτό το, να πάρει τέτοια επιχορήγηση, θα είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση για μια αναβάθμιση, πραγματική αναβάθμιση του χώρου στον οποίο διαμένει.

Έτσι το Μπουρίνι ξέσπασε. Ναι, Γρηγόρη μου, καλησπέρα και σε σένα. Έσπο, έχουμε βροχούλα έξω και πραγματικά νομίζω ότι ταιριάζουν απόλυτα τα τραγούδια αυτά που ακούμε σήμερα, τουλάχιστον αυτή την ώρα.

0: Έχουμε και την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια. Αναμένεται βέβαια το πλήρες κείμενο να αναρτηθεί μέσα στην ημέρα στο site του Αρείου Πάγου φυσικά. Αλλά η απόφαση τι έχει να κάνει με τον υπολογισμό των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια, ο οποίος θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. 35 υπέρ, 12 κατά στην απόφαση αυτή. Ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Δεν ξέρω αν έχουν πάρει απόφαση για τους τόκους που ήδη έχουν χρεωθεί οι δανειολήπτες και το τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση και το τι αν θα επιστραφούν χρήματα, αν θα αφαιρεθούν από τα χρέη. Ίσως κάτι τέτοιο θα έπρεπε να έχει γίνει. Δεν τη γνωρίζω όμως την απόφαση, σας λέω όσα γνωρίζω. Εγώ θα γυρίσω πάλι αύριο. Δεν θα είναι χαράματα, θα είναι 2 και 30 το μεσημέρι, έτσι όπως ακριβώς δίνουμε το καθημερινό μας ραντεβού. Και θα ευχηθώ να έχουμε ένα υπέροχο υπόλοιπο στην ημέρα μας, να μου περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, να απολαύσετε τη βροχή αυτή όπως θα την απολαύσει και η φύση μας, τη χρειάζεται. Να προσέχετε πάρα πολύ, να ενισχύσετε τον οργανισμό σας με φρούτα και λαχανικά, να μου τον κρατήσετε ενυδατωμένο και να δαμώσουμε αύριο και πάλι υγιείς. Στις 4 ακριβώς θα έρθει η Αλεξάνδρα Μαρτίδου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου με την εκπομπή Αφιερωμένο. Μέχρι αύριο θα δαμώσουμε πάλι στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Με προβλήματα η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Να ξεκινήσουμε από την περιφερειακή οδό με πολλές καθυστερήσεις. Η κίνηση από ανατολικά προς δυτικά από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Στην αντίθετη κατεύθυνση από τον κόμβο Ευκαρπίας μέχρι και την Πολύχνη. Επίσης τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες και οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν την κίνηση των αυτοκινήτων λόγω της ολισθηρότητας στο οδόστρωμα. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Νέα Ελβετία μέχρι και την Μπότσαρη, στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης. Υπάρχει όμως κίνηση και στην αντίθετη κατεύθυνση. Έχουμε κίνηση στην Εθνικής Αντιστάσεως. Πριν από λίγο, στο ύψος του κόμβου K12 σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Πάρα πολύ κίνηση έχει αυτή την ώρα ο δρόμος που οδηγεί προς τη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς και εκεί σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα ένα τροχαίο ατύχημα. Τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, της διαχείρισης υδάτων και της ευρωπαϊκής άμυνας ανέδειξαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ κατά τη συνάντησή τους στη Σόφια. Στις κοινές δηλώσεις τους, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής στη νέα γεωπολιτική και οικονομική πραγματικότητα της Ευρώπης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των διασυνδέσεων και στην κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας. Την ανακαινισμένη πνευμονολογική κλινική του Ιπποκράτου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τον Υπουργό υποδέχθηκαν υγειονομικές αρχές και εκπρόσωποι φορέων της πόλης, αλλά και μικρή ομάδα υγειονομικών, στην πλειονότητά τους από το χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν και τον χαρακτήρισαν ανεπιθύμητο. Στην ομιλία του μετά τα εγκαίνια, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη σημαντική αναβάθμιση τα τελευταία χρόνια του νοσοκομείου, το οποίο χαρακτήρισε την καρδιά και την πρώτη αιχμή του ΕΣΥ στη Βόρεια Ελλάδα, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς τους διαμαρτυρόμενους, τους οποίους αποκάλεσε «συμμορία της μιζέριας». Την προσεχή Τετάρτη 10 Ιουνίου αναμένεται να συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής ώστε να εγκρίνει την πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, τον αριθμό των μελών που θα την απαρτίζουν και τη διάρκεια των εργασιών. Διαλύθηκε και επισήμως η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανακοίνωση στη Βουλή της δήλωσης αποχώρησης των κυρίων Χαρίτση, Λιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζεϊμπέκ, Τσούφης και Φωτίου. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα της Έφης Αχτσιόγλου. Μητσοτάκης, Τσίπρας μεθοδεύουν την αποσάρθρωση της αντιπολίτευσης, σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βγαίνουν οι λαμαρίνες από το σταθμό του μετρό Νέα Κρίνη στην Καλαμαριά, καθώς το έργο μπαίνει στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάου, η επέκταση προς την Καλαμαριά αναμένεται να παραδοθεί και να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη Ιουλίου. Στα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική, θα εξεταστούν αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Την άμεση επίλυση του προβλήματος των καθυστερήσεων στις πληρωμές των ιατρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Προλαμβάνω για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή που απέστειλε προς τη διοικήτρια της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, Όλγα Μπαλαούρα. Τον χάρτη των τριήμερων εκδηλώσεων με τις οποίες ο Δήμος Παύλου Μελά θα εγκαινιάσει το ομώνυμο και πολυαναμενόμενο Μητροπολιτικό Πάρκο, ξεδίπλωσαν σε σημερινή συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης. Όπως τόνισε στην ομιλία του ο Δήμαρχος, η τελετή των εγγενείων θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί. Στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης θα είναι οι δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας και η εισαγγελική πρόταση. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κύπρο, που προέκυψε από τις εκλογές της 24ης Μαΐου, συνέρχεται σήμερα στην πρώτη της συνεδρία με πρώτο μεγάλο τεστ την εκλογή Προέδρου του Σώματος. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Μπλα μπλα μπλα.
1: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λαλά.
1: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο πο πο.
1: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
1: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά και μετά τις 4 είστε εδώ στον FM 100. Και εμείς είμαστε εδώ στην παρέα σας. Μας έφερε η βροχή, έτσι μας παρέστηρε και εμάς και μας έφερε στη συντροφιά σας. Με βροχούλα σας υποδέχομαι. Δεν ξέρω μέχρι να τελειώσει

Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες έως τις 6. Έχουμε πολλά και συναρπαστικά να δούμε στο διάβα μας και πολύ αγαπημένα πρόσωπα να συζητήσουμε μαζί τους, να μάθουμε τα νέα τους και να μας πούνε για τα ωραία πράγματα που ετοιμάζουν. Μείνετε εδώ μαζί μας. Νομίζω καλά θα περάσουμε και σήμερα.

Για να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν, να δούμε όλα τα θέματα που μας περιμένουν σήμερα στην πόλη. Κρατάτε μικρό καλάθι για όσα είναι σε ανοιχτό χώρο, έτσι. Ο καιρός είναι άστατος, δεν χρειάζεται να σας το πω, το βλέπετε και μόνοι σας, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα πάει ως το βράδυ, μάλλον έτσι θα πάει. 10 μπουζούκια της Δόμνας και πρατσινάκι 5 σε κλειστό χώρο, ευτυχώς, στο Soul SKG. Στην ταράτσα του Soul είναι προγραμματισμένο το event, αλλά νομίζω μπορεί να μεταφερθεί και εντός. Εγώ από μόνη μου το λέω, δεν ξέρω τι μέλη γενέστε. Στο θέατρο Αμαλία, η κατάρα της κυρίας Μπακόλα, η μαύρη κωμωδία αυτή παρουσιάζεται σήμερα. Μιλήσαμε για αυτήν

Θέση προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Α, για ακόμη μια φορά άλλαξε και η μέρα αλλά και η ημερομηνία και ευτυχώς είναι σε κλειστό χώρο σήμερα και θα πραγματοποιηθεί η ζωή μου άλλος, η ζωή μου ο άλλος, για να το πω και σωστά, στο Palais des Sports, σήμερα αυτή η μεγάλη μουσικοθεατρική συναυλία από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Έχουμε το Late Night Πέμπτες στο Αρχαιολογικό Μουσείο, που φέρνει ξανά το Αρχαιολογικό Μουσείο αυτό τον ωραίο θεσμό, θα τον πω. Άλλη μια ανοιχτή συναυλία που δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί, από το Annapolis World Music Festival, που συναντά τους καλλιτέχνες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου του Ορφανού και στην Ανοπόλη. Ένα stand-up comedy σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Και γι' αυτό κρατάω επίσης επιφυλάξεις. Ο Θανάσης Σαμαράς έρχεται με το ολοκένουργιο stand-up comedy Ελεύθερος σήμερα το βράδυ. Αυτά έτσι για πρώτη εκτίμηση της βραδιάς και βλέπουμε πώς θα πάει.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

κυρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

Υπέροχη Έρινη, η Μαρίζα Ρίζου έδωσε μια άλλη διάσταση σε αυτό το διαχρονικό πια τραγούδι του Σταμάτη Κρονάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, τη Σωτηρία της Ψυχής, που έχει ερμηνεύσει μοναδικά φυσικά η Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Μια άλλη διαφορετική, έτσι πιο απαλή, πιο αέρινη εκτέλεση. Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας, έλεγα πριν, συναντούν σήμερα τους Πρατσινάκη 5 στην ταράτσα του Soul SKG. Και ελπίζω να μην τους τα χαλάσει η βροχή, σε μια μουσική παράσταση που παρουσιάζεται για πρώτη φορά με τίτλο «Οι 5 συναντούν τα 10». Το γνωστό φωνητικό σύνολο των 5 αδελφών συνεχίζουν να είναι 5, έτσι μ' αρέσει Κώστα, μ' αρέσει. 5 είστε. Ενώνει τις φωνές του με το πολυμελές οργανικό σχήμα των μπουζουκιών, προσεγγίζοντας με νέα ματιά τραγούδια και μελωδίες από το ευρύ φάσμα της ελληνικής μουσικής. Σήμερα λοιπόν οι 5 συναντούν τα 10, το γνωστό φωνητικό σύνολο όπως είπαμε. Τον Πρατσινάκη 5 θα δουν με μια άλλη ματιά τραγούδια και μελωδίες που έχουν καταγράψει και τραγουδήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και ο στόχος είναι να φανεί πως όχι, ό,τι είπα και όπως είχε πει, πως να μπερδέψετε τα λόγια σας. Όπως είχε πει λοιπόν ο Γιώργος Ζαμπέτας, αυτό ήθελα να πω. Γεια σου Γιώργο Ζαμπέτα, με τα ωραία σου, σε έκανα σαρδάμ. Η Ελλάδα έχει τον Παρθενώνα και τον Μπουζούκι. Αυτό ήθελα να πω, με μεγάλη δυσκολία το είπα. Η παράσταση αυτή λοιπόν παρουσιάζεται για πρώτη φορά και αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ελπίζω να πραγματοποιηθεί με επίκεντρο και τα 10 μπουζούκια, το σχήμα που παρουσιάζει ένα δυναμικό και καλοδουλεμένο πρόγραμμα από το διαχρονικό ελληνικό ρεπερτόριο και φυσικά τους Πρατσινάκη 5 που τραγουδούν τα πάντα.

Η παράσταση «Η κατάρα της κυρίας Μπακόλα» είναι μια μαύρη κωμωδία που παρουσιάζεται στο θέατρο Αμαλία από σήμερα και για τρεις παραστάσεις. Η νεοσύστατη ομάδα θεάτρου «Τα Μαύρα Πρόβατα», σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημοσθένη Μιχαηλίδη, ανεβάζει μια πρωτότυπη παράσταση εμπνευσμένη από τις ελληνικές σειρές των 90s και τα λαϊκά τραγούδια της εποχής, φωτίζοντας με σουρεαλισμό, κιτς και αισθητική και φυσικά με καυστικό χιούμορ το ψυχικό τραύμα, την πατριαρχία και την μέση ελληνική οικογένεια. Θα θυμηθούμε μάλλον σκηνές από πολύ γνωστά και αγαπητά σίριαλς εκείνης της εποχής, με τρεις γενιές γυναικών να πασχίζουν να ξεφύγουν από το διαγενειακό τραύμα που τις κυνηγά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι πρωτότυπη προσέγγιση σε μια μαύρη κωμωδία με πυρήνα την μέση ελληνική οικογένεια.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Ελάτε να αναζητήσουμε μαζί την Ελένη. Ποια Ελένη θα μου πείτε? Την γνωστή Ελένη, αυτήν την μυθική. Για αυτήν που έγιναν όλα αυτά που έγιναν, από τροϊκή πόλεμη μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι άλλα. Για να πουκάμισο αδιανό για μια Ελένη. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες, έχει πολλούς συμβολισμούς. Οι Ρέπας και Παπαθανασίου βέβαια το είδαν με τη δική τους ματιά και έκαναν αυτό το καταπληκτικό musical, αυτή την καταπληκτική κωμωδία, η οποία ανεβαίνει αύριο στο Θέατρο Σοφούλη, κυρίες και κύριοι, από την θεατρική ομάδα Θεατροφρένεια Καλαμαριάς. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε έναν εκ των πρωταγωνιστών, τον κύριο Στέφανο Τσάκατο, μαζί μας για να μας πει περισσότερα, για να ψάξουμε μαζί την ωραία Ελένη. Κύριε Τσάκατε, καλησπέρα.
1: Πολύ καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ που είμαι στη συντροφιά σας, που σας απολαμβάνω τα όμορφα μεσημέρια, και για να μιλήσουμε για μια πολύ ωραία παράσταση που θα λάβει χώρα αυτές τις μέρες στο Θέατρο Σοφούλη.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, να χαιρόμαστε, γιατί είναι από αυτές τις τάσεις που έρχεται το χαμόγελο με το που ακούμε αυτό το musical, την κωμωδία, ξέρουμε πάνω κάτω τι θα δούμε, παρόλα αυτά θέλουμε να το δούμε και να το ξαναδούμε, και είναι από αυτά που δεν χορταίνουμε να βλέπουμε και που θέλουμε να περάσουμε έτσι ευχάριστα. Φαντάζομαι και στην περίοδο των προβών το διασκεδάσατε κι εσείς, παρόλο το άγχος ενδεχομένως και το να γίνουν όλα σωστά, αλλά δεν μπορείς να μην διασκεδάσεις με ένα τέτοιο έργο.
1: Στην περίοδο των προβών πραγματικά, όπως λέτε, το διασκεδάσαμε και εμείς, παρόλο την όποια δυσκολία μπορεί να προέκυψε, το όποιο άγχος, την όποια κούραση, το οτιδήποτε. Μια αστεία σκηνή ή ξέρω εγώ κάτι, μια αστεία προσθήκη από ένα συντελεστή ή ένα χιούμορ ή μια ατάκα που την είπε κάποιος καλύτερα ή ένα γεγονός, όλα αυτά τα έκανε στην άκρη. Και μας έκανε πάντα να φεύγουμε από τις πρόβες με χαμόγελο.
0: Το φαντάζομαι, σαν να ήμουν κι εγώ εκεί και να σας βλέπω. Πείτε μας λίγο τι πάνω κάτω, έτσι, για όσους δεν γνωρίζουν, τι θα δούμε. Το γνωστό μύθο της ωραίας Ελένης, κάπως πειραγμένο, τι θα δούμε ακριβώς?
1: Ξεκινάμε από το γνωστό μύθο της ωραίας Ελένης, δηλαδή που ο Πάρης που ξεκινάει, που πάει, παίρνει το μήλο από την Αφροδίτη και θέλει να κλέψει την ωραία Ελένη. Αλλά κάπου εκεί ενδιάμεσα οι θεοί έχουν κέφια. Γιατί όπως λέει και το τραγούδι στην αρχή, όλη μέρα νέκτα και αβροσία, το βαριούνται κάποια στιγμή.
0: Σωστά.
1: Μέσα στην αιωνιότητα, ας πούμε, στην Ολύμπια Γαλήνη. Κάποια στιγμή οι θεοί έχουν κέφια και λίγο εκεί τα μπερδεύουν τα πράγματα. Λίγο δηλαδή, λίγο τον ξεγελάνε, λίγο δημιουργούν οφθαλμαπάτες, λίγο δημιουργούν ψευδεστήσεις ή ακόμα και το ότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι τελικά η ομορφιά είναι αυτό που πηγάζει από μέσα και όχι η εξωτερική εμφάνιση. Δηλαδή, μέσα σε όλο το αστείο, μέσα σε όλη την κωμωδία, περνάει όπως και κάθε παράσταση.
0: Βέβαια. Τα πιο σοβαρά πράγματα τα λες μέσα από την κωμωδία, εννοείται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από παλιά ήταν ο τόπος, ας πούμε, η κωμωδία να περάσει τα πιο σοβαρά και τα πιο ωραία μηνύματα. Άλλωστε, μέσα στις πλάκες κρύβονται τεράστιες αλήθειες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει και αυτό το κομμάτι. Και οι θεοί κάνουν διάφορα μπερδέματα, άλλα νομίζει ο Πάρης, άλλα γίνονται τελικά, άλλοι πόλεμοι πάνε να γίνουν, άλλοι είναι η ωραία Ελένη και άλλοι νομίζουν ότι είναι. Και τελικά το μόνο που δεν γίνεται είναι ο τροϊκός πόλεμος.
0: Ωραία, καλό είναι αυτό.
1: Ναι, το μόνο που δεν γίνεται, τα λήγουμε σε κάτι καλό, στη θέωση, ας πούμε, της παράστασης, δεν γίνεται ο τροϊκός πόλεμος.
0: Πόλεμοι να μην γίνονται ούτε στα ψέματα, κύριε Τσάκατε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και που θα συμφωνήσουμε όλοι. Για πείτε μου λίγο για την θεατρική σας ομάδα, η οποία είναι πολύ δραστήρη, έτσι. Πείτε μας δύο λόγια.
1: Η θεατρική ομάδα, καταρχάς να το πούμε ότι είναι η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς.
0: Ναι.
1: Η οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι πάρα πολύ δραστήρια. Ανεβάζει με πολύ ταχύς ρυθμούς παραγωγές και αξιόλογες παραγωγές. Δηλαδή πράγματα τα οποία θα ζήλευες, ας πούμε, και θα περίμενες ότι θα το δεις από μόνο από επαγγελματικούς θεάσους, χωρίς να υποτιμώ κανέναν θεάσο φυσικά.
0: Προς Θεού, αλλά είναι ωραίο ότι οι ερασιτέχνες κάνουν εξίσου επαγγελματικές δουλειές. Το έχω πει πολλές φορές, το έλεγα προχθές και με τον Κρήτονα Ζαχαριάδη που συζητούσαμε για τις δουλειές που γίνονται στο Θέατρο Σοφούλη γενικότερα, ότι δεν στερούνται σε τίποτα του επαγγελματισμού, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς, είναι δηλαδή παραστάσεις, παραγωγές οι οποίες θα περίμενες να δεις, ας πούμε, από επαγγελματικούς θεάσους οι οποίοι κάνουν εξαιρετικές δουλειές. Βλέπεις όμως από την Θεατροφρένεια, η οποία δραστηριοποιείται εδώ και 7 χρόνια, αλλά η δράση της είναι τέτοια που ξεπερνάει στην πραγματικότητα τα 7 χρόνια. Γιατί γίνονται πάρα πολλές παραγωγές και με ταχύς ρυθμούς. Και το βασικότερο είναι ότι όλο αυτό στηρίζεται στο μεράκι κάποιων ανθρώπων, στην αγάπη όλων των συντελεστών, των ατόμων που είμαστε εκεί, στην αγάπη για το θέατρο και για τις παραγωγές που κάνουμε και στο θέλω μας.
0: Mm-hmm. Η ομάδα είναι σταθερή, θέλω να πω, όλα αυτά τα χρόνια μπαίνει, βγαίνει κόσμος. Πώς είναι, πώς λειτουργείτε?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει ένας πυρήνας, ο οποίος πυρήνας είναι ουσιαστικά άτομα τα οποία είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και έχουν δεθεί και έχουν γίνει ένα κομμάτι με την ομάδα. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε και εσείς, προστίθενται άτομα. Εντάξει, δυστυχώς κάποιοι ίσως δεν συνεχίζουν, οι περισσότεροι όμως συνεχίζουν και είναι πάρα πολύ ευχάριστο για εμάς. Αλλάζει η σύνθεση και είναι ένας κύκλος που διαρκώς ανοίγει.
0: Πολύ ωραία,
1: είναι
0: λοιπόν.
1: Είναι ένας κύκλος ο οποίος διαρκώς ανοίγει και όλο και περισσότερο. Οι αγκαλιές δεν κλείνουν ποτέ.
0: Όχι, και είναι ωραίες αγκαλιές αυτές και... Πραγματικά θέλω να δώσετε τα χαιρετίσματά μας σε όλη την ομάδα και θα ήθελα αν σας είναι εύκολο, έτσι, αν δεν έχετε μπροστά σας έτσι σκονάκι, να τα πω εγώ τα ονόματα των ηθοποιών που συμμετέχουν.
1: Ό,τι σας εξυπηρετεί και εγώ μπορώ να τα πω και εσείς.
0: Να τα πείτε εσείς καλύτερα τότε.
1: Ωραία. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από την Κεφαλή που είναι η σκηνοθέτης, η κυρία Άννα Δήμου.
0: Mm-hmm.
1: Η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά. Επίσης για τη μουσική διδασκαλία που είναι η κυρία Γεωργία Σιμοπούλου. Για την κατασκευή των σκηνικών που είναι η κυρία Ανατολή Παλταντίδου. Και από εκεί και πέρα οι συντελεστές είναι ο Γιάννης Χατζιωάννου, η Μαρία Κωνσταντίνου, η Δώρα Κελεσίδου, ο συνεντευξιαζόμενος εγώ, ο Στέφανος Σάκατος, η κυρία Ελένη Λιμπέρη, ο Βασίλης Στοίδης, η Άννα Παγούρη, ο Μπάμπης Γιαννιός, η Δώρα Τερζάκη, ο Γιώργος Μενεξόπουλος, η Νικολέτα Παυλίδου, ο Σωτήρης Αποστολίδης, η Εύα Νάκου, η Ευτυχία Νεοφυτίδου, η Δέσποινα Κοσμίδου, ο Στέφανος Μέξης, η Μαρία Ζαρούκα, η Ειρήνη Πεϊτσίνη, η Παρθένα Φαγκουλίδου και ο Νικηφόρος Ασημόπουλος.
0: Πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν επί σκηνής, πολυπληθής ο θίασος και πραγματικά έτσι είναι ωραίο να βλέπεις πολλούς ηθοποιούς επάνω στη σκηνή, έτσι να συγχρονίζονται και να παρουσιάζουν έργα. Θέλω να μου πείτε λίγο, θα παίξετε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα, σωστά?
1: Και Δευτέρα, ναι. Ακριβώς. Οι παραστάσεις είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 9 το βράδυ, Δευτέρα στις 8.
0: Δευτέρα στις 8. Πολύ ωραία λοιπόν. Τα επόμενα σχέδιά σας είναι ήδη έτσι χαρτογραφούνται, έχουν μπει σε κάποια σειρά? Τι λέει η Θεατροφρένεια, τι ετοιμάζει?
1: Η αλήθεια είναι ότι χαρτογραφούνται σιγά σιγά τα επόμενα σχέδια και είναι όλο και μεγαλύτερα, δηλαδή να πάμε και σε μεγαλύτερα σαλόνια.
0: Α, ωραία, μια χαρά.
1: Να το πω και έτσι, δηλαδή, και να αναπτυχθεί περισσότερο η ομάδα, αυτό εννοώ. Φυσικά και χαρτογραφούνται τα επόμενα σχέδια. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει. Και πάμε κάθε φορά ένα βήμα ακόμη και περισσότερο.
0: Υπέροχα. Σας εύχομαι καλή πορεία λοιπόν. Καλή επιτυχία στην ωραία Ελένη σας. Καλό τάξιδι να είναι αυτές τις μέρες και να συνεχίσει το ταξίδι της. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσάκατε, για αυτή την κουβέντα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την παράστασή μας και για ό,τι κάνει η Θεατροφρένεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως και μας ενδιαφέρει. Πάντα μας ενδιαφέρουν ωραίες δουλειές και προσπάθειες που γίνονται και οφείλουμε να τις στηρίζουμε.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να αναζητήσουμε ποια είναι η Ελένη τελικά.
0: Ποια Ελένη, να δούμε. Δεν τη βρήκαμε μαζί, θα τη βρούμε στην παράσταση. Ευχαριστώ
1: θα
0: πολύ.
1: Θα τη βρούμε, το μόνο σίγουρο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό απόγευμα.

0: προχθές είχαμε την ευκαιρία έτσι, και την χαρά και την τύχη να παρακολουθήσουμε μία πρόβα από την Bohème, από την όπερα που ανεβάζει φέτος στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, είναι η κεντρική της παραγωγή, και μία συνέντευξη τύπου από τους συντελεστές που βρίσκονται σε πυρετώδεις πρόβες αυτή την περίοδο. Η κεντρική παραγωγή λοιπόν, η όπερα Bohème του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία του Αθανάσιου Κολαλά, με την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Βράνου, αλλά και την συμμετοχή διακεκριμένων λυρικών τραγουδιστών διεθνούς ακτινοβολίας, είναι η πιο αγαπημένη από το κοινό όπερα του μεγάλου Ιταλού συνθέτη, σε ένα, που αποτελεί νομίζω ένα εξαιρετικό, εξαιρετικής καλλιτεχνικής σημασίας γεγονός για την πόλη και την περιφέρεια εδώ της Μακεδονίας. Η ιστορία ακολουθεί τέσσερις νεαρούς καλλιτέχνες που ζουν σε μια σοφίτα στο Παρίσι, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στα όνειρα, τη φτώχεια και την καθημερινή επιβίωση. Οι μέρες τους κυλούν ανάμεσα στη δημιουργία και τη ζωή των παρισινών καφέ, πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, μέχρι τη στιγμή που εμφανίζεται η εύθραυστη Μιμή. Ο έρωτάς της με τον ποιητή Ροντόλφο γεννιέται μέσα στο παγωμένο χριστουγεννιάτικο τοπίο της πόλης, ενώ παράλληλα εξελίσσεται η θυελλώδης σχέση της Μουζέτα με τον ζωγράφο Μαρτσέλο. Σύντομα όμως η σκληρή πραγματικότητα σκοτεινιάζει τη ζωή τους. Η ασθένεια της Μιμής και η φτώχεια οδηγούν την ιστορία σε μια συγκλονιστική κορύφωση. Η Bohème λοιπόν είναι ίσως η πιο τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη όπερα του λυρικού, του παγκόσμιου λυρικού ρεπερτορίου, πίσω από τη φαινομενικά απλή ιστορία μιας παρέας νέων καλλιτεχνών στο Παρίσι. Κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος συναισθημάτων. Η ανάγκη για αγάπη, η φιλία, η φτώχεια, η αγωνία της επιβίωσης, αλλά και η αισιόδοξη αντιμετώπιση της, η αβεβαιότητα της νεότητας και η βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να ανήκεις κάπου, να συνδεθείς ουσιαστικά με κάποιον άλλον άνθρωπο. Bohème λοιπόν του Τζάκομο Πουτσίνι, 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1η Ιουλίου στο φετινό Φεστιβάλ Επταπυργίου.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά, το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα.

Είχε προγραμματιστεί για τις 24 Μαΐου, είχαν ανοίξει ουρανοί τότε, ήταν η εβδομάδα που έβροχε συνέχεια. Πήρε αναβολή για σήμερα για το θέατρο Γης, είδαν ότι και σήμερα θα έχει βροχές, οπότε είπαν να την κάνουν στο Παλαιντεσπορ, στο Αλεξάνδριο, αθλητικό μέλαθρο για να είναι σίγουροι. Μια μεγάλη συναυλία για την οποία είχαμε μιλήσει και με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Η ζωή μου ο άλλος από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και το Γραφείο Νεότητας. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στο Παλαιντεσπορ, μια καλλιτεχνική πρόταση που ενώνει την μουσική, την ποίηση και την αφήγηση. Εκτός από τον Γεράσιμο Ανδρεάτο που ανέφερα, είναι ο Παντελής Θαλασσινός, η Βιολέτα Ίκαρη και η Γεωργία Νταγάκη. Νομίζω ότι είναι τέσσερις καλλιτέχνες αυτής της ιδιοσυγκρασίας και διαφορετικών ίσως γενεών, όχι πολύ μακρινών μεταξύ τους, που αντιπροσωπεύουν πολύ ιδιαίτερα το καλό ελληνικό τραγούδι αλλά και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Η παράσταση λοιπόν συνδυάζει τραγούδι, λόγο και σκηνική ατμόσφαιρα σε μια βραδιά με ουσιαστικό και βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα. Η ζωή μου ο άλλος πρόκειται για μια ιδιαίτερη μουσικοθεατρική εμπειρία η οποία εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο, την ταυτότητα και την εσωτερική αναζήτηση μέσα από τον λόγο και τη μουσική. Ιδιαίτερη αναφορά να κάνω στα κείμενα τα οποία διαβάζει με τη δική του έτσι, εξαιρετική αφήγηση ο σπουδαίος ηθοποιός και αγαπημένος ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Η καλλιτεχνική επιμέλεια ανήκει στον Πάνο Δημητρακόπουλο και η επιμέλεια κειμένων στον Ήλια Λιαμή. Μια σύγχρονη λοιπόν καλλιτεχνική πρόταση που προσεγγίζει αυτά τα διαχρονικά ερωτήματα για την ανθρώπινη ύπαρξη και τη σχέση με τον άλλον. Πάμε λοιπόν σήμερα το βράδυ, Παλαιντεσπορ.

Λίγα λεπτά και είμαστε πριν από τις 5 και έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αρχίζει σιγά σιγά να βγαίνει και ο ήλιος, λέω εγώ τώρα. Η βροχή πάντως σταμάτησε εξ όσων μπορώ να δω από εδώ. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αλεξάνδρα Μαρτίδου φροντίζει για την ενημέρωσή μας σήμερα το απόγευμα. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο και εκλεκτούς καλεσμένους. Μείνετε μαζί μας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης με πολλές καθυστερήσεις από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι και το ύψος του Αγίου Παύλου στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Οι καθυστερήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Στην αντίθετη κατεύθυνση είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Το πρόβλημα παρουσιάζεται στον κόμβο Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Έχει πάρα πολύ κίνηση και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη. Κίνηση και στην Εγνατία. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, πολύ καλή εικόνα στην Τζιμισκή. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Νίκη, στη Μοναστηρίου, αλλά και στην Δωδεκανήσου. Η βροχόπτωση έχει δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Χρειάζεται λίγο προσοχή λόγω και της ολισθηρότητας του οδοστρώματος. Τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, της διαχείρισης υδάτων και της ευρωπαϊκής άμυνας ανέδειξαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ κατά τη συνάντησή τους στη Σόφια. Την ανακαινισμένη πνευμονολογική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εγκαινίασε το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στην ομιλία του, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη σημαντική αναβάθμιση τα τελευταία χρόνια του νοσοκομείου, το οποίο χαρακτήρισε την καρδιά και την πρώτη αιχμή του ΕΣΥ στη Βόρεια Ελλάδα, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς τους διαμαρτυρόμενους από το χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν και τον χαρακτήρισαν ανεπιθύμητο, τους οποίους ο Υπουργός αποκάλεσε συμμορία της μιζέριας. Την προσεχή Δετάρτη 10 Ιουνίου αναμένεται να συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής ώστε να εγκρίνει την πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, τον αριθμό των μελών που θα την απαρτίζουν και τη διάρκεια των εργασιών. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στην πόλη των Τρικάλων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ηλικιωμένος σκότωσε τον αδερφό του με κυνηγετικό όπλο. Ο δράστης υποστηρίζει ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε και δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει. Τα δύο αδέρφια φέρονται να είχαν χρόνιες διαφορές, ενώ κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για συχνούς καυγάδες μεταξύ τους. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να φτάσουν το επόμενο διάστημα τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΑΣΤ. Τα 18 μέτρα οχήματα είναι αθόρυβα και οικολογικά, καθώς έχουν μηδενικούς ρήπους, ενώ είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση σε κάθε μετακίνηση. Στα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική, θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των γενικών λυκείων. Το χάρτη των τριήμερων εκδηλώσεων, με τις οποίες ο Δήμος Παύλου Μελά θα εγκαινιάσει το ομώνυμο και πολυαναμενόμενο Μητροπολιτικό Πάρκο, ξεδίπλωσαν σε σημερινή συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης. Όπως τόνισε στην ομιλία του ο κύριος Ασλανίδης, η τελετή των εγγενείων θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, 12 Ιουνίου. Στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης θα είναι οι δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας και η εισαγγελική πρόταση. Στην αφαίρεση του διπλώματος από τον 75χρονο που προκάλεσε το τροχαίο στην Αύπακτο, κατά το οποίο μητέρα έσωσε την κόρη της την τελευταία στιγμή, προχώρησαν οι αρχές. Με δύο μεγάλες εκδηλώσεις αφιερωμένες στην προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση και την οικολογική ευαισθητοποίηση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης τιμά και φέτος την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, κινητοποιώντας μαθητές, φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και πολίτες της πόλης. Η κεντρική εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Δημοτικό Πάρκο των Κήπων του Πασά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με το αφιερωμένο.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
7: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 5. Σιγά σιγά βγαίνει και ο ήλιος. Νομίζω ότι ίσως γλιτώσουμε τη βραδινή βροχή. Δίνει βέβαια μια πιθανότητα ισχυρή για βροχές και πάλι. Καλό είναι αν αποφασίσετε να πάτε κάπου που γίνεται σε ανοιχτό χώρο η εκδήλωση, να βεβαιωθείτε ότι θα πραγματοποιηθεί έτσι. Εντάξει, εκτός αν ρίχνει καρέκλες, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα γίνει. Εμείς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ακύρωση, δεν έχω κάποια ενημέρωση, οπότε όλα βαίνουν καλώς. Είναι το αφιερωμένο, κυρίες και κύριοι, εδώ στον FM 100, λίγα λεπτάκια μετά τις 5, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαστε στο καλοκαιρινό πρόγραμμα, από τις 4 έως τις 6 τα λέμε καθημερινά. Είμαι η Δέσποινα Αυγερίδου. Είδαμε την πρώτη ώρα έτσι, τις επιλογές για σήμερα το βράδυ, συνομιλήσαμε και για κάποια θεάματα. Το ίδιο θα κάνουμε και την δεύτερη ώρα και έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους και θα μιλήσουμε για πολύ ωραία θεάματα που έρχονται στην πόλη.

το Annapolis World Music Festival σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στην Annapolis φυσικά. Συναντά τους καλλιτέχνες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στον ιστορικό χώρο του Αγίου Νικολάου του Ορφανού στην Αννοπόλη, όπως είπαμε, για ένα διήμερο αφιερωμένο στις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και του Ελλαδικού χώρου. Η κοινή ανοιχτή συναυλία, να σας πω ότι πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνοντας βήμα σε νέους μουσικούς που σπουδάζουν παραδοσιακά όργανα μέσα από ένα σπονδυλωτό συναυλιακό πρόγραμμα. Διαφορετικά μουσικά σύνολα διαδέχονται το ένα το άλλο, παρουσιάζοντας σύγχρονες και παλαιότερες παραδόσεις, αλλά και φρέσκες καλλιτεχνικές αναγνώσεις, σε διάλογο με τα νέα ρεύματα στον εξωτερικό χώρο του Αγίου Νικολάου του Ορφανού. Σήμερα λοιπόν σε μαγεία crossover στις 7:30, ενώ αύριο μεταμόρφωση Tropical Jazz επίσης στις 7:30. Ελπίζουμε ο καιρός να μην χαλάσει τα σχέδια των παιδιών.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
4: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης, ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για έναν θεσμό που έχει εξελιχθεί σε θεσμός. Όταν ξεκίνησε, λέγαμε τι ωραία πρωτοβουλία είναι αυτή. Είναι το Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων, το αγαπημένο φεστιβαλάκι που επιστρέφει από αυτή τη Δευτέρα στο Ανοιχτό Θέατρο του Πάρκου της Νέας Ελβετίας. Και έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με μια κυρία η οποία βρίσκεται πίσω από εξαιρετικές βραδιές που έχουμε περάσει από χοροδίες. Πίσω από κάθε χοροδία σχεδόν, έτσι, που μας έχει συγκινήσει, βρίσκεται η κυρία Μαρία Μελιγκοπούλου, η οποία είναι ιδρύτρια και πολλών χοροδιών, είναι και επίκουρη καθηγήτρια της Διεύθυνσης Χοροδίας στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με εξαιρετικές σπουδές, ένα βάρη βιογραφικό, με συναυλίες σε όλο τον κόσμο, θα πω εγώ, με εξαιρετικές συνεργασίες, με συμφωνικές ορχήστρες, με πάρα πολλά και ελληνικά και ξένα σύνολα. Να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας, θα μιλήσουμε για το φεστιβαλάκι και όχι μόνο. Κυρία Μελιγκοπούλου, καλοκαίρι έρχεται, φεστιβάλ χοροδίες, έχουμε πολλά να πούμε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα. Να πω ότι είμαι η Σοφία Μελιγκοπούλου, είμαι πρόεδρος του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. Πολύ σωστά είπατε, είναι η πέμπτη χρονιά που διοργανώνεται στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Mm-hmm. Είναι μια συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης μαζί με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε 17 θεατρικές παραστάσεις, στις οποίες παιδιά παίζουν για τα παιδιά. Μιλάμε για ηθοποιούς των τάξεων του Δημοτικού. Mm-hmm. Και επίσης έχουμε και πάρα πολλές δράσεις καλλιτεχνικές για τα παιδιά, είτε αυτές είναι θεατροπαιδαγωγικές, κάτω, το φεστιβάλ είναι κάτω από την αιγίδα του Κρατικού Θεάτρου Βόρεια Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Είτε αυτές είναι εικαστικές, είτε είναι μουσικές. Δράσεις για παιδιά λοιπόν και πολύ πολύ παιδικό θέατρο στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Αλλά και ένα πολύ αξιόλογο σεμινάριο με έναν πολύ αξιόλογο καλλιτέχνη, τον κύριο Πέτρο Μαλιάρα, που είναι σκηνοθέτης και ηθοποιός, και απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου. Σαν θέμα έχει από το κείμενο στην παράσταση. Πώς δηλαδή παίρνουμε ένα κείμενο και τελικά το διαμορφώνουμε έτσι για τα παιδιά, ώστε να μπορέσει να γίνει μια θεατρική παράσταση παιδική.
0: Μάλιστα.
1: Σας περιμένουμε όλους τους δημότες της Θεσσαλονίκης. Να ευχαριστήσουμε το Δήμο Θεσσαλονίκης που υποστηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες και να ευχηθούμε το φεστιβαλάκι να πολλά χρόνια να συνεχίσουμε να δίνουμε ραντεβού στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας στις αρχές του Ιουνίου. Τώρα, σε περίπτωση βροχή,
0: ναι, για πείτε
1: εάν
0: μας
1: κάτι συμβεί, mm-hmm, όλο το φεστιβάλ μεταφέρεται στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
0: Οπότε είμαστε ασφαλείς με αυτή την έννοια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν φοβόμαστε τον καιρό.
0: Δεν φοβόμαστε τον καιρό. Να διορθώσω λοιπόν κάτι, ότι μιλάμε με την κυρία Σοφία Μελιγκοπούλου. Εγώ ζητώ συγγνώμη, νόμιζα ότι μιλάω με την κυρία Μαρία Μελιγκοπούλου. Δεν ήξερα.
1: Δεν πειράζει, είμαστε αδερφές και συμβαίνει καμιά φορά.
0: Ισχύουν τα εξαιρετικά που είπα για την αδερφή σας, πραγματικά και για εσάς. Να κάνω τη διόρθωση, δεν το γνώριζα ότι είστε δύο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Υπέροχα, λοιπόν, σε όλους τους τομείς διαπρέπεται. Το φεστιβαλάκι είναι ένας θεσμός που εξελίχθηκε σε θεσμό και το αγαπήσαμε όταν ξεκινούσε έτσι δειλά-δειλά. Ήταν στα πρώτα του βήματα και λέγαμε τι ωραία πρωτοβουλία είναι αυτή και εξελίχθηκε ένα, λοιπόν, που γίνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά και ελπίζουμε να μακροημερεύσει. Αφού δεν φοβόμαστε και τον καιρό, κυρία Μελιγκοπούλη, νομίζω ότι όλα θα πάνε μια χαρά, έτσι. Και έχετε...
1: Έτσι. Να πούμε ότι φέτος φιλοξενούμε ομάδες από το Κιλκής, από, mm-hmm, τα Τρίκαλα, από το Αγρίνιο, αλλά και από τη μακρινή μας Κύπρο, mm-hmm, γιατί το φεστιβάλ είναι πανελλήνιο και έχουμε συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι ανοίγει βεντάλια και είναι πολύ ωραίο να υπάρχει πολυσυλλεκτικότητα στις συμμετοχές από πολλά μέρη και διαφορετικά. Και μόνο που έρχονται παιδιά έτσι, με αυτή τη ζωντάνια και τη χαρά τους, μόνο που το χαίρονται και θα το θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλους.
1: Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε την ευκαιρία σε παιδιά της επαρχίας να συμμετέχουν σε κάτι, mm-hmm, τόσο μεγάλο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι εμπειρία ζωής αυτά. Mm-hmm.
0: Υπέροχα, λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε όλους από κοντά να σας δούμε.
0: Μια βόλτα θα περάσουμε σίγουρα. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλά και εσείς. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

κορυφώνονται σήμερα σε λίγη ώρα και χαίρομαι που έβγαλε και ήλιο έτσι και θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή εκδήλωση. Καθώς φαίνεται στις 7 εκεί στον Λευκό Πύργο της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον με τον τίτλο «Έχεις τη φύση στο χέρι σου». Με αφορμή λοιπόν αυτή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η δράση που πραγματοποιήθηκε για μία εβδομάδα και περιλάμβανε διανομές λουλουδιών σε σχολεία, νοσοκομεία, συλλόγους, οργανισμούς και φορείς της πόλης αλλά και σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας μήνυμα, ένα ισχυρό μήνυμα περιβαλλοντικής ευθύνης, ευαισθητοποίησης αλλά και συλλογικής συμμετοχής. Η κεντρική εκδήλωση λοιπόν είναι σήμερα σε λίγη ώρα στις 7 στη Νέα Παραλία στο Λευκό Πύργο. Η μέρα για το περιβάλλον, που δεν πρέπει να είναι μία μέρα αλλά πρέπει να είναι 365 ημέρες το χρόνο, εβδομάδα δράσης λοιπόν και ευαισθητοποίησης, έχεις τη φύση στο χέρι σου. Είναι γεγονός.

0: Λοιπόν, κάθε φορά που πρόκειται να μιλήσω μαζί του, από πριν έτσι έχω μια ωραία αίσθηση και μια ανυπομονησία να δω τι θα μου πει και τι εκπλήξεις ετοιμάζει. Μιλάμε για τον Διογέννη Δασκάλου, πολυτάλαντο, στη βάση του στον πυρήνα του πολύ καλός μουσικός αλλά και performer, και όλα αυτά που λέει το στόμα του όλα αυτά τα χρόνια μαζί με τους υπέροχους Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, πάνε μαζί, πακέτο πάνε. Λοιπόν, και παρουσιάζουν αύριο στο Θέατρο Κήπου, και ελπίζω να μην μας τα χαλάσει ο καιρός, το σκουλίκι φλάι έγινε butterfly, και είναι αυτό που ήταν έτσι απέτηση όλων αυτών των χρόνων, να μεταμορφωθεί ο Μεταξοσκόλικας σε αυτό το υπέροχο πετούμενο, την butterfly, την πεταλούδα, και να έρθει να κάτσει στον ώμο μας και να μας πει ωραίες ιστορίες, γιατί πάντα μας λέει ωραίες ιστορίες ο Διογέννης Δασκάλου. Καλησπέρα, Διογέννη μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είστε καλά?
0: Είμαστε πολύ καλά, και τώρα που σας ακούμε ακόμη καλύτερα.
1: Και εγώ το ίδιο που ακούω εσάς. Είναι σαν να ακούω όλους τους ακροατές.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά, εννοείται. Mm-hmm. Και είμαι ακόμη καλύτερα που σήμερα έβρεξε, και άρα λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βρέξει.
0: Να βρέξει και αύριο. Ναι, πια δύο μέρες συνέχεια θα βρέχει, αν είναι δυνατόν. Τώρα έβγαλε και ήλιο, βέβαια. Γιατί εγώ πάντα ξεκινάω την εκπομπή, ξέρεις, όταν ξεκινάω την εκπομπή με βροχή, λέω στην πορεία της εκπομπής θα βγει ήλιος, και όντως βγήκε ήλιος. Εντάξει. Χαρά.
1: Γιατί είσαι ένας χαρούμενος και αισιόδοξος άνθρωπος.
0: Ναι, φαίνω τον ήλιο, παιδί μου, είμαι ηλιακάδα. Εγώ από μόνη μου δεν το συζητώ.
1: Το ξέρω χρόνια.
0: Αγαπημένα μου, για πες μας τα νέα σου, τι ωραία πράγματα μας ετοιμάζεις.
1: Αυτά που ετοιμάζω εγώ είναι απλώς μια μετάλλαξη αυτών που συμβαίνουν. Δηλαδή, εγώ τι κάνω, προσπαθώ να καταπίνω στεναχώρια και να βγάζω φως.
0: Μα αυτό κάνεις.
1: Αυτό κάνει άλλωστε η σάτιρα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι κάπως καλά πρέπει να το κάνω για να κρατάει όλο αυτό πάνω από 30
0: κάτι,
1: χρόνια.
0: Κάτι καλό κάνεις 30 χρόνια τώρα, έτσι, κάτι καλό κάνεις.
1: Αυτό είναι, αυτή η συναυλία είναι και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που αγαπούν και ακολουθούν τους Μόνι εν Μόνι Κονιέντε. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια έχω επιλέξει να παίζω σε πιο μικρούς χώρους. Mm. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα φυσικά να μην χωράνε όλοι. Mm-hmm. Και ήταν η μόνη βελτιωτική κίνηση που μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί δεν συνηθίζεται τις καλοκαιρινές εμφανίσεις. Mm-hmm. Περιττό να σου πω ότι την προηγούμενη φορά που προσπάθησα να κάνω συναυλία στο Θέατρο Κήπου, ήταν η μέρα που έπεσαν οι δίδυμοι πίνικοι, ήταν 11 Σεπτεμβρίου.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, και όμως, και ήταν μια sold out συναυλία. Τότε βέβαια δεν τα ονομάζαμε sold out, ήταν η εποχή πριν της ονομασίας τύπου stand-up comedy και sold out.
0: Ναι.
1: Ήταν πίτα αυτό που λέμε.
0: Yeah, τότε λέγαμε έτσι, ήταν πίτα, ναι.
1: Ήταν πίτα αυτό λέγαμε. Αλλά πιστεύω αυτή τη φορά να μην συμβεί κάτι.
0: Αμαύρε, Διογέννη μου, σταμάτα.
1: Όχι, απλά ξέρεις, όλο αυτό το καιρό δεν σου κρύβω ότι επειδή είχα συνηθίσει να παίζω σε κλειστούς χώρους, mm-hmm. λίγο το φοβόμουν και δεν ήξερα την αντίδραση του κόσμου. Γιατί όταν δεν έχεις επαναλαμβανόμενη επαφή με ένα event.
0: Εντάξει, τι κάτι... κλειστό, τι ανοιχτό τώρα. Εσύ γεμίζεις στάδια, γεμίζεις μπουάτ, γεμίζεις. Δεν έχει θέμα.
1: Ναι, παρόλα αυτά, εγώ διέκρινα από αυτήν την ενέργεια ότι τελικά διαφέρει πάρα πολύ ο κόσμος του κλειστού μαγαζιού και του χειμερινού διασκεδαστηρίου, ναι, με τις ανοιχτές συναυλίες. Έχεις έναν άλλο κόσμο, εννοείται με μια άλλη διάθεση. Mm-hmm. Αυτό δεν πάει να πει ότι κατά ανάγκη είναι καπνιστές αυτοί που θέλουν να είναι έξω. Απλά έχουν μια εντελώς διαφορετική αίσθηση του event. Είναι εντελώς διαφορετική η αίσθηση που έχεις σε ένα εξωτερικό χώρο, ειδικά όταν είναι τόσο όμορφος όπως το Θέατρο Κήπου.
0: Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε τι διάθεση θα έχει το κοινό αύριο. Εσύ το εισπράττεις αυτό, το καταλαβαίνεις. Έχεις αυτό το αισθητήριο του να φουγκράζεσαι και το κοινό, άλλωστε και το αποτυπώνεις. Πες μου λίγο και για το Σκόλιξ. Τι είναι ο Σκόλιξ?
1: Ναι, θα σου πω τι είναι ο Σκόλιξ. Απλά ξέρεις, τώρα μου χτύπησες μια ευαίσθητη χορδή, γιατί όταν είναι να βγούμε στον κόσμο,
0: ναι,
1: πάντα ακούμε αυτό που είπε και ο Μαργαρίτης Ασκενάς προχθές σε αυτό το υπέροχο ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό.
0: Ναι.
1: Είναι η ονομασία αυτή που έχουν έξω για την κατάσταση που επικρατεί στη σάλα ή στον χώρο,
0: ναι,
1: που λέγεται μπρουχαχά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι αυτή η απόλυτη νεκρική σιγή.
0: Αυτό, η αναμονή, ή το, ναι, ναι.
1: Ή το ψιθύρισμα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ή τα γέλια που ακούς. Ναι. Δηλαδή λαμβάνει το σήμα πριν ακόμη βγεις για τον,
0: ναι,
1: τι κόσμο έχεις.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, το σκουλίκι είναι και αυτό βασισμένο λίγο πολύ σε μια μεγάλη μας πληγή, στον εμφύλιο που έχουμε μέσα μας και στον δάκτυλο του κοιλίου, του να είμαστε χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα σε αυτή τη χώρα, να είμαστε Ολυμπιακοί Παοκτσίδες, να είμαστε αριστεροί δεξιοί, να είμαστε βέτζι ή κρεατοφάγοι ή οτιδήποτε άλλο. Και η επιθυμία μου έγινε τραγούδι μέσα από το στίχο και τη μουσική του φίλου μου του Στάθη του Παχίδη.
0: Αγαπημένος, ναι.
1: Και φυσικά θεωρώ μεγάλο ευτύχημα που βρεθήκαμε για ακόμη μία φορά με αυτόν τον τρόπο, γιατί με το Στάθη γνωριζόμαστε πάνω από σχεδόν μισό αιώνα.
0: Mm-hmm.
1: Φαντάζομαι ότι ήμουν ένα από τα μέλη των Αλέρε Τούρ, αλλά δεν κατάφερα να κάνω live γιατί με πήραν φαντάρο. Τόσο μικρός δηλαδή, όταν σχηματίστηκε με τον Γιώργο Ανδρέου, τον Στάθη τον Παχίδη.
0: Πόσα χρόνια πίσω με γύρισες τώρα. Ναι,
1: τον Βαγγέλη, τον Κοντόπουλο και τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτή τη φορά όμως βρεθήκαμε και πραγματικά είναι μεγάλο ευτυχήμα, γιατί μεταλλάξαμε έναν γεωσκόλικα,
0: ναι,
1: σε ένα πετούμενο πολύχρωμο.
0: Τι ωραία.
1: Γι' αυτό λέμε ότι το σκουλίκι fly έγινε butterfly.
0: Έγινε butterfly.
1: Απλά προσπαθούμε να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας, να τον μεταλλάξουμε σε κάτι φωτεινό.
0: Είναι πολύ σημαντικό και είναι το πιο αισιόδοξο και το πιο ωραίο μήνυμα που μπορείς να στείλεις, Διογέννη μου, γιατί η καιρή μας είναι λίγο έτσι γκρίζι, σκοτεινή να το πω, και χρειαζόμαστε φως, χρειαζόμαστε ανθρώπους που να δίνουν χαμόγελο, αισιοδοξία, χαρά και να την ξαναβρούμε αυτή τη χαρά, γιατί την έχουμε χάσει λίγο στην καθημερινότητά μας. Κυκλοφορούμε όλοι μου τρομένοι. Δεν μ' αρέσει αυτό καθόλου, έχω να σου πω.
1: Τι να σου πω τώρα, εσύ έζησες τις εποχές που ο κόσμος γελούσε, αγγιζόταν.
0: Ναι, και μου λείπει αυτό, μου λείπει.
1: Μάλλονε, γιατί ούτε μαλώνουμε
0: ούτε
1: πια.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν μαλώνουμε ακριβώς, είναι,
0: ναι,
1: κάτι σχηματικό. Δηλαδή,
0: ναι,
1: είναι ένα βλέμμα, είναι μια απαξίωση,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: κάτι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: σαν απομάκρυνση, αλλά στην ουσία δεν είναι εκείνος ο φορτισμένος συναισθηματικά καυγάς που κάναμε.
0: Που είχε και αγάπη μέσα αυτός ο καυγάς, που στο τέλος τα βρίσκαμε. Αλλά, ναι.
1: Αν είναι δυνατόν, καταρχήν το διδαχθήκαμε από τα σπίτια μας. Αυτό,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Όλοι θυμόμαστε και τα οικογενειακά τραπέζια, έτσι, του Πάσχα, των Χριστουγέννων, που ανάμεσα στη φιλιά αγκαλιές έπεφταν και διάφορα κατανόμεσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όταν κυκλώνονται, φέρει λίγο το κρασί, δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: σαν να μην έγινε. Τώρα μάλλον έχει μεταλλαχθεί σε κάτι τέτοιο η πολιτική πραγματικότητα και η σχέση μας στους επαγγελματικούς χώρους. Είμαστε σαν να είμαστε ως παρόν. Είναι κάτι περίεργο αυτό που συμβαίνει. Έχουμε μια απίστευτη κρυάδα μεταξύ μας και μια επιφύλαξη. Και περισσότερο θα έλεγα ότι δεν είναι ότι είμαστε μουντροχοί, παρά φοβισμένοι.
0: Λες,
1: ή απελπισμένοι. Δηλαδή,
0: ναι. Ή κουρασμένοι, κουρασμένοι. Ναι.
1: Ναι. Δεν είναι δυνατόν να μην πάσχεις από βαριές ασθένειες που ξέρει ο κόσμος που ακούει αυτή τη στιγμή τι σημαίνει αυτό. Και να έχεις μούτρα, να μην έχεις διάθεση, να μην είσαι καλά, να λες δεν θέλω να βγω ή δεν θέλω να γνωρίσω κάποιον ή βαρέθηκα τους φίλους μου. Δηλαδή είναι αδιανόητο να σκεφτόμαστε και να αισθανόμαστε τέτοια πράγματα. Οπότε ελάτε στο θέατρο που να δείτε πώς γίνεται κανονικά, με την έννοια ότι δεν το κάνω εγώ αυτό, το κάνετε εσείς αυτοί που μαζεύεστε, γιατί θέλει μια πολύ μικρή αφορμή για να ξαναγίνουμε ένα γαλατικό χωριό.
0: Τι ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό, αρκεί να χαλαρώσουμε, να μην προσερχόμαστε θυμωμένοι είτε σε καλυμμένη σε ένα γάμο, είτε στον δικό μας το γάμο. Γιατί ακόμη και αυτό βλέπουμε.
0: Να αφήσουμε λίγο τα φίλτρα, έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι, να διασκεδάσουμε με την καρδιά μας και με την ψυχή μας. Για πες μου, επειδή μου είπες ότι δεν θα δώσεις έτσι άλλες ανοιχτές καλοκαιρινές συναυλίες, τι θα κάνεις το καλοκαίρι?
1: Κοίταξε τώρα, αυτό που συμβαίνει είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Ναι.
1: Μετά τις θερμοφοριάδησες που κάναμε πέρυσι με την Εύη Σαρμή και τον Στάθη τον Παχίδη στο Επταπύργιο, προέκυψε μία, ας το πούμε, δειλά-δειλά νέα θέση εργασίας για μένα που με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο όσο μεγαλώνω,
0: ναι.
1: που είναι το θέατρο.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί το θέατρο έχει μέσα στην κοιλιά του εννοείται τη λογοτεχνία.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει και ταυτόχρονα λυπηρό να σου πω γιατί. Όσο προχωράμε στα χρόνια, το επάγγελμα του μουσικού γίνεται λίγο πιο στέρφο, λίγο πιο στήρο.
0: Mm.
1: Με την έννοια ότι επειδή υπάρχει μεγάλη οικονομική ανέχεια και τα παιδιά αναγκάζονται να παίξουν για ένα πιάτο φακί που λέγαμε,
0: mm.
1: έχει εξειδαϊστεί και ο τρόπος έκφρασης και σκέψης. Αν όμως ασχολείσαι με το θέατρο, δεν γίνεται να μην μελετάς, δεν γίνεται να μην σκέφτεσαι πιο βαθιά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν είσαι απλώς ένας εκτελεστής, οφείλεις να κατανοήσεις το κείμενο. Φυσικά και στο τραγούδι οφείλεις να καταλαβαίνεις τον στίχο που τραγουδάς. Αλλά πλέον, συγγνώμη, αλλά γίνεται πολύ σπάνια αυτό και μπορεί να μην χρειάζεται να καταλαβαίνεις τον στίχο
0: ναι.
1: εκεί που έχει εκπέσει ο στίχος.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει γίνει έτσι όπως έχει γίνει.
0: Μεγάλη κουβέντα, άνοιξες μεγάλη κουβέντα, ναι.
1: ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είμαι πολύ χαρούμενος να συναναστρέφω με ανθρώπους που έχουν διαβάσει από Μουρσελά μέχρι Ήψεν και από χίλια δυο πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μεγάλη διαφορά στον τρόπο προετοιμασίας μιας παράστασης
0: mm-hmm.
1: και έχεις να κάνεις με ανθρώπους που ακόμη και οι σκηνογράφοι να είναι, οι ενδυματολόγοι να είναι, έχουν να σου προσφέρουν κάτι πολύ περισσότερο
0: mm-hmm.
1: από ότι η διαδικασία ενός μουσικού μεροκάματου.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν τι θα κάνεις?
1: Άρα λοιπόν κάνουμε φέτος με τον Στάλη του Μπαχίδη και την Εύη της Αρμή
0: mm-hmm.
1: και την Εξέσια, την Αντωνακούδη και τα άλλα τα παιδιά στο Διπεθές Σερών, ανεβάζουμε Νεφέλης.
0: Υπέροχα.
1: Μάλλον με τραβάει ή τον τραβάω τον Αριστοφάνη, δεν ξέρω, πάντως
0: σου πάει φανερά. Ο Αριστοφάνης ρε παιδί μου, εντάξει, είσαι αριστοφανικός τύπος, δεν είσαι?
1: Ναι, νομίζω ότι όλα αυτά που έβλεπα με εξαιρετική λατρεία όπως τον Καρακατσάνη και όλους τους παλιότερους, κάπου έκατσαν μέσα μου και μου βγάζουν όλη αυτή την αίσθηση που έχω για αυτό το άθλημα. Και φυσικά θα κάνουμε μια μεγάλη tour στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρω περισσότερα για να σας πω περισσότερα, αλλά σε αυτό το έργο κάνω τον άδικο λόγο. Υπάρχει ο δίκαιος λόγος.
0: Είσαι ο άδικος λόγος, μάλιστα.
1: Και φυσικά επέλεξα να είμαι ο άδικος λόγος, γιατί,
0: γιατί
1: πάντα με ενδιαφέρουν οι κόντρα ρόλοι. Με ενδιαφέρει να κάνω
0: έτσι
1: τον άδωνε.
0: Ναι.
1: Με ενδιαφέρει να κάνω τον άνθρωπο που θέλει να αλλάζει με έναν φακό περίεργο την πραγματικότητα για να μπορεί να κερδίσει το άδικο.
0: Mm-hmm.
1: Και με εκνευρίζει τόσο πολύ αυτός ο χαρακτήρας, γι' αυτό νομίζω ότι θα είμαι και αρκετά καλός.
0: Με εκνευρίζει, λέει. Υπέροχα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν το ήξερα αυτό. Υπέροχο νέα μας είπες. Είδες τι ωραία.
1: Νομίζω ότι είσαι και η πρώτη που το μαθαίνεις, γιατί δεν το επικοινωνήσαμε ακόμη.
0: Δεν το πρώτη φορά το ακούω, ναι.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι.
1: Εγώ σε ευχαριστώ καταρχήν και περιττώ να σου πω ότι είσαι από τους λίγους ανθρώπους που μου λείπουν ραδιοφωνικά γενικότερα, αλλά τι να λέμε τώρα που ήμουνα και στον FM 100 τόσο καιρό.
0: Βέβαια ήσουνα και είσαι, πάντα είσαι εδώ με έναν τρόπο, να το ξέρεις αυτό.
1: Θεωρώ ότι όποιος πέρασε από το ραδιόφωνο το συγκεκριμένο με κάποιον τρόπο είναι εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί οι συνεχίζοντες φέρουν μέσα τους προηγούμενους.
0: Αυτό είναι αλήθεια που το λες και εμείς έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά μας και με κάθε ευκαιρία τα λέμε ραδιοφωνικά και όχι μόνο, έτσι, βρισκόμαστε και εκτός. Αύριο ας πούμε θα βρεθούμε στο Θέατρο Κήπου, σωστά?
1: Ναι, με χαρά σας περιμένω και φυσικά έχω μια διπλή πρόσκληση για τους ακροατές του FM 100, οπότε αν έχεις το όνομα κάποιου που ενδιαφέρει,
0: βεβαίως
1: μπορείς να μου το στείλεις.
0: Ήδη χτυπάνε τα τηλέφωνα, ακούς τα μπιπ από κάτω οι γραμμές,
1: ναι.
0: Χωρίς
1: ναι
0: να δώσουμε καν το τηλέφωνο. Λοιπόν, θα τη δώσουμε την πρόσκληση και θα σου στείλουμε το όνομα. Διογέννη Δασκάλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, καλή επιτυχία αύριο στο Θέατρο Κήπου, στις νεφέλες σας, σε όλα, σε ό,τι κάνεις. Σ' αγαπάμε πολύ.
1: Ευγνώμων, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Διογέννη μου.
1: Γεια χαρά.

0: Έτσι λοιπόν φτάσαμε λίγα λεπτάκια πριν από τις 6 και πριν σας πω το bye bye, να δώσω το τηλέφωνο της εκπομπής στο 2310-285-106. Μια διπλή πρόσκληση για αύριο, όπως ακούσατε, για τον Διογέννη Δασκάλου και τους Μόνοι Εμόνοι Κονιέντες στο Θέατρο Κήπου. Πάρτε τώρα τηλέφωνο για να δώσουμε την πρόσκληση, να πάτε αύριο να τους απολαύσετε από κοντά. Παρακαλώ. Ναι, μας ακούτε? Ναι. Γεια σας. Για να πάρω τη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Για την διπλή πρόσκληση.
0: Μάλιστα, πείτε μου το όνομά σας. Πώς?
1: Βαγενάς Απόστολος.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν, θα πάτε αύριο να δείτε τους Μόνοι Εμόνοι Κονιέντες.
1: Ευχαριστώ και το Διογέννη.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Πολύ ωραία λοιπόν, δώσαμε και την πρόσκληση. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, αφού ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, φυσικά λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο, Αλεξάνδρα Μαρτίδου φροντίζει για την ενημέρωσή μας. Και αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, έως αύριο, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στα μαθήματα προσανατολισμού Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των Γενικών Λυκείων. Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ θα συνεχιστούν το Σάββατο 6 Ιουνίου με τα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης. Την ανακαινισμένη πνευμονολογική κλινική του Ιπποκράτου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εγκαινίασε το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη σημαντική αναβάθμιση τα τελευταία χρόνια του νοσοκομείου, το οποίο χαρακτήρισε την καρδιά και την πρώτη αιχμή του ΕΣΥ στη Βόρεια Ελλάδα, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς τους διαμαρτυρόμενους από το χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν και τον χαρακτήρισαν ανεπιθύμητο. Τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, της διαχείρισης υδάτων και της ευρωπαϊκής άμυνας ανέδειξαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ κατά τη συνάντησή τους στη Σόφια. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr που θα έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες, ώστε να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο και αφορά σε όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες. Παρουσιάστηκαν σήμερα οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στο στρατό στη Λαμία. Συνολικά, οι γυναίκες που έφτασαν στη Λαμία για να υπηρετήσουν ως εθελόντριες ήταν 72, όλες τους δηλώνοντας αποφασισμένες γι' αυτό το νέο βήμα στη ζωή τους. Διαλύθηκε και επισήμως η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανακοίνωση στη Βουλή της δήλωσης αποχώρησης των κυρίων Χαρίτση, Ηλιόπουλο, Τζανακόπουλο, Ζεϊμπέκ, Τζούφης και Φωτίου. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα της Έφης Αχτσιόγλου. Στην αφαίρεση του διπλώματος από τον 75χρονο που προκάλεσε το τροχαίο στην Αύπακτο, κατά το οποίο μητέρα έσωσε την κόρη της την τελευταία στιγμή, προχώρησαν οι αρχές. Νέο κύμα αντιδράσεων προκαλεί στην Αλβανία το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς τουριστικού θερέτρου ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο συνδέεται με το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν για τρίτη συνεχόμενη μέρα στους δρόμους των Τυράννων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο έργο και καταγγέλλοντας σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε μια από τις πιο ευαίσθητες οικολογικά περιοχές της Μεσογείου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το Δέστο από άλλη μεριά με τη Μέρη Λεριά.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.

Μασάτη, λίγο να φάθενσαι εδώ και έτσι ακριβώς ξεκινάμε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, έως και τις 8 στη νέα μας ώρα, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του FM 100 από τις 6 έως και τις 8. Σου λέω δες το από άλλη μεριά, στο γνώριμο δικό μας ύφος, στο καθημερινό. Με ειδήσεις, με σχόλια, με νέα της πόλης, με ειδήσεις όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται

ψιλοβρόχοι. Θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, αλλά και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τα δικά μας παιδιά. Είναι η Ματζόβολη και Ροζέ.

Ροζέ. Και να πω τη ροζέ, καλοκαιρινό και ματζοβόλι τα δικά μας παιδιά στα 13 λεπτά ακριβώς μετά τις 6, 4 Ιουνίου. Σήμερα γιορτάζουν η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Ημέρα μνήμης για την φοιτική εξέγερση του 1989 στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου. Τιμάται σε πολλά μέρη του κόσμου εκτός από την Κίνα όπου απαγορεύεται διαροπάλου. Το Ιράν σήμερα τιμά τη μνήμη του Αγιατολά Χομεϊνί, του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης το 1979. Η μέρα του τραπεζίτη σημερινή στη Μολδαβία, αλλά και η μέρα της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία. Επίσης, η μέρα ελευθερίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Πολωνία, αλλά και εθνική ημέρα τυριού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αγκαλιάστε τη γάτα σας, προτρέπουν για σήμερα οι ζωοφίλοι των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Σαν σήμερα, λοιπόν, πολλά και διάφορα έχουν συμβεί, έτσι, γεγονότα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά. Να σταθώ σε κάποια από αυτά τα οποία τράβηξαν την δική μου προσοχή και να τα μοιραστώ μαζί σου. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1456 οι Οθωμανοί κυριεύουν την Αθήνα. Σαν σήμερα το 1827 έχουμε την αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Επίσης, σαν σήμερα το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. Επίσης, σαν σήμερα να σου πω.

ότι γεννιέται το 1694 ο Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών. Σήμερα γεννιέται το 1975 η Ατζέλινα Τζολί, Αμερικανίδα ηθοποιός. Ενώ τέλος, αν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2001, ο Δίνος Ηλιόπουλος, αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός. Πάμε να υποδεχθούμε στα Βέντο, η Βιαδά μου για πάντα.

Για πάντα στα βέντο Μιχάλης Κουινέλης, η Βιαδά μου. Και για να δούμε τώρα λίγο τα της θερμοκρασίας για αυτή την ώρα, αλλά και τι μελιγενέστε για τις επόμενες ημέρες, τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας πάντα. Να σου πω λοιπόν ότι για αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία είναι σταθερά στους 23 βαθμούς Κελσίου. Άνω πόλη, Κάστρα 22 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 73%. Όσον αφορά τώρα στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, επίσης η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, Φίνικας 23 βαθμούς Κελσίου, υγρασία κάπου εκεί πάλι 70%, και στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 23 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 60%. Για αύριο Παρασκευή έχουμε επίσης νεφώσεις, βροχοπτώσεις, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, ενώ ηλιοφάνεια με συννεφιά θα έχουμε το Σάββατο και την Κυριακή. Αυξημένη θερμοκρασία για την Κυριακή, θα φτάσουμε μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Και πάλι από τη Δευτέρα έρχονται βροχοπτώσεις, βροχές, αλλά φαντάζομαι όπως και σήμερα, δηλαδή χωρίς να υπάρχει έτσι ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι αυτό το ψιλοβρόχι του καλοκαιριού. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Νίκο Απέργη, Νταφ Λόρενς, από τις εκπλήξεις ως προς τις συνεργασίες για αυτή τη χρονιά και ίσως αύριο.

Ίσως αύριο, ίσως αύριο. Νίκος Απέργης, Duff Lawrence, νέο τραγούδι, νέα συνεργασία. Έκπληξη, ευχάριστη έκπληξη. Εμείς έχουμε πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Για να μην ξεχνιόμαστε, εδώ ακριβώς, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Συντονίσου λοιπόν στην παρέα μας και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Μαζί θα ενημερωθούμε για ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Την καλησπέρα μου τώρα να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στην Άννα. Μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι φυσικά στην διάθεσή σου. Επικοινωνούμε και στα social πάντα. 2310-285-106 είναι για τα τηλεφωνικά μας, έτσι, την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Στα social, στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Κάτι από τα παλιά, όχι τόσο καινούριο, είναι ο Απών και Βοριάς.

Βοριάς και στο Instagram βρίσκομαι σε ένα λογαριασμό τον οποίο επισκέπτομαι αρκετά συχνά. Fact, έτσι ακριβώς ονομάζεται, με ελληνικούς φαντάστου χαρακτήρες, και έχει ουσιαστικά viral news, ψυχαγωγία αλλά και ενδιαφέροντα facts, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Το 91% λοιπόν των ανθρώπων δεν είναι πλέον φίλοι με κάποιον που κάποτε αποκαλούσαν τον καλύτερό τους φίλο. Το να απομακρυνόμαστε από ανθρώπους που κάποτε θεωρούσαμε πολύ κοντινούς είναι πιο συνειδητό, όπως τελικά πιστεύουμε. Καθώς η ζωή εξελίσσεται, αλλάζουν οι συνήθειες, οι προτεραιότητες και οι κοινωνικοί μας κύκλοι. Μία μετακόμιση, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι σχέσεις ή ακόμη και η προσωπική ανάπτυξη μπορούν να επηρεάσουν τις φιλίες μας. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι δυνατές φιλίες χρειάζονται χρόνο και κοινές εμπειρίες. Δεν είναι λοιπόν πάντα θέμα διαφωνιών. Πολλές φορές οι άνθρωποι απλώς ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους. Παρότι αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, ανοίγει τελικά το δρόμο για νέες και ουσιαστικές σχέσεις. ΣΥΚ συνεργάζεται με Καλλιόπη Μητροπούλου, μου λες, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό τον 6:30 και επανέρχομαι.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Έχουμε επιστρέψει, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέως και τις 8, ακριβώς 25 λεπτά πριν από τις 7. Συντονισμένη FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα. Δες το από άλλη μεριά, είμαι η Μέρη Λεριά. Επικοινωνώντας το 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά η επικοινωνία μας και στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Τώρα στα των ειδήσεων, σε αυτά τα οποία έτσι μας κάνουν εντύπωση αρκετές φορές. Ειδήσεις ουδέτερες, προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, διότι αν μείνουμε στις ειδήσεις από τις οποίες βομβαρδιζόμαστε καθημερινά, είναι λίγο δύσκολο να το δεις από άλλη μεριά και να το δεις αισιόδοξα, δεδομένου ότι πραγματικά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις δυσάρεστες, από ειδήσεις δύσκολες, στενάχωρες, που ενίοτε βέβαια μας εκνευρίζουν κιόλας, μπορεί να μας προκαλούν και θλίψη, μπορεί να μας προκαλούν και μία έτσι αναστάτωση, ακόμα και όταν πρόκειται για ειδήσεις που ακούμε για άτομα τα οποία δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ, ή μία είδηση η οποία μπορεί να αφορά σε βιαιότητα, μπορεί να αφορά σε γυναικοκτονία, μπορεί να αφορά στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Και όμως επηρεάζεσαι και όμως ενσυναισθάνεσαι και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην κοινωνία δεν μπορούν παρά να σε επηρεάζουν. Άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο, νομίζω ότι είναι και τι κουβαλάει ο καθένας στην ψυχούλα του. Λοιπόν, Μιχάλης Καραγκούνης έρχεται αμέσως τώρα και Έρωτας.

έχεις κλειστά τα μάτια. Μιχάλης Καραγκούνης και Έρωτας. Είναι αυτή η περίοδος. Σήμερα ολοκλήρωσαν, μάλλον αυτή την εβδομάδα για να είμαι ακόμη πιο συγκεκριμένη, και οι εξετάσεις, προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές Λυκείου. Και φυσικά στην τελική ευθεία, έτσι, μια που θα περιμένουν τα αποτελέσματα όσον αφορά στους μαθητές που έδωσαν τον δικό τους αγώνα και διαγωνίστηκαν, αγωνίστηκαν, τεσταρίστηκαν, θα πω εγώ, όσον αφορά στις πανελλήνιες εξετάσεις. Με καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά, τα οποία έτσι έδωσαν τη δική τους οπτική. Σαφώς και δεν ρυθμίζεται η επιτυχία μας στη ζωή από την όποια εξέλιξη θα υπάρχει στις πανελλαδικές εξετάσεις, όχι πανελλήνες, με συγχωρείτε, έμεινα εγώ πίσω στο χρόνο. Τώρα λοιπόν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές, αλλά σαφώς υπάρχουν και πολλοί γονείς, υπάρχουν και πολλά παιδιά οι οποίοι περιμένουν την επιτυχία τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τώρα, όσον αφορά τα τελευταία νέα στα μαθήματα ανατομίας, φυσιολογίας, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλήνιες, οι οποίοι μαθητές θα συνεχίσουν τις εξετάσεις τους και το ερχόμενο Σάββατο, 6 Ιουνίου, με την εξέταση στα μαθήματα ηλεκτροτεχνία, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών, αλλά και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Τώρα, για όσους δίνουν ειδικά μαθήματα ή μαθήματα μουσικής, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου. Οι πανελλήνιες για τα επαγγελματικά λυκεία αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου, με τα μαθήματα στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμοκρασιών. Το πρόγραμμα των Πανελληνίων, με συγχωρείτε, το οποίο αύριο Παρασκευή έχει λατινικά για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, έχει χημεία για τις θετικές σπουδές αλλά και σπουδές υγείας, πληροφορική για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, τη Δευτέρα ιστορία, φυσική οικονομία, ώρα έναρξης εξέτασης στις 8.30 το πρωί. Κοινή για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών λυκείων. Οι υποψήφοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι και τις 8 το πρωί και η διάρκεια εξέτασης του κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και στα των εξετάσεων, ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου για τους μαθητές ΕΠΑΛ, και φυσικά είναι και τα ειδικά μαθήματα, όπου εκεί μέχρι και τις 25 Ιουνίου βλέπω εδώ το σχετικό πρόγραμμα. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία με θετικά αποτελέσματα και έτσι ακριβώς όπως τα θέλετε. Μαρίνα Σπανού, ταξίδι.

Μαρίνα Σπανού, χωρίς προορισμό κάποια ταξίδια. Από αυτά που ίσως μας αρέσουν κιόλας, κυρίως όταν μπορεί να νιώθουμε κουρασμένοι, εξαντλημένοι και πραγματικά έτσι να έχουμε αποστασιοποιηθεί από την καθημερινότητα. Θέλουμε κάποιες φορές να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι χωρίς προορισμό. Να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι χωρίς να ξέρουμε πού μπορεί να βγούμε, πού μπορεί να μας βγάλει όλο αυτό. Είναι παρόλα αυτά μια περίοδος που γενικότερα οι περισσότεροι ετοιμάζουν, προετοιμάζουν διακοπές. Βέβαια, δεν υπάρχουν καλά νέα όσον αφορά στα των διακοπών, εφόσον σύμφωνα με διάφορες σχετικές έρευνες, ένα στους δύο θα κάνουν διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Ξεφεύγουμε τελείως από όλα αυτά τα οποία γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όπως και να έχει, εκεί καταλήγουμε πάντα στο την υγεία μας να έχουμε, την υγεία μας να έχουμε, αλλά θέλουμε και διακοπές αρκετές φορές, θέλουμε να πάμε διακοπές. Παρ' όλα αυτά, εγώ αμέσως τώρα θα σας ταξιδέψω κάπου πάρα πολύ όμορφα. Κοιτάζω εδώ το σχετικό βίντεο το οποίο έχω εντοπίσει στο INGR Official. Ποια Καραϊβική, λέει, το υπέροχο ελληνικό νησί όπου κολυμπάς δίπλα σε κουρουνάκια. Πολύ καλά άκουσες. Μια μοναδική σχεδόν εξωτική εμπειρία ζουν όσοι επισκέπτονται το μικρό Τίκη το νησί, Άτοκος, στο Ιόνιο Πέλαγος. Σε απόσταση αναπνοής λοιπόν από την Ιθάκη, οι λουόμενοι έχουν την ευκαιρία να κολυμπήσουν δίπλα σε άγρια μαύρα γουρουνάκια, τα οποία όχι μόνο είναι δεινοί κολυμβητές λόγω της φυσικής τους πλευστότητας, αλλά δείχνουν και να απολαμβάνουν την ανθρώπινη παρουσία. Τώρα, διάθεση να έχεις, χρόνο να έχεις και να επισκεφτείς βέβαια τόσα και τόσα πραγματικά ελληνικά νησιά, τα οποία είναι κατάλληλα για διακοπές, όπως και αν το επιθυμείς, όπως και αν το θέλεις. Πρόκειται για κάτι το οποίο θα είναι κοσμοπολίτικο, θέλεις κάτι πιο ήσυχο, πιο ήρεμο. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση δεν θα σου πω η παρέα, διότι και μόνοι πλέον αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να πάνε διακοπές, να βρεθούν σε περίοδο έτσι, διακοπών. Αλλά το νομίζω το βασικότερο πλέον είναι το οικονομικό. Μέλισσες, μοναχητή καρδιά, έρχεται αμέσως τώρα.

Είναι και αυτές οι καρδιές, οι μοναχικές. Τώρα διαβάζω εδώ στο φεστιβάλ. Δεν πρόλαβα, λέει, να φρενάρω, με φύλαξε ο Θεός να μην σκοτώσω άνθρωπο. Αυτά είπε ο 75χρονος για το τροχαίο στην Άφπακτο. Πραγματικά κάνει το γύρο του διαδικτύου το συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει την μητέρα σε χρόνο ρεκόρ να αρπάζει το παιδί της και να το απομακρύνει από την θέση του συνοδηγού και τελικά να σώζεται. Οδηγούσα, λέει, και έφυγε. Τώρα κόλλησε τον γκάζι, ξέρω τι μπορεί να έγινε. Αυτό έγινε σε δευτερόλεπτα μέσα, ισχυρίστηκε ο ίδιος, ο 75χρονος, από το σφοδρό τροχαίο ατύχημα με τις διαδοχικές συγκρούσεις σε οχήματα στην Αύπακτο. Το ΙΧ παραβίασε ρυθμιστική πινακίδα, απαγόρευση εισόδου και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, προσέκρουσε, συγκρούστηκε διαδοχικά σε 3 σταθευμένα δίκυκλα. 2 σταθευμένα επιβατικά αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατικό όχημα, το οποίο κινούταν στο αντίθετο ρεύμα και σε τραπεζοκαθίσματα και λοιπόν εξοπλισμό 2 εμπορικών επιχειρήσεων. Ο 75χρονος λέει πως οδηγούσε με 30-40 χιλιόμετρα κάπου εκεί και με λιγότερο, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, αλλά ήταν σαν να κόλλησε τον γκάζι. Πάντως η μητέρα και το παιδί που σώθηκαν την τελευταία στιγμή, ο 75χρονος είπε: ευτυχώς με φύλαξε ο Θεός να μην σκοτώσω άνθρωπο. Μια χαρά πήγαινε το αυτοκίνητο. Εγώ είχα πάει μια βόλτα, 1 χιλιόμετρο, 2 πιο πέρα και γύριζα σπίτι πάλι. Όπως και να έχει, πάντως πραγματικά όσο δεν φέρνει η ώρα, όσο δεν φέρνει ο χρόνος θα φέρει η ώρα. Ήταν απίστευτη η μητέρα το πόσο γρήγορα πραγματικά αντέδρασε και τελικά κατάφερε να σώσει το παιδί της. Λοιπόν, Μαρίνα Σάτι, Ανατολή.

Και κάπως έτσι, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε στην πρώτη μας ώρα, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 7 με τη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Εμείς έχουμε συνέχεια και μετά τις 7 έως και τις 8 εδώ πάντα FM 100 και δέστο από άλλη μεριά. Πάμε να υποδεχθούμε όνειρά μας για πάντα και μια μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Στα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική θα εξεταστούν αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ θα συνεχιστούν το Σάββατο 6 Ιουνίου με τα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Την ανακαινισμένη πνευμονολογική κλινική του Ιπποκράτη Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εγκαινίασε το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη σημαντική αναβάθμιση τα τελευταία χρόνια του νοσοκομείου, το οποίο χαρακτήρισε την καρδιά και την πρώτη αιχμή του ΕΣΥ στη Βόρεια Ελλάδα, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς στους διαμαρτυρόμενους από το χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν και τον χαρακτήρισαν ανεπιθύμητο. Τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, της διαχείρισης υδάτων και της ευρωπαϊκής άμυνας ανέδειξαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ κατά τη συνάντησή τους στη Σόφια. Την προσεχή Τετάρτη, 10 Ιουνίου, αναμένεται να συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής ώστε να εγκρίνει την πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, τον αριθμό των μελών που θα την απαρτίζουν και τη διάρκεια των εργασιών. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να φτάσουν το επόμενο διάστημα τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Τα 18 μέτρα οχήματα είναι αθόρυβα και οικολογικά, καθώς έχουν μηδενικούς ρήπους, ενώ είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση σε κάθε μετακίνηση. Από την πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφασή της, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Με δύο μεγάλες εκδηλώσεις αφιερωμένες στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανακύκλωση και την οικολογική ευαισθητοποίηση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης τιμά και φέτος την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η κεντρική εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Δημοτικό Πάρκο των Κήπων του Πασά. Σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό κόλπο όσο και στον Λίβανο, εξελίσσονται οι τελευταίες ώρες οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για την αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

Ρίτα, Ρίχτα, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα. Εμείς αυτό κρατάμε, το νέο το τραγούδι. Εδώ είμαστε στα 7 λεπτά ακριβώς μετά τις 7, αυτό το απόγευμα της 5ης, 4 Ιουνίου, με ηλιοφάνεια αυτή τη στιγμή, χωρίς βροχές, βροχοπτώσεις, από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να δω. Αν και νομίζω ότι αυτό διαφοροποιείται τελικά σε κάποιες περιοχές, δηλαδή μπορεί να είσαι στο κέντρο και να νιώσεις έτσι το σιγοψυχάλισμα, αλλά μπορεί να είσαι δυτικά και να μην έχεις καθόλου καμία επαφή με ψιλοβρόχη, με βροχή ή με συννεφιά. Πάντως, κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα και για αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Εμείς εδώ μαζί παρέα συντονισμένοι, όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απογευματάκι, ξεκινώντας από αυτή την εβδομάδα στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του FM 100. Με αλλαγή ώρας, από τις 6 έως και τις 8 βρισκόμαστε μαζί παρέα και τα λέμε συντονισμένοι με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, με νέα της πόλης, με ειδήσεις, με σχόλια, με επικοινωνία στο 2310-285-106, αλλά και επικοινωνία στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG και φυσικά τη διαδικτυακή μας διεύθυνση fm100.gr. Νέο τραγούδι για την Ινα Μαζάνη συνεργάζεται με τον Κώστα Λιβαδά και Θαύμα της Φύσης.

απόγευμα της φύσης. Νίνα Μαζάνη, συνεργασία με τον Κώστα Λιβαδά, σε ένα τραγούδι το οποίο είναι τελικά το θαύμα της φύσης. Τώρα, μιλώντας σήμερα για τις βροχοπτώσεις, έτσι και όπως ακριβώς διαμορφώθηκε το σκηνικό του καιρού, για αύριο επίσης θα υπάρξει μια σχετικά μικρή βροχόπτωση, δεν τη λες κακοκαιρία. Να πάμε τώρα στα Γιάννενα. Διαβάζω εδώ στο NGR Official. Η ισχυρή καταιγίδα λοιπόν με χαλάζει ποτάμια ή δρόμοι. Έχει και το σχετικό βίντεο που πραγματικά δείχνει έναν καιρό ο οποίος δεν θυμίζει σε τίποτα αρχές καλοκαιριού. Θυμίζει φθινόπωρο, μη σου πω. Και όλο αυτό το οποίο βέβαια έτσι συνεπάγεται, η συννεφιά, το μουντό, το γκρι του ουρανού, ποτάμια ή δρόμοι, η καταιγίδα με χαλάζει. Διαβάσαμε και χθες μια σχετική είδηση που αφορούσε σε χαλαζόπτωση τις προηγούμενες ημέρες κάπου εκεί στην Χαλκιδική και μάλιστα με το χαλάζι να είναι σε αρκετά μεγάλο μέγεθος. Βέβαια κατά καιρούς γενικότερα έχουν συμβεί τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Θυμίσου τι ακριβώς συνέβαινε 2018-2017. Ξεκινούσε το καλοκαίρι και ο Ιούνιος πραγματικά ήταν γεμάτος με καταιγίδες, με βροχές. Ξεκινούσαμε για παραλία και στο λεπτό έπρεπε να τα μαζέψουμε, διότι το ένιωθες ότι ερχόταν όλο αυτό το μπουρίνι όπως συνηθίσουμε να ακούμε, με απίστευτο αέρα, με τρομερό αέρα. Και αν βέβαια είχες μπει και στη διαδικασία να κάνεις χρήση της καλοκαιρινής σου άδειας τον μήνα Ιούνιο, λέγες τι γίνεται τώρα, γιατί την πήρα εγώ την άδεια τον Ιούνιο. Λοιπόν, ας μην γκρινιάζουμε, που θα πάει, θα έρθει και το καλοκαίρι και οι αφόρητες ζέστες και όλα αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει κατά καιρούς. Πάμε να υποδεχθούμε Χρήστο Μάστορα και μια Μαργαρίτα.

0: Αυτή η Μαργαρίτα, αυτή η Μαργαρίτα που μαδάμε για να δούμε τελικά μας αγαπάει, δεν μας αγαπάει. Τι ακριβώς συμβαίνει, και όχι Μαργαρίτα το όνομα. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, το νέο του τραγούδι από το επερχόμενο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Στα 17 λεπτά μετά τις 7, επικοινωνώντας το 23 10 2 85 106, είναι στη διάθεσή σου. Την καλησπέρα μου τώρα να στείλω και στην Αλέκα, την καλησπέρα μου να στείλω και στη Φωτεινή. Η Φωτεινή, η οποία μαγειρεύει αυτή τη στιγμή, και επικοινωνώντας βέβαια και στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG, να σου πω ότι μας βρίσκεις και εκεί, και διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο. Είναι αυτή η ώρα πάντως για κάποια έτσι νοικοκυρά, μητέρα, εργαζόμενη, μαμά, όλα αυτά, που έχει επιστρέψει στο σπίτι, έχει τελειώσει από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και μπορεί να μαγειρεύει για αύριο. Γιατί όταν λείπει το πρωί, απουσιάζει το πρωί, σαφώς και δεν υπάρχει χρόνος. Βέβαια, είναι και αρκετοί αυτοί οι οποίοι μπορεί να ξυπνήσουν, αρκετές μπορεί να ξυπνήσουν στις 6 το πρωί για να μαγειρέψουν. Αλλά θα μου πεις τώρα, και αυτό πρέπει να έχεις χρόνο μπροστά σου, διότι αν φεύγεις από το σπίτι στις 7 και θα πρέπει να ετοιμαστείς, να πιεις και έναν καφέ, να έρθεις λίγο έτσι να ξυπνήσεις, όπως λέμε. Διότι νομίζω υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ξυπνούν με τη μία, δηλαδή είναι πρωινοί τύποι, και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι θέλουν έξτρα χρόνο, περισσότερο χρόνο, ίσως και παραπάνω από έναν καφέ. Τώρα, στα της πόλης εδώ, στα νέα μας, στα δικά μας, FM 100, εδώ που βρισκόμαστε μαζί παρέα, συντονισμένοι, είναι αυτή η γλυκιά η ώρα, γι' αυτό λέω στα της πόλης. Όσοι βρίσκεστε κάπου εκεί στην παραλία, όσοι βολτάρετε, όσοι μπορείτε να απολαύσετε τη βόλτα σας στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στην παραλία του Θερμαϊκού, από τα, δεν θα πω τα ομορφότερα, θα πω το πιο ωραίο όλιο βασίλεμα, χαζεύοντας πραγματικά έτσι αγχολητικά μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό, από τα χρώματα τα οποία θα δεις. Τώρα βέβαια δεν ξέρω σήμερα και με την βροχόπτωση αν αυτό έτσι όλο θα είναι αλλοιωμένο, το ήλιο βασίλεμα, διότι σαφώς βρισκόμαστε σε μια εποχή, έχει ξεκινήσει, που έχει μεγαλώσει η μέρα, οπότε αυτόματα μπορείς να απολαύσεις για αρκετά λεπτά απογεύματος το ήλιο βασίλεμα. Έρχονται ακόμη περισσότερα και ακόμη καλύτερα, αν το καλοσκεφτείς, μέχρι και μέσα Ιουλίου, μη σου πω εγώ, ίσως και τέλη Ιουλίου, όπου πραγματικά το ήλιο βασίλεμα το απολαμβάνεις μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και αν είσαι και σε κάποια παραλία, ναι, πάλι εδώ θα σου πω, από του Θερμαϊκού, είναι ακόμη πιο έντονο όλο αυτό το φαινόμενο, με τα χρώματα τα οποία εναλλάσσονται σαν ένας ζωντανός πραγματικά καμβάς. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Θοδωρή Φέρη. Ένα τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε ιδιαίτερα και επανήλθε, διότι επανήλθε με ένα νέο βίντεο κλιπ. Music video, video clip, όλα αυτά τα οποία τρέχουν. Θοδωρής Φέρης και Όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Όνειρο θα είναι ξανά. Και εμείς συντονισμένοι εδώ με τις ειδήσεις να τρέχουν ανά τον κόσμο. Βέβαια, κινούμαστε έτσι και σε ένα πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει ως επιτοπλίστων ουδέτερες ειδήσεις ή γενικότερα ειδήσεις viral. Αλλά σαφώς μπαίνουμε και λίγο στο γεγονός ότι τρέχουν και ειδήσεις οι οποίες αφορούν στα της επικαιρότητας. Τώρα, πραγματικά κάνει το γύρο του διαδικτύου η είδηση που έχει πλέον τις πρώτες γυναίκες που ντύθηκαν στα χακί και παρουσιάστηκαν στη Λαμία. Τρέχουν οι αναρτήσεις στα social media, τα οποία βέβαια θα λέγαμε ότι έχουν μπει και τα καλά στην καθημερινότητά μας και ίσως οι απόψεις είναι το ότι μπορείς να τις δεις, μπορείς να δεις τι γράφει ο καθένας, ενώ με τις ειδήσεις παρακολουθώντας ένα δελτίο ειδήσεων σαφώς και δεν μπορείς να πεις στο σπίτι του καθενός, να ακούσεις τι ακριβώς έχει σκεφτεί ή τι έχει πει. Έτσι λοιπόν διαβάζω εδώ στο NGR Official τα σχόλια από κάτω τα οποία προκύπτουν σε σχέση με το πώς ακριβώς κάποιες γυναίκες βρέθηκαν εκεί, παρουσιάστηκαν στη Λαμία, ντύθηκαν στα χακί. Κάποιοι άντρες λοιπόν παίρνοντας θέση χαρακτηρίζουν όλο αυτό ως απερισκεψία. Κάποιοι άλλοι μιλούν για χάσιμο χρόνου, διότι δεν είναι λέει στρατός, δεν μαθαίνεις τίποτα απολύτως. Κάποιοι άλλοι μιλούν για το ότι αλλιώς θα τα περιμένουν οι συγκεκριμένες κυρίες και αλλιώς θα τα δουν, διότι δεν ξέρουν τι σημαίνει στρατός. Πού να ξέρανε μάλιστα, λέει, τι πραγματικά είναι ο στρατός, αν αντέξουν. Και γενικότερα τα σχόλια τα οποία βλέπω έτσι εδώ δεν είναι σχόλια τα οποία είναι ευχάριστα έτσι και ψυχωτικά. Πάντως νομίζω ότι είναι γενικότερα πολύ υποκειμενικό όλο αυτό και θα δείξει, ξέρουν, κάτι το οποίο τώρα συμβαίνει, τώρα ξεκινάει και θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί και γενικότερα την πορεία που θα έχει στην κοινωνία. Στα Βέντο, Ευαγγελία, μια ενδιαφέρουσα συνεργασία και ένα γλυκό μεθύσι.
1: Ευχαριστώ το Θεό που

0: ανάπτυξη.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Ναβίση, σε περίπτωση που νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που έχουμε ταυτιστεί πάρα πολύ. Βέβαια, το πιο έτσι, μάλλον το πιο εύστοχο που είχα διαβάσει ήταν ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε μια ερωτική σχέση, ότι σε περίπτωση δηλαδή που θέλεις να επιστρέψεις, σε περίπτωση που έχεις φύγει και θέλεις να επιστρέψεις πίσω, αλλά ότι πολύ απλά θα μπορούσε να το ερμηνεύει ή να το τραγουδά έτσι η Ελληνίδα μάνα και να το αφιερώνει στο παιδί της. Το παιδί το οποίο μπορεί να έχει φύγει από το σπίτι, αν και δεν φεύγουν τόσο εύκολα και τόσο μικρή, σε τόσο μικρή ηλικία, και να θέλει πολύ απλά κάποια στιγμή να επιστρέψει. Πολύ, πολύ, πολύ απλά μπορεί να επιστρέψει ανα πάσα στιγμή. Νομίζω ότι η Ελληνίδα μάνα έχει ταυτιστεί με τέτοιου είδους ιστορίες. Τώρα, από την κλασική Ελληνίδα μάνα στην είδηση, η οποία πραγματικά έτσι μας έχει εντυπωσιάσει, ο ίδιος χαρακτηρίζεται, και όχι αυτό χαρακτηρίζεται, βαμπύρ της Σιγκαπούρης. Είναι ένας άντρας, λοιπόν, διαβάζω εδώ στο Pro News, ο οποίος έχει κλείσει τα 60 έτη, αλλά μοιάζει με 30. Είναι μία είδηση η οποία έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε μία είδηση που αφορά στο συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος είναι ένας κούκλος, έτσι γυμνασμένος, μελαχρινός, με τα χαρακτηριστικά τα ασιάτικα, και πραγματικά δεν δείχνει ότι έχει κλείσει τα 60 έτη, δείχνει 30, 35, και ανάλογα βέβαια, νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να τον κάνει ακόμα και γύρω στα 29-30. Τώρα, πριν από καιρό, όταν είχε κυκλοφορήσει πάλι μια παρόμοια είδηση που αφορούσε στο πώς καταφέρνει πραγματικά να διατηρείται τόσο νέος, αψεγάδιαστος, γυμνασμένος, ο ίδιος είχε μιλήσει και είχε γίνει λόγος γενικότερα για την ρουτίνα του, για τον τρόπο ζωής του, ο οποίος φυσικά και βασίζεται σε έναν υγιεινό τρόπο διατροφής, ως επιτοπλίστων, δηλαδή μια διατροφή η οποία δεν περιλαμβάνει λιπαρά, δεν περιλαμβάνει τρανς λιπαρά, δεν περιλαμβάνει junk food και όλα αυτά τα οποία παχαίνουν, και μια έτσι καθημερινότητα η οποία έχει γυμναστική, έχει διαλογισμό και όλα αυτά τα οποία σίγουρα βοηθούν. Τώρα βέβαια, σαφώς, αν το καλοσκεφτείς, μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων στη σημερινή κοινωνία, άνω το 40, μπαίνει στη διαδικασία να τα κάνει λίγο πολύ όλα αυτά και να έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα ρουτίνας διατροφής, να αποφεύγει δηλαδή αλκοόλ, παρά επεξεργασμένα τρόφιμα, να προσέχει, να γυμνάζεται. Αλλά σίγουρα τώρα το να είσαι 60, να έχεις κλείσει τα 60 χρόνια και να δείχνεις 30, είναι κάτι νομίζω το οποίο πραγματικά δεν συμβαίνει συχνά και δεν το συναντάμε και συχνά, και ίσως γι' αυτό τελικά το λόγο ο συγκεκριμένος κύριος έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του και έχει καταφέρει πραγματικά να γίνει viral η είδηση που αφορά στην ηλικία του σε σχέση με την εμφάνισή του. Νίκος Απέργης, έτσι είμαι.

Νίκος Απέργης, από εμάς δικός, έτσι είμαι, έτσι θέλω. Λοιπόν, 28η γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας, πού? Στο πάρκο Νέας Ελβετίας Θεσσαλονίκης. Τρίμερη λοιπόν γιορτή με θέμα την βιώσιμη γαστρονομία, 60 συν συλλογικότητες, εργαστήρια, συναυλίες και ελεύθερη είσοδος για όλους. Για όλους. 28η λοιπόν γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας, η οποία επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, στο πάρκο Νέας Ελβετίας, από αύριο 5 Ιουνίου έως και τις 7 Ιουνίου, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή. Τρεις ημέρες αφιερωμένες στη φύση, τη δημιουργία, την κοινότητα και τη βιώσιμη ζωή, με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις δράσεις και τα εργαστήρια τα οποία θα τρέχουν. Υπάρχει αναλυτικά το πρόγραμμα για το οποίο μπορείς να ενημερωθείς. Βέβαια, δεν είναι τόσο εύκολο πλέον να ενημερωθείς για κάτι. Γκουγκλάροντας 28η γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας, πάρκο Νέας Ελβετίας, θα σου βγει ακριβώς οι πληροφορίες που θέλεις να ξέρεις. Τώρα, κεντρικό θέμα να σου πω ότι είναι η βιώσιμη γαστρονομία. Η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει τη σημασία της τοπικής παραγωγής, της καθαρής τροφής, της αυτάρκειας, αλλά και του σεβασμού προς το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, περισσότερες από 60 συλλογικότητες, μικρή παραγωγή και χειροτεχνίες θα παρουσιάσουν οικολογικά προϊόντα, χειροποίητες δημιουργίες, παραδοσιακές τεχνικές, αλλά και βιώσιμες πρακτικές που συνδέουν την καθημερινότητα με τη γη και τον άνθρωπο. Θα υπάρχουν επίσης εργαστήρια για ενήλικες και παιδιά, ομιλίες, ανοιχτές συζητήσεις. Υπάρχει όλο το πρόγραμμα, το οποίο είναι αναρτημένο, όπως μπορώ να το δω, για αύριο Παρασκευή και φυσικά για το Σαββατοκύριακο, για όσους έτσι θέλουν κάτι διαφορετικό. Ένας σημαντικός θεσμός για την πόλη, εδώ και 28 χρόνια φέρνει κοντά ανθρώπους οι οποίοι μοιράζονται τις ίδιες αξίες γύρω από την οικολογία, την αλληλεγγύη αλλά και τη χειροποίητη δημιουργία. Πάμε να υποδεχθούμε Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου.

Εξηγήστε μου, εξηγήστε μου λοιπόν. Ρε Ελληνίδου, αυτά έτσι για τους έρωτες τους οποίους όχι απαγορευμένους, δεν τους λες αυτούς απαγορευμένους, ήταν εκπληρωτούς. Τους λες έρωτες οι οποίοι ήταν απρόσμενοι. Δηλαδή, δύο άνθρωποι μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικά στάνταρ, διαφορετικές κατηγορίες, δεν θα πω, γιατί δεν μου αρέσει και η λέξη. Ούτε είναι και ωραίο να βάζουμε ταμπέλες σε ανθρώπους, αλλά είναι φορές που βλέπεις τώρα ένα ζευγάρι και λες αυτοί οι δύο δεν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους. Και όμως ταιριάζουν. Και όμως είναι μαζί. Για να μην σου πω ότι μερικές φορές αυτοί οι έρωτες διαρκούν περισσότερο και έχουν έτσι και μία διάρκεια επάπειρων μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος από κάτι άλλους έρωτες που συμβαίνουν και λες ότι αυτοί οι δύο ήταν για να είναι μαζί, αλλά τελικά δεν. Εξηγήστε μου λοιπόν πώς γίνεται. Δεν νομίζω. Δεν υπάρχουν τέτοιες εξηγήσεις στον έρωτα. Δεν μπορείς να δώσεις εξηγήσεις για στον έρωτα. Εξάλλου μπορεί και να ισχύει αυτό. Τα ετερόνυμα έλκονται κάποιες φορές. Αν και με τις άποψεις τελικά ότι αργά ή γρήγορα καταλήγουμε στο ότι τα ομόνυμα έλκονται. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο τραγούδι της Αναστασίας. Εμείς έχουμε πολλά νέα τραγούδια, για να σου το υπενθυμίσω για ακόμη μία φορά. Κάθε Σάββατο απόγευμα στις 6 έως και τις 7, εδώ φυσικά πάντα στον FM 100, νέες κυκλοφορίες δηλαδή στον FM 100, όπου δίνουμε ραντεβού και ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούριο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία. Αναστασία, με ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά έκανε την έκπληξη και στα social media, με μία απίστευτη πορεία, πριν καλά-καλά ακόμη κυκλοφορήσει δηλαδή, και σπάστε το.

Αναστασία, σπάστε τα, να μην μείνει τίποτα. Το νέο της σίγκλη, το νέο της τραγούδι FM 100, δες το από άλλη μεριά. Προς το τέλος βέβαια πλησιάζουμε, αλλά έχουμε χρόνο να σε ενημερώσω για το 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξίου. Το Εθνικό Πάρκο λοιπόν Δέλτα Αξίου διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξίου στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 το πρωί και τις 2 το μεσημέρι. Μια γιορτή αφιερωμένη στη φύση αλλά και τη δημιουργική μάθηση για παιδιά και οικογένειες με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Αυτό κράτα. Μπορείς να δεις βέβαια και αναλυτικά το πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που είναι 5 Ιουνίου. Το 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού λοιπόν, με όλα όσα θα συμβούν και αφορούν σε θεματικά εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική παράσταση, αφήγηση παραμυθιού, έκθεση φωτογραφίας. Όλα αυτά λοιπόν στο πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο αναδεικνύει τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από τη βιωματική μάθηση. Στις 11.30 η ομάδα Παραμυθονία παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Μια φορά και έναν καιρό κάνει κύκλους στο νερό». Λοιπόν, είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έτσι και αφορούν στα παιδιά και αφορούν και μέσα από μια διαδραστική ματιά, μια διαδραστική θα λέγαμε έτσι οπτική. Και αν και εσύ έτσι είσαι γονιός τώρα, μη είσαι γονιός μεγάλου παιδιού, αλλά έχει υπάρξει γονιός μικρού παιδιού, καταλαβαίνεις για τι πράγμα σου μιλάω. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά, διότι περνούν όμορφα και οι γονείς αλλά και τα παιδιά. Ησυχάζουμε δηλαδή εμείς, ησυχάζουν λίγο και τα παιδιά και η γκρίνια. Και το βασικότερο είναι ότι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον, έρχονται σε επαφή με τη φύση. Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμμύριο.

κάπως έτσι. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Αυτό το απογευματάκι της 5ης, 4 Ιουνίου, και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ θα είμαστε Παρασκευή να κλείσουμε την εβδομάδα μαζί παρέα. Έχουμε βέβαια πάντα και τα ραντεβού του Σαββατοκύριακου με νέες κυκλοφορίες το Σάββατο στις 6 το απόγευμα και με Πλανήτη Εύα την Κυριακή το απόγευμα στις 6. Εσύ μένεις εδώ, FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου για τη δική σου ενημέρωση. Ενώ αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει Αριστέα Κοντόσογλου και Μπολερό. Εγώ σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από Νικόλα Ραπτάκη και Βγαίνω Εθνική.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των γενικών λυκείων. Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων θα συνεχιστούν το Σάββατο 6 Ιουνίου με τα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Την ανακαινισμένη πνευμονολογική κλινική του Ιπποκράτου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εγκαινίασε το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη σημαντική αναβάθμιση τα τελευταία χρόνια του νοσοκομείου, το οποίο χαρακτήρισε την καρδιά και την πρώτη αιχμή του ΕΣΥ στη Βόρεια Ελλάδα, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς τους διαμαρτυρόμενους από το χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν και τον χαρακτήρισαν ανεπιθύμητο. Τη σημασία της περαιτέρω ευάθυσης της συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, της διαχείρισης υδάτων και της ευρωπαϊκής άμυνας ανέδειξαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ κατά τη συνάντησή τους στη Σόφια. Την προσεχή Τετάρτη, 10 Ιουνίου, αναμένεται να συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής ώστε να εγκρίνει την πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής αναθεώρησης του Συντάγματος, τον αριθμό των μελών που θα την απαρτίζουν και τη διάρκεια των εργασιών. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα πολίτης.gov.gr που θα έχουν στη διάθεση τους οι πολίτες ώστε να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεων προς το δημόσιο και αφορά σε όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες. Παρουσιάστηκαν σήμερα οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στο στρατό στη Λαμία. Συνολικά οι γυναίκες που έφτασαν στη Λαμία για να υπηρετήσουν εθελόντριες ήταν 72, όλες τους δηλώνοντας αποφασισμένες για αυτό το νέο βήμα στη ζωή τους. Από την πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Τον χάρτη των τρίμερων εκδηλώσεων με τις οποίες ο Δήμος Παύλου Μελά θα εγκαινιάσει το ομώνυμο και πολυαναμενόμενο Μητροπολιτικό Πάρκο παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης. Όπως τόνισε στην ομιλία του ο Δήμαρχος, η τελετή των εγγενείων θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κύπρο που προέκυψε από τις εκλογές της 24ης Μαΐου συνέλχεται σήμερα στην πρώτη της συνεδρία με πρώτο μεγάλο τεστ την εκλογή Προέδρου του Σώματος. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί τον Πολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
6: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Πολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
7: Το μέτρο μιας κοινωνίας φαίνεται από τον τρόπο που φροντίζει τα παιδιά της και προστατεύει τους πιο ευάλωτους ανθρώπους της. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε τον Πολερό.

Δύση του ηλίου, φίλες και φίλοι, ανατέλει καθημερινά το Μπολερό 8 με 10 το βράδυ, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας, μέχρι και τις 10 η Αριστεία Κοντόζογλου.

0: Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα RGNA, όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου και φυσικά όσους μας ακούτε μέσα στο αμάξι. Πιστεύω να φοράτε την ζώνη σας, να οδηγείτε προσεκτικά. Είτε ο προορισμός είναι μικρός είτε μεγαλύτερος, η ζώνη επιβάλλεται πριν καν ξεκινήσουμε το αμάξι. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι σε ένα ακόμα μπολερό. Το τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε μέχρι και τις 10, 23-10-2-85-106, καθώς και αντίστοιχα όσες και όσοι έχετε Instagram, αριστεί κοντόζουγλου με την στα αγγλικά, στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Βλέποντας φίλες και φίλοι τον χάρτη αυτή τη στιγμή, όσες και όσοι είστε στους δρόμους της πόλης μας, εκτός από πολύ συγκεκριμένα σημεία που μπορεί να σας πιάσει το φανάρι, γενικά υπάρχει καλή ροή μέχρι αυτή την ώρα στους δρόμους. Και ξέρετε τι λέει έτσι παροιμία, πάω αργά γιατί βιάζομαι. Το απόψινό μπολερό μας φέρνει αντιμέτωπους με σκέψεις που δεν είναι πάντα εύκολες, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αλλά είναι απαραίτητες. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των παιδιών που είναι σήμερα, θυμόμαστε ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει με ασφάλεια, αγάπη και σεβασμό. Ταυτόχρονα, γεγονότα που συγκλονίζουν την κοινωνία μας υπενθυμίζουν πως η βία εξακολουθεί να αφήνει βαθιά τραύματα σε ζωές ανθρώπων και οικογενειών. Απόψε, χωρίς κραυγές, αλλά με ευαισθησία και προβληματισμό, θα μιλήσουμε για την σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της ανθρώπινης παρουσίας λίγο μετά το βραδινό δελτίο των ειδήσεων των 9 με την κυρία Ευστρατεία Γουντουδάκη, κοινωνική λειτουργό, που θα την φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά και θα αναζητήσουμε τρόπους να κατανοήσουμε καλύτερα ένα φαινόμενο που αφορά όλους μας. Να περάσουμε στην Ελένη Δήμου, ετοιμάζω ταξίδι, εύχομαι πολλοί από εσάς μέσα στο καλοκαίρι να ετοιμάσετε κάποιο ταξίδι. Ακόμα και νοερά, φίλες και φίλοι, και μέσα από ένα βιβλίο μου έλεγε ένας φίλος παλιά ότι έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Τον κοιτάμε λοιπόν στην παρέα με περιέργεια και λέει μη φανταστείτε, μέσα όμως από την δύναμη της γραφής και από την ανάγνωση πολλών βιβλίων αισθάνομαι ότι ναι, έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο.

Και αν είναι φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να κρατήσουμε με αυτά που είπαμε μία σκέψη τώρα, ας είναι αυτή. Καμιά μορφή βίας δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, ειδικά όταν πληγώνει έναν άνθρωπο, και καμιά κοινωνία δεν προχωρά μπροστά όταν συνηθίζει τον πόνο των πιο αδύναμων.

να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα την Βασιλική, τη Χρυσούλα και την Ελένη. Σιγά σιγά έρχονται τα μηνύματά σας. 2310-285-106 το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μέχρι και τις 10 παρα 10 πριν την αποφώνηση. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν μέρες όπως και η σημερινή που η μουσική δεν έρχεται μόνο για να μας συντροφεύσει, αλλά για να μας θυμίσει ότι δεν πρέπει ποτέ να συνηθίσουμε κάποιες καταστάσεις, κάποια πράγματα, καθώς η σημερινή Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών μας καλεί να κοιτάξουμε κατάματα κάθε μορφή βίας που πληγώνει την ανθρώπινη ψυχή. Πάμε όμως να δούμε πότε καθιερώθηκε η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. 4 Ιουνίου λοιπόν του 1983, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής, φίλες και φίλοι. Η μέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο και κάθε μέρα, όχι μόνο η συγκεκριμένη, ότι υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Καθώς οι στατιστικές τρομάζουν, 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20ετία, ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στη Νότια Αμερική και την Καραϊβική. Και πόσο μάλλον και πόσα παιδιά δέχονται την ενδοοικογενειακή βία, δέχονται διάφορες μορφές βίας, μπούλινγκ στα σχολεία και δεν είναι καν καταγεγραμμένα τα ποσοστά. Μάλλον καταγεγραμμένα για να βγουν τα ποσοστά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
4: Όλα είναι καλοκαίρι.

Τα πρώτα μηνύματα έχουν ξεκινήσει να έρχονται και πάμε στην φίλη μας την ακροάτρια από τον Εύωσμο, τη Μαρία. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Μπολερό. Περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση με την κοινωνική λειτουργό. Είναι θέματα που μας αγγίζουν όλους και αξίζει να τα ακούμε και να τα συζητάμε. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλησπέρα, Αριστέ, από Βάσο και Σάκη. Απόψε είμαστε συντονισμένοι από νωρίς. Η βία απέναντι σε παιδιά και γυναίκες δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους. Περιμένουμε την φιλοξενούμενή σου και ευχαριστούμε που ανοίγεις τέτοιες κουβέντες στον αέρα. Καλησπέρα, την καλησπέρα μου σε όλους από τον Ελευθέρη, εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέσα από τη μουσική βρίσκουμε συντροφιά, αλλά μέσα από τέτοιες συζητήσεις βρίσκουμε και σκέψη. Περιμένουμε λοιπόν την απόψινή σου καλεσμένη. Καλή δύναμη στη σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα, Βολερό, από την Μαριλένα, την Υποδρομίου. Από την Υποδρομίου. Λοιπόν, εύχομαι να έρθει η μέρα που καμιά γυναίκα και κανένα παιδί να μην φοβάται μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Περιμένω με προσοχή όσα μας λες και όσα θα ακούσουμε σε λίγο.

Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Αγίου Δημητρίου, τον Στέργιο, την Άννα και την Μαρία. Να καλησπερίσουμε την Γιούλα από την Μακρυγιάννη και φυσικά να καλησπερίσουμε και τον Στέλιο από το πειραματικό, κοντά στο πειραματικό γυμνάσιο και λύκειο από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και περνάμε σε ένα μήνυμα που μας έστειλε η Χαρίκλια και η φίλη μας λοιπόν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Χαιρετισμού στέλνει σε όλη την παρέα. Απόψε η συζήτηση αριστερά είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα, όπως μας λέει, για να αλλάξουν νοοτροπίες. Καλή ακρόαση σε όλους μας. Και περνάμε σε ένα ακόμα μήνυμα. Καλησπέρα από έναν πιστό ακροατή. Η μουσική μας ενώνει, αλλά η ευαισθησία μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Περιμένουμε αριστεία με ενδιαφέρον τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Περνάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Διαβάζοντας, φίλες και φίλοι, τα μηνύματά σας, καταλαβαίνει κανείς πως υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που δεν προσπερνούν τον πόνο του διπλανού τους, άνθρωποι που δεν συνηθίζουν τις τραγικές ειδήσεις, που δεν τις βλέπουν σαν ένα ακόμα αριθμό. Στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί, φίλες και φίλοι, πίσω από κάθε είδηση υπάρχει μια ζωή, υπάρχει ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια οικογένεια που από τη μια στιγμή στην άλλη βυθίζεται στο σκοτάδι. Και ναι, απόψε δεν μπορούμε να μην σταθούμε στη νέα γυναικοκτονία που συγκλονίζει τη χώρα, η πέμπτη μέσα στο 2026, πέντε γυναίκες που δεν θα ξαναγυρίσουν σπίτι, πέντε ζωές που κόπηκαν βία, πέντε καμπανάκια που μας υπενθυμίζουν ότι η βία, φίλες και φίλοι, δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, δεν είναι οικογενειακή διαφορά, δεν είναι μια κακή στιγμή. Καθώς όταν μια γυναίκα χάνει τη ζωή της επειδή κάποιος πίστεψε πως μπορεί να αποφασίζει για την ύπαρξή της, τότε η κοινωνία ολόκληρη οφείλει να κοιταχτεί στον καθρέφτη.

Ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, η σιωπή να είναι αυτή που δεν προστατεύει κανέναν. Αντιθέτως, η ενημέρωση, η πρόληψη, η ευαισθητοποίηση και η έγκαιρη παρέμβαση μπορούν να σώσουν ζωές. Και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό μήνυμα της απόψινής βραδιάς.

0: παρά να μάθεις αυτό το σκοπό. Όλα τα άλλα, άστα σε μένα.
1: Πάμε λοιπόν για τρέλες στις Σεϊχέλες. Και με αυτό το τραγούδι βρισκόμαστε νοερά στο 1987.

περνάμε, Ελένη Δήμου, προσωπικά. Και αμέσως μετά έρχεται η Αλεξάνδρα Μαρτίδου με το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9 εδώ του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι. Σταθερό προβάδισμα με 13,2% διαφορά στη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου δίνει η τελευταία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για λογαριασμό του Μέγκα. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, ενώ το Πασόκ διατηρεί την τρίτη με κάτι λιγότερο από μία μονάδα από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,5% σταθερή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%, το Πασόκ με 11,2% και στο 10,4% η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Στο 6,8% η Πλεύς Ελευθερίας, το 6% ακολουθεί η Ελληνική Λύση και το 5,8% το ΚΚΕ, ενώ ακολουθεί με 3,3% η Φωνή Λογικής και με 3,1% το ΜΕΡΑ25. Εκτός Βουλής, σύμφωνα πάντα με τη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, ο ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 2,3% στην εκτίμηση. Στο θέρετρο Τίβατ της Αδριατικής μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα παρακαθίσει στο δείπνο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ηγέτες χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, μια μέρα πριν από τη σύνοδο κορυφής των δύο πλευρών. Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάντερ Βούτσιτς, και συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας. Συζητήθηκε ακόμη η ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει για την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων προϋποθέσεων και μεταρρυθμίσεων. Στα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική θα εξεταστούν αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν το Σάββατο 6 Ιουνίου με τα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Την προσεχή Τετάρτη 10 Ιουνίου αναμένεται να συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής, ώστε να εγκρίνει την πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr, που θα έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες ώστε να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεων τους στο δημόσιο και αφορά σε όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την πρόσφατη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης από την ελληνική αστυνομία για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, καθώς όπως προκύπτει στη σχετική δικογραφία αναφέρεται και το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπούλου. Από την πλευρά της, η κυρία Τυχεροπούλου, σε δήλωση που διένει με μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της Αντώνη Βαγιάνου, καταγγέλει μία ακόμη προσπάθεια σπήλωσης και παγίδευσής της, ένα ακόμη συμβόλαιο εκτέλεσης, όπως υποστηρίζει. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να φτάσουν το επόμενο διάστημα τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Τα 18 μέτρα οχήματα είναι αθόρυβα και οικολογικά, καθώς έχουν μηδενικούς ρήπους, ενώ είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση σε κάθε μετακίνηση. Τον χάρτη των τριήμερων εκδηλώσεων, με τις οποίες ο Δήμος Παύλου Μελά θα εγκαινιάσει το ομώνυμο και πολυαναμενόμενο Μητροπολιτικό Πάρκο, παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης. Όπως τόνισε στην ομιλία του ο κύριος Ασλανίδης, η τελετή των εγγενείων θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την έναρξη του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters, πρώτος σταθμός για το οποίο θα είναι η Θεσσαλονίκη. Από αύριο στην Κυριακή, το επίκεντρο της γιορτής του ελληνικού Beach Volley θα είναι η πλατεία Αριστοτέλους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

0: ματιά σου. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα για απόψε. Σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου μαζί μέχρι και τις 10. Και ήρθε λοιπόν η ώρα που πολύ περιμένατε, όπως αναφέραμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ευστρατεία Γουντουδάκη, κοινωνική λειτουργό, για να συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, όχι μόνο το τραγικό περιστατικό που συγκλώνησε την κοινή γνώμη, και μιλάω για την 39χρονη γυναίκα που έχασε την ζωή της. Βασικά την έχασε δίνοντας τέλος ο σύζυγός της στην ζωή της, στην Καλαμάτα, αλλά να μιλήσουμε και για τα σημάδια που πολλές φορές περνούν απαρατήρητα, και φυσικά και θα θέσουμε και άλλα ερωτήματα. Όμως να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε από καρδιάς για την άμεση ανταπόκριση την κυρία Γουντουδάκη. Καλώς ορίσατε στον Πολερό.
1: Καλώς σας βρήκα, κυρία Κοντόζογλου. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σας ξανά και με την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό το ταξιδισάριστο θέμα. Τι κάνετε?
0: Θα ήθελα να ανταμώνουμε κάτω από άλλες συνθήκες, αλλά νομίζω ότι εδώ η παρέμβασή σας θα λύσει, αν θέλετε, καθώς όταν ακούμε, κυρία Γουντουδάκη, για ένα περιστατικό βίας, συχνά στεκόμαστε στο γεγονός. Όμως πίσω από κάθε είδηση υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, παιδιά, φίλοι και μια κοινωνία που αναζητά απαντήσεις. Ακριβώς για αυτές τις απαντήσεις, αν θέλετε, ήταν και η σκέψη μου να είστε απόψε φιλοξενούμενοι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που λέτε. Βέβαια, πολύ φοβάμαι ότι τις απαντήσεις, ίσως οι απαντήσεις που έχω να σας δώσω, ίσως να μην αρέσουν, ίσως να μην ακούγονται τόσο ρομαντικές ή τόσο αισιόδοξες. Η αλήθεια όμως είναι, κυρία Κοντόσοκλο, ότι είναι άκρως ρεαλιστικές. Και θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής, ότι κάθε φορά που ανακύπτει ένα τέτοιο περιστατικό, βγαίνει

0: τίποτε, εν πάση περιπτώσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι λέξεις και όλα όσα αναπαράγονται δεν αποτυπώνουν ποτέ αυτό που προηγείται. Όλοι προβληματιζόμαστε και λέμε πώς συνέβη, τι έγινε ξαφνικά. Οι λέξεις δεν αποτυπώνουν ποτέ αυτό που προηγείται, το οποίο είναι ύπουλο και κλιμακώνεται αργά αλλά σταθερά. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα τέτοιο γεγονός να μην, μάλλον σε τέτοιες περιπτώσεις, να μην προϋπήρχε κάποιου είδους μορφής έλεγχος ή να μην υπήρχε κάποιου άλλου είδους μορφής βία. Είτε αυτό λέγεται σωματική, είτε λέγεται ψυχολογική, είτε λέγεται οικονομική ή κοινωνική. Η βία δεν είναι ποτέ ξαφνική. Ποτέ. Είναι διαδρομή και τις περισσότερες φορές, θα τολμήσω να πω, έχει ήδη φανεί πολύ πριν φτάσει στο τέλος. Θα ήθελα να συμπληρώσω, ακούγοντας μετά και τις ερώτησές σας, για να τα βάλουμε λίγο και σε μια σειρά, να πω ότι ως ευαισθητοποιημένη πολίτης πρωτίστως, όχι απλά γυναίκα, και δευτερευόντως ως συγγραφέας και επαγγελματίας που δουλεύει και γράφει εδώ και χρόνια για τα ζητήματα θέατων μορφών βίας και χειριστικών σχέσεων, η αλήθεια είναι, θα τολμήσω να πω, ότι εξοργίζομαι και δυσκολεύομαι, ξέρετε, όλο και περισσότερο να αποδεχθώ τον τρόπο που όλα αυτά τα γεγονότα αποτυπώνονται δημόσια. Γιατί όλα αυτά δεν είναι στιγμές. Είναι ζωές που έχουν προηγούμενη ιστορία. Αυτό.
1: Πώς αναγνωρίζουμε αλήθεια την βία και όχι απέναντι σε εμάς τους ίδιους, που και αυτό καλούμαστε να διαχειριστούμε, ίσως πότε μια γυναίκα και κατ' επέκταση ένας άνθρωπος μπορεί να διαισθανθεί τον κίνδυνο πέρα από τον φόβο και να ξεπεράσει τον φόβο για να έρθουμε στην πρόληψη, για να έρθουμε στη βοήθεια.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η βία, η πιο αναγνωρίσιμη μορφή αυτή και αναγνωρίσιμη είναι φυσικά η σωματική. Όμως και οι αθέατες μορφές βίας είναι αυτές που κυρίως λειτουργούν πολύ πιο ύπουλα και αθέατα και μπορούν να οδηγήσουν και αυτές όμως σε τραγικά αποτελέσματα. Καταρχάς σε ψυχική εξουθένωση και μεγάλη ψυχολογική και σωματική φυσικά κατάπτωση. Έτσι, μπορεί μια γυναίκα να φτάσει στο σημείο να δυσκολεύεται πάρα πολύ να είναι μη λειτουργική και να μην αντιλαμβάνεται και να μην μπορεί να ονοματίσει τι είναι αυτό που τη συμβαίνει. Σίγουρα πάρα πολλά πράγματα θα μπορούν να μας προβληματίσουν στο ότι αυτό που μου συμβαίνει δεν θα έπρεπε να μας συμβαίνει, και κυρίως σε ό,τι αφορά τις αθέατες μορφές βίας, αυτό που θα μας το δείξει θα είναι το σώμα μας. Την παραβίαση πρώτα την αντιλαμβάνεται το σώμα μας. Μια υπερβολική ενδεχομένως προσοχή, υπερβολικές ενδείξεις αγάπης στην αρχή μιας σχέσης, το επωνομαζόμενο love bombing. Ενώ μιλάμε για love bombing όταν αυτή την έντονη περίοδο, ας το πούμε, την ακολουθεί συνήθως μια περίοδος με ξαφνική απαξίωση ή υποτίμηση. Όταν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος συστηματικά απαξιώνει ή υποτιμά ή συστηματικά αμφισβητεί τη μνήμη, την αντίληψη και τη λογική μας. Μια μορφή βίας που λέγεται gaslighting. Μπορεί να μην ακούγεται τόσο διαβρωτική, όμως πιστέψτε με, σταδιακά μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλη έκπτωση λειτουργικότητας, πολύ μεγάλη μείωση αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης, και να αφήσει το θύμα, τον άνθρωπο που δέχεται αυτή την συμπεριφορά, πραγματικά να νιώθει ότι δεν ξέρει να αμφισβητεί πραγματικά την ίδια του την ύπαρξη. Τακτικές και πολύ και μέθοδοι ελέγχου, δηλαδή ή μέθοδοι μέσω απειλών ή μέσω τρόπων που προσπαθεί. Αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, πολύ συχνά τείνουν να είναι πάρα πάρα πολύ χειριστικοί, αλλά χειριστικός δεν είναι μόνο όταν θα σου πω, ξέρεις, άμα το κάνεις αυτό θα σου συμβεί το άλλο. Αυτό είναι απειλή. Χειριστικός μπορεί να γίνει με πάρα πολλούς τρόπους. Όταν προσπαθώ να εκβιάσω τα συναισθήματά σου, όταν προσπαθώ να εκβιάσω την καλή ποιότητα του χαρακτήρα σου, ή όταν προσπαθώ να φέρω ρηπίνη στο φιλότιμο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να μας προβληματίσουν, κυρία Πατρόγλου, ότι κάτι δεν πάει καλά στη συντροφική μας σχέση ή μέσα στο γάμο, σε γενικότερα στη σχέση μας. Αλλά οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εμάς έχουμε την τάση να τις βαφτίσουμε πολύ πολύ διαφορετικά ή να καταλήγουμε κάποια στιγμή να αποδίδουμε στον εαυτό μας όλο το φταίξιμο. Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε και στους άλλους, σε κάποιον επαγγελματία ενδεχομένως, αυτό που μας συμβαίνει, γιατί πολλές φορές η εσωτερική και η ψυχολογική έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε φτάνουμε πια να αμφισβητούμε και όλοι, να αμφισβητούμε τα πάντα, να αμφισβητούμε τα συναισθήματά μας, τη λογική μας.
1: Το θέμα είναι όμως πώς τελικά, θα μας πείτε και για την γραμμή βοήθειας, αλλά πώς τελικά θα χτίσουμε μια κοινωνία που να

0: μπορεί να προστατεύει αντί να σιωπά, γιατί σύμφωνα με κάποια ρεπορτάζ που είδα στην τηλεόραση, υπήρχε κόσμος και γνώριζε, δηλαδή άκουγε, αλλά βλέπουμε ότι ακόμα και ο κόσμος, δηλαδή αν φοβάται το ίδιο το θύμα, φοβάται και η ίδια η κοινωνία να μπει μέσα σε ένα σπίτι με κλειστή την πόρτα και ας ακούγονται οι φωνές. Καταλάβατε πώς μιλάω και νομίζω καταλαβαίνουν εκεί οι ακροατές. Και φτάνουμε λοιπόν να είμαστε στα μέσα του 2026, το λέω και ανατριχιάζω, και να μιλάμε για μία πέμπτη γυναικοκτονία.
1: Ξέρετε, διάβασα, όπως σας είπα στην αρχή, πάρα πολλά, πάρα πολλές απόψεις, πάρα πολλές αντιλήψεις, πάρα πολλά έτσι στα κομμάτι της επικαιρότητας, πολλές τοποθετήσεις οι οποίες αναπαράγονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα info news και στην επικαιρότητα. Θα εστιάσω, ξέρετε, σε κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Mm-hmm. Θα εστιάσω στο γεγονός όπου κάπου διάβασα ότι γιατί η ίδια δεν έχει μιλήσει, γιατί η ίδια δεν έχει επικοινωνήσει. Θα πω το εξής. Εξ όσων διάβασα εγώ, και αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, πολλές φορές, ξέρετε τι γίνεται, μπορεί ο άνθρωπος που δέχεται την κακοποίηση να τα κάνει όλα σωστά. Δηλαδή, η συγκεκριμένη Φερρυππίν είχε ήδη απευθυνθεί σε κάποια δομή προστασίας, στις δομές που υπάρχουν για τις κακοποιημένες γυναίκες. Δεν είμαι σίγουρη αν είχε απευθυνθεί στην αστυνομία. Είχε μιλήσει, είχε απευθυνθεί, είχε ζητήσει βοήθεια. Παρ' όλα αυτά, παρέμενε στην κακοποιητική σχέση, και αυτό είναι πολλές φορές πολύ δύσκολο για κάποιους, για όλους όσους δεν έχουν βιώσει μια τέτοια κατάσταση, να κατανοήσουν πόσο δύσκολο είναι να εγκαταλείψεις μια σχέση η οποία εμπεριέχει βία. Το θέμα τώρα, αυτό που δεν θα ακουστεί και πάρα πολύ αισιόδοξο, αλλά παρόλα αυτά είναι πέρα και πέρα αληθές, είναι το εξής. Ξέρετε, υπάρχει ένα πεπερασμένο όριο που μπορούμε να παρέμβουμε, που μπορεί μάλλον να παρέμβουμε και εμείς ως τρίτη και μια υπηρεσία, ακόμα και η αστυνομία, σε τέτοια περιστατικά. Εάν δεν γίνει μια καταγγελία στην αστυνομία, η αστυνομία δεν μπορεί να παρέμβει. Ή ακόμα και αν παρέμβει, υπάρχουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες μετά που πρέπει να ακολουθούν. Σκεφτείτε ότι σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να γίνει μια καταγγελία, αλλά το θύμα θα πρέπει να επιστρέψει ξανά στο σπίτι μαζί με το θήτη. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Επίσης, μπορεί να απευθυνθεί σε έναν φορέα για τη στήριξη κακοποιημένων γυναικών, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια βήματα και κάποιες αποφάσεις και η ανάληψη ευθύνης, την οποία η ίδια γυναίκα, στα οποία μάλλον η ίδια γυναίκα θα πρέπει να προχωρήσει. Οπότε φυσικά δεν πρέπει να είμαστε σιωπηλοί σε ένα περιστατικό το οποίο συμβαίνει δίπλα μας και μπροστά μας, όταν υπάρχουμε και είμαστε αυτοίκοοι και αυτόπτες μάρτυρες, αλλά στο σημείο στο οποίο, μέχρι το οποίο μπορούμε να παρέμβουμε, είναι το περασμένο. Mm-hmm. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές για τα θύματα να εγκαταλείψουν αυτές τις σχέσεις, αυτές τις που εμπεριέχουν βία και κακοποίηση, για πολλούς και διάφορους λόγους, είτε λόγω έλλειψης υποστήριξης, είτε γιατί δεν υπάρχει κάποιος στον οποίο θα μπορούν να απευθυνθούν, είτε γιατί απειλούνται συστηματικά, και ξέρετε, μπορεί αυτές οι απειλές να ακούγονται σε εμάς πολύ έτσι επιφανειακές. Το θα σου πάρω τα παιδιά, θα σε διώξω από το σπίτι. Υπάρχει μια νομοθεσία, υπάρχει νόμος 4.000 για την ενδοκογενειακή βία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Τα δικαιώματα του θυμώτος προστατεύονται από τον νόμο. Δυστυχώς όμως, όταν ζει κάποιος ή κάποια σε ένα καθεστώς μόνιμης τρομοκρατίας και μόνιμης βίας σε καθημερινή βάση και απειλών, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να ταπεξέλθει σε όλο αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τη μία μεριά αυτό που θα λέγαμε είναι ότι ο άνθρωπος, η γυναίκα, προκειμένου αυτό από τη στιγμή που συζητάμε για την βία κατά των γυναικών, που βιώνει μια τέτοια κατάσταση, καλείται να το διαχειριστεί όλο αυτό μόνη της. Και όταν λέω μόνη της, δεν εννοώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει υποστηρικτικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να βοηθήσει, αλλά σε έναν βαθμό. Mm-hmm. Όλη η λήψη αποφάσεων θα πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά στην ίδια. Οπότε είναι πραγματικά τραγικό να βγαίνουμε, φυσικά, όπως είπατε και εσείς, το 2006 και να μιλάμε ακόμα για πράγματα τα οποία θα θεωρούμε αυτονόητα. Και φυσικά, ακριβώς το 2026, και να βλέπουμε, ξέρετε, να αναπαράγονται στο διαδίκτυο αυτού του είδους τα σχόλια που αναπαράγονται σε σχέση με το πόσο πιστή ήταν η γυναίκα, κατά πόσο προκάλεσε, κατά πόσο τι συνέβαινε, γιατί δεν έφευγε και όλα αυτά. Μπορεί να ακούγονται απλά, ξέρετε, για μας τους απ' έξω, αλλά για ένα θύμα, για έναν άνθρωπο που βιώνει αυτή την κατάσταση πολλές φορές για πάρα πολλά χρόνια, είναι πολύ πολύ πιο σύνθετο και πολύ πολύ πιο δύσκολο, κύριε Κοτόζουγλου. Αυτή δυστυχώς είναι η αλήθεια.
0: Και ίσως σας ακούω προσεκτικά, και όσα έτσι έχω διαβάσει και κατά διαστήματα παρατηρώ, αφού γκράζομαι και με τον κόσμο, καμιά φορά μπορεί και το ίδιο το θύμα να μην καταλαβαίνει την επικινδυνότητα. Δηλαδή να γίνεται μια κακοποιητική συμπεριφορά συνήθεια. Σου λέει συνήθισα, κάπου σταματάς και να μην μπορεί να αντιληφθεί το επόμενο βήμα, την επόμενη μέρα που έρχεται αυτό το τραγικό συμβάν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστώ που το επαναφέρετε, γιατί, που το φαίνεται μάλλον η συζήτησή μας, γιατί είναι πάρα πολύ συχνό. Δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη περίπτωση να σας πω την αλήθεια, δεν έχω διαβάσει λεπτομέρειες.
0: Με αφορμή αυτός μιλήσουμε γενικά, ναι.
1: Ναι, βέβαια, με αφορμή αυτό, ίσως δεν έχει και σημασία κιόλας. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ συχνό και στη δουλειά μου, έχοντας κληθεί να διαχειριστώ πάρα πολλά περιστατικά τα τελευταία 13 χρόνια και ως εργαζόμενη σε φορέα κατά της βίας, αλλά και στο ιδιωτικό μου γραφείο πλέον. Πολλές φορές αυτό που έχω, ξέρετε, είναι το εξής. Δεν με χτύπησε πολύ, μου έδωσε μόνο ένα χαστούκι, δεν είναι και τόσο τραγικό, ή δεν με χτυπάει, απλά είναι πολύ ζηλιάς, για παράδειγμα. Προσπαθούν να βάλουν οι γυναίκες μέσα στο πλατό
0: να δικαιολογήσουν ίσως κάποιες καταστάσεις και
1: όχι μόνο να δικαιολογήσουν και να την βάλουν στο κομμάτι.
0: Ναι, μας ακούτε? Ναι, δεν σας ακούμε. Μάλλον πρέπει να έπεσε η γραμμή. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Ναι, μας ακούτε, κυρία Γουτουδάκη? Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Έχουμε στην γραμμή την κυρία Γουτουδάκη, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, κύριε Κοντόζογλου.
0: Πολύ ωραία, δώστε μας στα λίγα λεπτά χρόνο που έχουμε την τηλεφωνική γραμμή για τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Μια γραμμή λοιπόν που είναι 24ωρο.
1: Ναι, είναι 24, η γραμμή 15900 στην οποία μπορούν να απευθύνονται κυρίως οι γυναίκες, είναι η γραμμή για γυναίκες αποκλειστικά, θύματα βίας. Είναι η 15900, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και επίσης στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια λειτουργούν δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών. Είναι τα συμβουλευτικά κέντρα του ΚΕΘΗ και της Γενικής Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι οι ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και φυσικά μέσα σε αυτό το δίκτυο το ολοκληρωμένο υπάρχει και τηλεφωνική γραμμή που μόλις σας είπα, η 15900, η οποία δίνει, μπορεί να διαχειριστεί και έκτακτα περιστατικά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, κάποιο μήνυμα.
1: Ήθελα να συμπληρώσω, ναι, σας ευχαριστώ πολύ για που μου δίνετε το πάτημα αυτό. Νομίζω ότι είναι πλέον ανάγκη να σταματήσουμε να οχυρωνόμαστε πίσω από ξεπερασμένα στερεότυπα, για να μην κοιτάμε το τέρας και να σταματήσουμε, είναι μάλλον μεγάλη ανάγκη να σταματήσουμε να μετατοπίζουμε την ευθύνη πλέον στο θύμα. Και να τολμούμε να μιλούμε για όλο αυτό που βιώνουμε. Δεν έχει σημασία αν το νιώθουμε, αν είμαστε υπερβολικοί ή όχι. Το σώμα πάντοτε μας δίνει το σημάδι, όπως σας είπα στην αρχή. Η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για την αναγνώριση και η αναγνώριση είναι το πρώτο βήμα προς την ελευθερία και την επούλωση. Και πολύ πολύ δουλειά με τον εαυτό μας και όσο μπορούμε και εμείς οι ίδιοι και οι ίδιες, κυρία Κοντόσολη, να δουλεύουμε τον εαυτό μας και να ενημερωνόμαστε συχνά για αυτά τα θέματα. Δεν αφορά μόνο συγκεκριμένους ανθρώπους, μας αφορά όλους το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα
0: αυτό
1: πολύ.
0: Κρατάμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε, σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό βράδυ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας, γεια.

Μόλις περάσαμε, φίλες και φίλοι, στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε και πάμε να δούμε ποιες είναι οι απόψινές λέξεις του αέρα που θα λέγαμε ότι μοιάζουν σαν κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Προστασία. Είναι να ξέρει κάποιος ότι δεν είναι μόνος απέναντι στον φόβο. Ασφάλεια. Είναι το δικαίωμα να ζεις χωρίς να απειλείσαι. Φροντίδα. Είναι η πράξη που μετατρέπει το ενδιαφέρον σε παρουσία. Εμπιστοσύνη. Είναι το χέρι που απλώνεται χωρίς καχυποψία. Αξιοπρέπεια. Είναι η αξία κάθε ανθρώπου που δεν διαπραγματεύεται. Σεβασμός. Είναι να αναγνωρίζεις τα όρια, τις ανάγκες και την ελευθερία του άλλου. Αγκαλιά. Είναι το καταφύγιο που συχνά δεν χρειάζεται λόγια. Δύναμη. Δεν είναι η επιβολή, αλλά η ικανότητα να συνεχίζεις παρά τις δυσκολίες. Αλληλεγγύη. Είναι το είμαι εδώ, όταν κάποιος το έχει ανάγκη. Και ελπίδα, όπου είναι το φως που επιμένει να μένει αναμένο ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, φίλες και φίλοι. Και ίσως τελικά αυτές οι 10 απόψινές λέξεις να περιγράφουν τον κόσμο που όλοι θα θέλαμε να ζούμε. Έναν κόσμο όπου η προστασία γεννά ασφάλεια, η φροντίδα χτίζει εμπιστοσύνη, ο σεβασμός διαφυλάσσει την αξιοπρέπεια και η αλληλεγγύη κρατά ζωντανή την ελπίδα.

Και πριν περάσουμε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, στη σκέψη της απόψινής βραδιάς, περνάμε στην φίλη μας την Ντίνα και σας διαβάζω το μήνυμά της. Καλησπέρα, Αριστεία, σε όλους τους ακροατές. Απόψε δεν θέλω να στήσω κάποιο τραγούδι, εξάλλου καθημερινά μας καλύπτεις με τις μουσικές επιλογές που επιλέγεις. Θέλω μόνο να ευχηθώ να μεγαλώνουν όλα τα παιδιά σε σπίτια γεμάτα ασφάλεια και να μην χρειάζεται καμιά γυναίκα να φοβάται. Και ίσως τελικά η μεγαλύτερη δύναμη να είναι ο σεβασμός. Καλό βράδυ σε όλους, μας εύχεται η Ντίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Και πριν περάσουμε στον Βασίλη Καζούλη, η Φανή, πάμε στη σκέψη της απόψινής βραδιάς, καθώς κοιτάω τον χρόνο και σε λιγότερο από μισή ώρα θα έχουμε ήδη καληνυχτιστεί. Η βία μεγαλώνει μέσα στη σιωπή, η αγάπη μεγαλώνει μέσα στην παρουσία. Κι ίσως, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, το πιο σημαντικό που μπορούμε να προσφέρουμε ένας στον άλλον είναι να είμαστε εκεί, να ακούμε, να βλέπουμε και να μην προσπερνάμε τον πόνο όταν μας ζητά βοήθεια.

0: Και πάμε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να βγάλουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Σας ακούμε, σας έχουμε στον αέρα λίγο πριν να αποχαιρετιστούμε για απόψε.
1: Γεια σας, γεια σας. Ακούμε πολερό στο τελείωμα της μέρας και είναι ό,τι καλύτερο. Με όμορφες μουσικές επιλογές, με ωραία τραγούδια. Είναι κάτι έτσι σαν ένα μουσικό αναλγητικό χαπάκι. Χαπάκι θεραπείας ψυχής, η μουσική που βάζετε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι ωραία που τα λέτε, κοκκινήσαμε, αλλά ευτυχώς που δεν υπάρχουν κάμερες να μας δούνε οι ακροατές.
1: Αλήθειες, αλήθειες λέμε, γιατί δεν είναι και πολλά πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις έτσι. Και η μουσική έχει ένα μεγάλο χάρισμα και πλεονέκτημα. Μπορούμε να ζητήσουμε και τραγούδι στο τελείο μας εκπομπής.
0: Ποιο? Για πείτε
1: μας. Μια μπαλάντα, η οποία γράφτηκε περίπου πριν από 40 χρόνια, το 1986,
0: ναι,
1: από την Άννα Βύση, και ακούει το όνομα Πράγματα.
0: Το έχουμε και πάμε να το ακούσουμε. Νομίζω ότι είστε στο δρόμο από ό,τι διαισθάνομαι, οπότε να σας ευχηθούμε καλό προορισμό. Πιστεύω να φοράτε και ζώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Πάντα. Καλό βράδυ, καλή νύχτα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν. Το όνομά σας δεν μας είπατε. Αφιερωμένο στο... στον Νίκο, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε όλοι μαζί την Άννα Βύση και φυσικά Πράγματα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας στο πλουτσίν σου, μικρό πράγματα, διαφορά ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί, και

ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Νίκος. Νίκο, είναι η τυχερή σου μέρα, γιατί απόψε παίξαμε θεματικά τραγούδια 80-90, οπότε το τραγούδι που μας ζήτησες ήταν λοιπόν μέσα στην λίστα «Αγαπάμε Αναβίση», και πόσο μάλλον και αυτό το τραγούδι αφιερωμένο λοιπόν, όπως είπαμε, σε σένα και σε όσους αγαπάτε Αναβίση και το συγκεκριμένο τραγούδι και τη συγκεκριμένη εποχή. Με έχετε συγκινήσει και με τα μηνύματά σας και με το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Πραγματικά σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ξέρετε, είναι κάποιες φορές που νομίζω, παρότι την κούραση της μέρας, ότι μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση που τον πολερό δεν είμαι εγώ, αλλά είστε εσείς και εγώ μαζί εδώ στον FM 100, αισθάνομαι ότι φοράω τα σανδάλια του Ερμή εκεί με τα φτερωτά και φεύγει κάθε κούραση, και ότι δεν καταλάβατε, φεύγει λοιπόν κάθε κούραση έτσι, και ότι πετάω λοιπόν προσγειωμένη βέβαια στην γη. Πάμε λίγο να δούμε πριν αποχαιρετιστούμε την θερμοκρασία μέσα από τα μάτια του Μπολερό, καθώς στις 10 έρχεται η συνάδελφος η Αλεξάνδρα η Μαρτίδου με το τελευταίο ζωντανό δελτίο ειδήσεων για το βράδυ του FM 100. Αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, η θερμοκρασία βρίσκεται στους 21 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία να αγγίζει το 76%, χαρίζοντας μια αίσθηση δροσιάς αλλά και αρκετής υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις επόμενες ώρες, καθώς υπάρχει προειδοποίηση για ομίχλη, γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει την ορατότητα κυρίως σε δρόμους εκτός πόλης και σε περιοχές κοντά στη θάλασσα. Όσοι βρίσκεστε στο τιμόνι, μειώστε ταχύτητα, κρατήστε τις απαραίτητες αποστάσεις και ταξιδέψτε με ασφάλεια. Και εμείς, μέσα σε αυτή τη νύχτα του Ιουνίου, αφήνουμε την ομίχλη να σκεπάσει μόνο τους δρόμους, όχι όμως τις σκέψεις μας. Ας κρατήσουμε καθαρά όσα πραγματικά έχουν αξία, πράγματα, τον σεβασμό, την ανθρωπιά και την ελπίδα, φίλες και φίλοι.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινης βραδιάς, όπου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζουγλου εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, γιατί η μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα. Αν είναι να κρατήσουμε κάτι από την βραδιά αυτή, μια μικρή υπενθύμηση, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Η καλοσύνη δεν είναι αδυναμία, είναι επιλογή. Ο σεβασμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Και η φροντίδα που προσφέρουμε στους ανθρώπους γύρω μας μπορεί να γίνει το φως που χρειάζεται σε μια δύσκολη στιγμή. Να προσέχετε, φίλες και φίλοι, τον εαυτό σας και όσους αγαπάτε. Να έχετε ένα ανάλαφρο βράδυ από τον Μπολερό με πολύ πολύ αγάπη, με τη μουσική να συνεχίζει εκεί όπου τα λόγια σταματούν. Θα ανταμώσουμε πάλι αύριο, λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων, το 8, που αλλού εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι. Σταθερό προβάδισμα με διαφορά 13,2 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου δίνει η τελευταία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για λογαριασμό του Μέγκα. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,5% σταθερή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%, το Πασόκ με 11,2%, 10,4% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν στο 6,8% οι Πλεύσεις, το 6% ακολουθεί η Ελληνική Λύση και το 5,8% το ΚΚΕ, ενώ με 3,3% η Φωνή Λογικής και με 3,1% το ΜέΡΑ25. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, εκτός Βουλής μένει ο ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 2,3% στην εκτίμηση ψήφου. Στο θέρετρο Τίβαπ της Αδριατικής μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα παρακαθήσει στο δείπνο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ηγέτες χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, μία μέρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των δύο πλευρών. Στα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των γενικών λυκείων. Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ θα συνεχιστούν το Σάββατο 6 Ιουνίου. Την ανακαινισμένη πνευμονολογική κλινική του Ιπποκράτη Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εγκαινίασε το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφέρθηκε στη σημαντική αναβάθμιση τα τελευταία χρόνια του νοσοκομείου, το οποίο χαρακτήρισε την καρδιά και την πρώτη αιχμή του ΕΣΥ στη Βόρεια Ελλάδα. Την προσεχή Τετάρτη 10 Ιουνίου αναμένεται να συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής, ώστε να εγκρίνει την πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, τον αριθμό των μελών που θα την απαρτίζουν και τη διάρκεια των εργασιών. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να φτάσουν το επόμενο διάστημα τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΑΣΤ. Τα 18 μέτρα οχήματα είναι αθόρυβα και οικολογικά, καθώς έχουν μηδενικούς ρήπους, ενώ είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση σε κάθε μετακίνηση. Επίθεση μετρικά και εξαπέλυσαν άγνωστοι στο σπίτι του βουλευτή Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου. 10 άτομα φορώντας κουκούλες πέταξαν τρικάκια με συνθήματα υπέρ απεργού πείνας για το θέμα των προσφυγικών στην Αθήνα. Με δύο μεγάλες εκδηλώσεις αφιερωμένες στην προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση και την οικολογική ευαισθητοποίηση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης τιμά και φέτος την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η κεντρική εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Δημοτικό Πάρκο των Κήπων του Πασά. Έθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις αναμένεται αύριο για την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

κρατιόμουν σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουν και απ' τη ζωή κρατιόμουν.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινού

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώνω λευκό πανί. Έφυγες μια κυριακή.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου με τα ενάγια. Μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες.
1: FM 100, η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.